τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Μες στα χαράματα.

0: Στην πόλη του μάτιου μου γίνεται διαστολή.
1: Διαστολή.
0: Παραχώ το νου μου γιατί μιλάς πολύ.
1: Μιλάς πολύ.
0: Κάνω δάχτυλο σε όποιον φορά στολή. Είμαι απ' την παλιά σχολή. Κοιτά μόνο την πάρτι μου. Τίποτα άλλο δεν μ' απασχολεί.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Flash 99,4.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1:00 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: αν κοιτάξεις πιο βαθιά.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Flash 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και σώμα.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Flash 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
8: Πιάνω.
9: Πιάλο.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Το κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
10: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
13: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4. Πρωινή παρέμβαση και σήμερα μαζί σας. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία ο Χρήστος Νάκος. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9.

Εδώ θα είμαστε για να σχολιάσουμε θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο, μαζί με τους καλεσμένους μας και όχι μόνο. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά, όπως συνηθίζουμε, στον καιρό, στους 21 βαθμούς αυτή τη στιγμή θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα αγγίξει και τους 31, δείχνει η πρόβλεψη, βέβαια με συννεφιά και με μία μικρή πιθανότητα για βροχή λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Ανοίγουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και περνάμε σε ένα σχολιασμό. Θα ξεκινήσουμε με τα νέα. Έρχονται τα νέα συσκευάσματα με AI, με τεχνητή νοημοσύνη. Φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών.

Τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε, διαβάζουμε και για τα φάρμακα και τα εμβόλια. Τεχνητή νοημοσύνη δια πάσαν νόσων. Δεν το βλέπω να εξελίσσεται αυτό καλά. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πόσοι από εσάς εμπιστεύεστε την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα μαύρο κουτί είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Για να μιλήσω στην ορολογία των πληροφορικάριων, να το πω, δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο αλγόριθμος και τι ακριβώς αποτελέσματα βγάζει, και βλέπω ότι υπάρχει μια τάση να την ανάγουμε σε Θεό. Όλοι βγαίνουμε και λέμε, ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη, και βλέπουμε κιόλας πολλούς να κάνουν αναρτήσεις δημοσιεύοντας το τι τους απάντησε η τεχνητή νοημοσύνη, όποιο από τα ελεύθερα μοντέλα κυκλοφορεί, τέλος πάντων, έχοντας το ως κάτι θέσφατο, ως σωστή απάντηση, ως νόμο. Μου απάντησε η τεχνητή νοημοσύνη αυτό και πάει και τελείωσε. Ψαχτείτε λίγο παραπάνω, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη ο Θεός, ούτε θα γίνει ποτέ ο Θεός, ούτε έχει τις σωστές απαντήσεις πάνω σε όλα. Εμένα τουλάχιστον πάνω από 15-20 φορές που την έχω χρησιμοποιήσει και προσπάθησα να διασταυρώσω τα δεδομένα, μου είχε βγάλει εντελώς λάθος αποτελέσματα.

Σε άλλη είδηση στα νέα, στη σκία της G7 υπογράφηκε το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μακρόν, η Ευρώπη θα είναι παρούσα στα στενά του Ορμούζ. Για να δούμε, όπως είπαμε και χθες, αναμένουμε να δούμε πόσο θα κρατήσει. Φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές ήθελαν να φύγουν από αυτόν τον πόλεμο, ο καθένας να δείξει ότι ήταν νικητής. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρχει εκ νέου κάποια, τι να το πω, κάποια νέα πυροδότηση στην περιοχή.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην απογευματινή. Ειρήνη με 4 αστερίσκους, εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Τα θολά σημεία της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, τα στενά του Ορμούζ, οι κυρώσεις, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από τον Λίβανο. Άμεση αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, αλλά η ακρίβεια θα κρατήσει έως το φθινόπωρο.

Γιατί δεν γράφετε, κύριε αγαπητή, της απογευματινής ότι έχουμε τον υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωση στην Ευρώπη και μιλάτε για την ακρίβεια που θα κρατήσει ως το φθινόπωρο και, τις τιμές των καυσίμων. Καλό είναι να τα ξέρει, να τα γνωρίζουν οι αναγνώστες σας.

Σε μια τραγική είδηση που έχουν τα νέα στο πρωτοσέλιδο, νοσοκομείο Ναυπλίου, νοσηλεύτρια νεκρή έπειτα από ένταση με ασθενείς Ρωμά. Έπαθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας, διασωληνώθηκε, της έγινε κάρπα για 45 λεπτά, όμως δεν τα κατάφερε. Μάλιστα. Μια άλλη είδηση, μαχαίρωσε μέχρι θνάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε, σε σοκ το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας αστυνομικών που εντόπισε τη μητέρα του σε λίμνη αίματος, και μάλιστα ο τίτλος είναι «Γυναικοκτονία στη Δράμα». Θα ήθελα να σχολιάσω λίγο αυτό αυτή τη λέξη, την όψιμα δημιουργηθήσα λέξη γυναικοκτονία. Για μένα υποβιβάζει τις γυναίκες. Οι γυναίκες δηλαδή δεν είναι άνθρωπος. Είναι η ανθρωποκτονία και η γυναικοκτονία, πώς λέμε, ας πούμε, κτηνοκτονία. Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται σαν κάτι το ιδιαίτερο και αναφέρεται σε γυναικοκτονία, πραγματικά δεν μπόρεσα να το καταλάβω, και ας μας το δώσουν να το καταλάβουμε και αυτοί που εφήβεραν αυτόν τον όρο.

Πάμε λίγο στην εφημερίδα των συντακτών. Μέσα Ανατολή, συμφωνία ήττα της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να τροπηλήσει το deal το ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμό σε αγορές. Επιφυλακτική Λαγκάρντ για την πορεία των επιτοκίων. Πανελλαδικές εξετάσεις, πτωτικές τάσεις στις βάσεις εισαγωγής. Και βλέπουμε πάνω δεξιά και μια φωτογραφία του Αλέξη του Τσίπρα. Αλέξης Τσίπρα στα κόκκινα, στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. Μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. Μάλιστα κύριε Τσίπρα, μπορείτε να ξανάρθετε να συνεχίσετε το έργο που είχατε ξεκινήσει τότε, ψηφίζοντας το μνημόνιο εσείς και όλοι οι υπόλοιποι στη Βουλή. Επειδή κάποιοι σας κατηγορούν ότι ήσασταν μόνοι εσείς που το ψηφίσατε, να συνεχίσετε να φέρνετε τους νόμους που φέρατε τότε, ενώ λέγατε στον κόσμο ότι θα βαράτε τα νταούλια και οι αγορές θα χορεύουν. Ψηφίσατε την προδοτική, μόνο κάποιος προδότης θα μπορούσε να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία με τα Σκόπια, τη συμφωνία των Πρεσπών, δεν ξεχνάει ο λαός. Δεν ξεχνάει λοιπόν και τα μνημόνια, όπως εσείς και οι υπόλοιποι υπογράψατε και φέρατε στον ελληνικό κόσμο. Καλό είναι λοιπόν και τώρα το κατά πόσο είναι οι δημοσκοπήσεις αυτές που βγαίνουν πραγματικές ή όχι, αφήστε με εμένα να έχω πάρα πολλές αμφιβολίες. Και έχω τις αμφιβολίες γιατί όταν πριν από λίγες μέρες βρέθηκα με τρία άτομα και μου είπαν ότι σε τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις δεν υπήρχε το όνομα κοινοβουλευτικού κόμματος στις ερωτήσεις. Το ακούτε, το καταλαβαίνετε. Σε δημοσκόπηση τους πήρανε τηλέφωνο και δεν ανέφεραν ως επιλογή κοινοβουλευτικό κόμμα. Λοιπόν, κατά τα άλλα οι δημοσκοπήσεις ελέγχονται. Τέλος πάντων, ξέφραγο αμπέλ είμαστε και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.

Πάμε να δούμε λίγο το πρωτοσέλιδο της εστίασης. Συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες δείχνουν τα στοιχεία της βάσεως δεδομένων Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστάτευσαν το δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού. Διαβάζουμε λοιπόν, χρόνια μετά τα μνημόνια, τους νόμους Κατρούγκαλου και τις μειώσεις των συντάξεων, η κατάσταση στην Ελλάδα παραμένει εφιαλτική για τους συνταξιούχους και κυρίως για αυτούς του ιδιωτικού τομέα. Οι ανισότητες μεταξύ αυτών και των προνομιούχων που συνταξιοδοτούνται από το δημόσιο είναι τραγικές. Η βάση δεδομένων Ήλιος καταγράφει ότι η συντάξη του δημοσίου διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 1.400 ευρώ περίπου, ενώ αυτές του ιδιωτικού περιορίζεται στα 763. Και όμως, σωστά σημειώνει η εστία, ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που συντηρεί και τον δημόσιο. Ο ιδιωτικός τομέας είναι οι άνθρωποι της εργασίας και της προκοπής, αυτοί που αποκομίζουν κέρδη με τον ιδρώτα τους για να εισπράττει φόρους η κάθε ΑΔΕ και να χρηματοδοτεί το κράτος, το οποίο πληρώνει παχυλά και συνταξιοδοτεί αναλόγως τους υπαλλήλους του. Πρόκειται για μια κατάφορη αδικία η οποία συνεχίζεται. Η έκθεση του συστήματος Ήλιος για το μήνα Μάιο καταγράφει συμπίεση στις νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και έντονες πιέσεις στα εισοδήματα της πλειονότητας των συνταξιούχων στη χώρα. Ειδικότερα, οι νέες συντάξεις που χορηγούνται στον ιδιωτικό τομέα εμφανίζονται χαμηλότερες κατά 45,7% ή 644 ευρώ, εν συγκρίση προς εκείνες του δημοσίου. Έτσι, όπως προαναφέραμε, οι συντάξεις του δημοσίου διαμορφώνται κατά μέσο όρο στα 1.407,23 ευρώ, ενώ του ιδιωτικού τομέα στα 763 ευρώ. Σε επίπεδο συνόλου, δηλαδή παλαιών και νέων συντάξεων, η μέση δαπάνη ανέρχεται στα 866 ευρώ για την κύρια σύνταξη, στα 196 ευρώ για την επικουρική, ενώ το μέσο μέρισμα δεν ξεπερνά τα 116 ευρώ. Τα στοιχεία λοιπόν επιβεβαιώνουν ένα διαβριμένο χάσμα μεταξύ παλαιών και νέων συντάξεων, αλλά επιβεβαιώνουν και το χάσμα μεταξύ συντάξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέως, με μεγάλους χαμένους συνταξιούχους του ιδιωτικού.

Αυτά λοιπόν από το πρώτο σέλιδο της Εστίας, το οποίο σημειώνει την αδικία, την μεγάλη διαφορά που υπάρχει στις συντάξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Και υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Μανώλη του Κοτάκη στο πρωτοσέλιδο της Εστίας προς τη εξαγωγή του Predator σε δικτατορίες. Η ενέργεια συνδέει τα αυταρχικά καθεστώτα της Μαδαγασκάρης, του Νότιου Σουδάν και της Ουκρανίας.

Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, λαθρέος υπουργός μετανάστευσης. Αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη.

Επέρεται για τις σκληρές ανακοινώσεις που εκδίδουν εναντίον του διεθνείς οργανισμοί, αλλά κατάφια τη γλώσσα του στις βαρύτατες καταγγελίες του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για συνεργασία αξιωματούχων του ΟΗΕ σε Ελλάδα και Λιβύη για μεταφορά λαθρομεταναστών.

Σε άλλη είδηση στη Δημοκρατία, εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι οι δήθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας, μαφιόζοι και πράκτορες παίρνουν τον δρόμο σε όλη τη χώρα.

Οικονομική είδηση από την Δημοκρατία. Αποικία χρέους. Πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δις ευρώ με ματωμένα πλεονάσματα. Η κυβέρνηση ανταμείβει τους δανειστές αντί να στηρίξει τους πολίτες που έχουν γονατίσει από την υπερφορολόγηση. Πρόωρες αποπληρωμές λοιπόν, εν προκειμένου 6,9 δις ευρώ για δάνεια τα οποία είχαμε συνάψει με ευνοϊκούς όρους, με ευνοϊκά επιτόκια κοντά στο 1,1% περίπου, για να δανειστούμε εκ νέου με πάνω από 3-3,5% επιτόκια και για να μας λέει ο κάθε κυβερνητικός και ο πρωθυπουργός από τα χείλη του ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο και δεν μπορούμε να εκτροχιαστούμε κλπ.

0: Και επειδή μιλάμε για οικονομία, να ακούσουμε ένα ηχητικό από μία κυρία η οποία παίρνει τον βασικό μισθό, τα 939-940 μεικτά, να μας εξηγεί πολύ απλά ποια είναι η καθημερινότητά της και πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα, αν τα βγάζει πέρα.
1: Θέλω να θέσω ένα απολύτως πραγματικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί νέοι σήμερα, κύριοι. Mm-hmm. Είμαι 21 ετών. Εργάζομαι με πλήρη απασχόληση και κατοικώ μόνιμο στα Γιάννανα. Ο μηνιαίος μου μισθός ανέρχεται σε 920 μεικτά. Δηλαδή, αυτό αντιστοιχεί σε 775 ευρώ καθαρά. Ευτυχώς που η remote εργασία μου δίνει και ένα επίδομα τηλεργασίας, το οποίο ανέρχεται στα 20 ευρώ και καταλήγει ο μισθός μου να είναι 795 ευρώ. Τα βασικά μηνιαία μου έξοδα, όπως είδατε και στο μήνυμα, είναι το ενίκιο μου να διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Το σούπερ μάρκετ για ένα άτομο τονίζω, για τα απολύτως βασικά, είναι στα 200 ευρώ. Το ηλεκτρικό ρεύμα στα 75 και η σύνδεση δικτύου που μου είναι απαραίτητη για την εργασία μου στα 30.
2: Εφανώς.
1: Το νερό, αμεληταίος λογαριασμός αλλά υπάρχει, είναι 20 ευρώ. Και τα κοινόχρηστά μου, τώρα το καλοκαίρι τουλάχιστον, είναι 10 ευρώ. Το χειμώνα για θέρμανση ανέρχεται στα 100 και στα 200. Τον σύνολο των παραπάνω εξόδων που αναφέρω αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 735 ευρώ, αφήνοντάς μου μόνο 60 ευρώ διαθέσιμο υπόλοιπο για τον υπόλοιπο μήνα. Εγώ το μόνο που θα αναφέρω είναι ότι έχω σταματήσει τις σπουδές μου. Κατάφερα να περάσω νοσηλευτική και χρειάστηκε να σταματήσω να σπουδάζω πριν από 3 μήνες, γιατί οι γονείς μου δεν μπορούσαν να με συντηρήσουν πλέον.
0: Ακούσαμε λοιπόν μια κυρία η οποία βιώνει το θαύμα, το success story εδώ, το ελληνικό, του κυρίου Μητσοτάκη, σε συνέχεια όλων των προηγούμενων success stories που βιώσαμε από το μνημόνιο και μετά. Βέβαια, για να φτάσουμε στα μνημόνια κάποιοι φρόντισαν να χρεώσουν την χώρα. Λοιπόν, η κυρία 920 ευρώ μεικτά, 775 καθαρός μισθός, και μας ανέλησε πολύ απλά τα έξοδα που έχει. 400 ευρώ ενίκιο, 200 ευρώ σούπερ μάρκετ, 75 ΔΕΗ, 30 για το ίντερνετ το οποίο είναι απαραίτητο για την εργασία της, 20 νερό, 10 κοινόχρηστα. Σας φαίνεται κάτι παράλογο ή παράξενο από όλα αυτά που ανέφερε η κυρία? Όχι λοιπόν. Όλα αυτά λοιπόν αθροίζουν 735 ευρώ και της μένουν λοιπόν 60 ευρώ για να βγάλει το μήνα για να κάνει οτιδήποτε άλλο. Και η συγκεκριμένη κυρία λοιπόν που είχε περάσει νοσηλευτική δεν μπορούσε προφανώς να συνεχίσει, γιατί της έμενε αυτό το τεράστιο ποσό των 60 ευρώ το μήνα. Το χειμώνα δε που θα είχε και τα έξοδα της θέρμανσης δεν θα της έφτανε τίποτα, θα έπρεπε να δανειστεί προφανώς από τους γονείς ή από οποιοδήποτε άλλο για να τα βγάλει πέρα. Για να ξέρουμε, μάλλον όχι για να ξέρουμε, γιατί ο περισσότερος κόσμος, για να γνωρίζουμε, να θυμόμαστε μάλλον τι κατάσταση αντιμετωπίζουμε. Και να θυμόμαστε και τον κύριο Μητσοτάκη που πολύ σωστά βέβαια είχε πει ότι δεν θα μπορούσε να ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Παλιά το είχε πει, το θυμόσαστε? Το είχε πει λοιπόν, δεν θα μπορούσε να ζήσει με 800 ευρώ ο κύριος Μητσοτάκης. Οι Έλληνες πολίτες όμως είναι επιχωρωμένοι να ζουν με 775 ευρώ το μήνα. Προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης είναι κάτι διαφορετικό από όλους εμάς τους Έλληνες πολίτες, και δεν ξέρω, είναι πορφυρογέννητος, έχει κάτι ιδιαίτερο, έχει την κληρονομικότητα ας πούμε που του αποδίδει το συγκεκριμένο το επίθετο από τη συγκεκριμένη την οικογένεια. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν δεν μπορεί να ζει με 800 ευρώ, ούτε η κυρία που μίλησε μπορεί να ζει με 775 ευρώ, αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να κόψει το λαιμό της και να επιβιώσει στην σύγχρονη Ελλάδα. Τη σύγχρονη Ελλάδα των μνημονίων που μας έφεραν εδώ τα κόμματα αυτά, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, όλοι τους υπέγραψαν τα μνημόνια. Το ίδιο και ο κύριος Βελόπουλος υπέγραψε το πρώτο μνημόνιο, εν αντιθέσει με όσα λέει και όσα ισχυρίζεται. Φτωχοποίησαν λοιπόν την Ελλάδα, ξεπούλησαν όλα τα σημικά της Ελλάδας στους ξένους, υποθήκευσαν την Ελλάδα για πάνω από 70 χρόνια. και βλέπουμε ότι είναι εδώ πολύ γαλαντόμοι με τους δανειστές. 6,9 δις ευρώ πρόωρη αποπληρωμή δανείου. Γιατί άραγε να συμβαίνει αυτό. Την ώρα που ο Έλληνας και ειδικά οι νεότεροι δεν έχουν πώς να βγάλουν το μήνα. Γι' αυτό λοιπόν και η φυγή άνω των 700.000 νέων ανθρώπων από τα μνημόνια και μετά έφυγαν στο εξωτερικό. Βέβαια ο κύριος Μητσοτάκη συμβουλεύει τα παιδιά να φύγουν στο εξωτερικό. Εξαιρετική συμβουλή να φύγουν λοιπόν όλοι στο εξωτερικό για να μείνουν εδώ στην Ελλάδα ποιοι, κύριε Μητσοτάκη, αλήθεια. Αλλά το σχέδιό τους είναι συγκεκριμένο και το έχουν πει. Θέλουν αντικατάσταση πληθυσμού, το έχουν πει και οι μεν και οι δε, και από το ΣΥΡΙΖΑ τα λέγανε και ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία με ρίσεις όπως του κυρίου Δένδια, ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό και σήμερα λέει να νομοθετούσαμε κάποια πράγματα τα οποία θα ισχυροποιούσαν τις γεννήσεις. Άρα λοιπόν ποια είναι η λύση? Θα φέρουμε λοιπόν εισαγόμενους μετανάστες. Θα φύγουν λοιπόν όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό, γιατί αυτή είναι η λύση που μας προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης. Θα βρω το ηχητικό και θα το βάλω τις επόμενες ημέρες και θα έχουμε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή τους τελευταίους πολλούς μήνες, το οποίο είναι συγκεκαλυμμένο από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, έτσι τα λέω εγώ, το οποίο συμβαίνει στην Κρήτη. Κάθε μέρα εκατοντάδες λαθρομετανάστες έρχονται, ξεφραγκομπέλει η Ελλάδα και έχουμε μετατραπεί σε αποθήκη λαθρομεταναστών.

Την ίδια στιγμή που με το νέο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ηρίστον παρόδο, είπαμε κύριος Μαρκόπουλος, Υπουργός Οικονομικών, με τεράστια εμπειρία στα οικονομικά, η οποία είναι επειδή έκανε οικονομικό ρεπορτάζ. Έτσι λοιπόν, όποιος κάνει οικονομικό ρεπορτάζ μπορεί να γίνει υφυπουργός οικονομίας, και όποιος κάνει, φαντάζομαι, ρεπορτάζ για το ΕΣΥ μπορεί να κάνει και κάποια εγχείρηση. Λοιπόν, για να επανέλθω στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου λοιπόν του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως σημειώνει εδώ σε δελτίου τύπου και η Νίκη, πέρα από το άρθρο το συγκεκριμένο, το οποίο προκάλεσε και δικαιολογημένα την αντίδραση του κόσμου και αφορά τις αμοιβές των αρχιερέων, βέβαια εδώ να τονίσουμε ότι το μέτρο το συγκεκριμένο είναι κοντά στο, η επιβάρυνση των προϋπολογισμών είναι κοντά στο 1,5-2 εκατομμύρια, αλλά πολύ έντεχνα το χρησιμοποίησαν αυτό οι κυβερνητικοί για να στρέψουν προς τα εκεί τα φώτα της δημοσιότητας και όχι στην ουσία, όπως το άρθρο 13, το οποίο δίνει λοιπόν, ακούστε, το ελεύθερο στις τράπεζες και τους servicers να ενεργούν χωρίς κανόνες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκποιούν πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών πέραν της κύριας κατοικίας μέχρι την πλήρη ρευστοποίηση της ζωής τους. Στην πράξη λοιπόν διευρύνονται οι δυνατότητες απογύμνωσης των πολιτών από περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν με πολιτή εργασία και θυσίες. Ήταν λοιπόν κόκκινο το δάνειο για την κύρια κατοικία και δεν έχεις να πληρώσεις. Θα ρευστοποιήσουμε λοιπόν, είπαμε το άρθρο 13, μπείτε να το διαβάσετε, θα ρευστοποιήσει, έχουν τη δυνατότητα λοιπόν να ρευστοποιήσουν οτιδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο έχετε μέχρι να ικανοποιηθούν. Το οικονομικό λοιπόν success story που διαβάζουμε εδώ κάποια νούμερα τα οποία είναι μαύρα. Περισσότερα από 4 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς την ΑΔΕ ύψους 111 δις ευρώ και προς τον ΕΦΚΑ ύψους 50,5 δις ευρώ.

0: Χρωστάμε λοιπόν στον ΕΦΚΑ 50,5 δις ευρώ, το ξαναλέω, και υπάρχουν πρόθεσμες υποχρεώσεις προς την ΑΔΕ 111 δις ευρώ. Κατά τα άλλα, η οικονομία καλπάζει και όλα πάνε καλά. Το ιδιωτικό χρέος ανέρχεται σε 404 δις ευρώ και πραγματικά ασπιρίνες είναι μάλλον το όριο των 72 δόσεων που θέλει να νομοθετήσει η κυβέρνηση για να μπορέσουν κάποιοι από αυτούς τους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Τώρα το θέμα είναι αν θα καταφέρουν ποτέ να τις ξεπληρώσουν, θέτοντας λοιπόν 6 εκατομμύρια πολίτες σε καθεστώς ομοιρίας. Έτσι λοιπόν, για να θυμόμαστε κάποια πράγματα, έτσι να ξεσκονίσουμε κάποια πράγματα στη μνήμη μας. Εκλογές φαίνεται να πλησιάζουν, προεκλογικό κλίμα, και αντί λοιπόν αυτό το τσίρκο και το καρναβάλι, θα το πω εγώ, που γίνεται στα πάνελ και το μόνο που συζητάνε είναι για τις δημοσκοπήσεις, για την πολιτική, για την ταμπακέρα, δεν γίνεται κουβέντα για τα μέτρα ή για τις προτάσεις οι οποίες πρέπει να τεθούν στο τραπέζι. Η μόνη κουβέντα που γίνεται σχάτως είναι ποιος θα βγει, πώς είναι η διαφορά των ποσοστών, τι το ένα τι το άλλο. Αλήθεια, αυτά ενδιαφέρουν τους Έλληνες ή αυτά που αναφέραμε πριν? Φτάσαμε στις 8.30, θα περάσουμε λοιπόν για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Ανδρέα Μπλάνο, υποστράτηγο εν αποστρατεία, που θα συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Flash 99,4.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Εδώ λοιπόν πάλι στον Flash 99 και 4 και στην πρωινή παρέμβαση συνεχίζουμε και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και καλημερίζουμε τον αγαπητό κύριο Ανδρέα Μπλάνο, υποστράτηγον αποστρατεία και υπεύθυνο απόδημο ελληνισμού της Νίκης. Κύριε Μπλάνο, καλώς ήρθατε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας, στους ακροατές, στους φίλους σας και σε όλους τους δελεστές της πρωινής παρέμβασης της όμορφης αυτής εκπομπής σας.
0: Να είστε καλά. Θέλω να αναφερθούμε σε διάφορα θέματα. Έκανα και πριν κάποια ανοίξη σχετικά με το λαθρομεταναστευτικό και το πώς αντιμετωπίζεται. Βλέπουμε και πρωτοσέλιδα εφημερίδων να το σχολιάζουν. Θα θέλαμε λοιπόν, κύριε Μπλάνο, να μας δώσετε την δική σας την τοποθέτηση για το ποια είναι η θέση σας για την λαθρομετανάστευση, παράνομη μετανάστευση, όπως θέλει να την πει ο καθένας.
1: Μάλιστα. Να πω καταρχάς ότι όλοι είμαστε ευαίσθητοι όσον αφορά τα θέματα τα ανθρωπιστικά. Γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι βασανισμένοι και ταλαιπωρούνται στις πατρίδες τους. Και αναζητούν πολλοί από αυτούς στέγη, ένα κομμάτι ψωμί και σίγουρα ασφάλεια. Να σταλεί περιβάλλον. Όμως, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες ανθρώπων που δεν είναι πρόσφυγες. Να δούμε και την διαφορά που υπάρχει στους όρους. Άλλο είναι πρόσφυγας, άλλο είναι μετανάστης και άλλο είναι κάποιος ο οποίος να γίνεται εμπόριο από κάποια κέντρα της ανέχειάς του, να γίνεται εκμετάλλευση και εργαλειοποίηση και τελικά ερήνη των ανθρώπων κάποιων από αυτούς να εξυπηρετούνται άλλα συμφέροντα εις βάρος των χωρών. Για να καταλάβουν και οι φίλοι μας τι σημαίνει προστασία των συνόρων μας, έχει να κάνει και την έννοια της πατρίδας, έχει να κάνει με το σπίτι μας. Θα αφήναμε ποτέ το σπίτι μας ανοιχτές τις πόρτες και θα αισθανόμασταν ασφαλείς? Μακάρι να γινόταν αυτό, όμως αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Δεν μπορεί κάποιος εν ολίγης να λέει ότι πάτε σκύλια λέστε, αλλά στο σπίτι του όμως τον ενδιαφέρει να κλείνει την πόρτα το βράδυ. Αυτή είναι η πατρίδα μας, είναι το σπίτι μας, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, έτσι. Συνεπώς δεν μπορεί να μετατρέπεται η πατρίδα και η χώρα μας ανεξέλεκτα έτσι, κέντρο υποδοχής παράνομων μεταναστευτικών ροών. Έτσι, χρειαζόμαστε να παίρνουμε τα μέτρα που πρέπει, δηλαδή όσοι δεν δικαιούνται άσυλο, υπάρχουν πολλές εξαγγελίες, υπάρχουν μεταναστευτικοί νόμοι που συνεχώς παράγουν καινούργιους νόμους, είμαστε πολύ καλοί και σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να εφαρμόζονται όμως, δηλαδή και οι επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο πρέπει να γίνονται και γρήγορα και βεβαίως να υπάρχει και η αποτροπή των παράνομων διελεύσεων. Και να αναφέρουμε, έτσι για να μην μακρηγορώ, ότι θα πρέπει και η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη να ισχύει όσον αφορά την κατανομή των βαρών, γιατί η Ελλάδα είναι είσοδος. Είναι μία από τις χώρες εισόδου και έχει μεγαλύτερο κόστος και βάρος από αυτή την υπόθεση που πλήττεται ο δυτικός κόσμος.
0: Και κύριε Μπλάνο, επειδή αναφέρατε και φέρατε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα ως αναλογία, το σπίτι μας, εδώ να σημειώσω ότι πόσους φιλοξενούμενους χωράει το σπίτι μας? Μπορούμε να ανοίξουμε τις πόρτες στο σπίτι μας και να μπουν μέσα πόσα άτομα? 5, 10, 50, 1000, 50.000. Αντίστοιχα, πόσους μπορεί να δεχτεί και η Ελλάδα, έτσι? Γιατί ποτέ κανείς...
1: Έτσι απλά να το σκεφτούμε όλοι μας. Τι θα κάναμε με το σπίτι μας? Θα τους βάζαμε όλους ανεξέλεγκτα, επειδή είμαστε τάχα, είμαστε πιο ευαίσθητοι από τους άλλους, γιατί κάποιοι πουλάνε και, θα έλεγα, ευαισθησία ανθρωπισμού. Λέτε και ότι ο υπόλοιπος κόσμος που μιλάει για την ασφάλεια ναι, δεν έχει την ίδια ευαισθησία. Ο Έλληνας έχει μέσα του και τη φιλοξενία έχει πραγματικά και συμπονάει, δηλαδή, τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό του. Άσχετα ανεξαρτήτως χρώματος ή τέλος πάντων από πού είναι ο καθένας.
0: Ναι, να δούμε...
1: Όμως άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, να δούμε βέβαια και την πραγματικότητα. Για μένα όποιος θέλει να βοηθήσει μπορεί να πάει εκεί πέρα στις χώρες και να βοηθήσει, να βάλει το χέρι στη τσέπη και να βοηθήσει. Αλλά εγώ μπορώ να πυλοδοτήσω σε ανθρωπισμό και να πω πώς είναι οι αναξιοπαθούντες στην Υφήλιο. 1 δισεκατομμύριο, ας έρθουν όλοι στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν υπάρχει μέτρο, δεν υπάρχει όριο, δεν υπάρχει τίποτα. Πραγματικά ακούμε πράγματα. Βέβαια, θεωρώ ότι και όλος αυτός ο ανθρωπισμός έχει να κάνει με χρήματα και γνωρίζουμε όλοι τι γίνεται με τις ΜΚΟ. Δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσουμε.
1: Αν ανοίξω την κουβέντα κι άλλο, πραγματικά εδώ θα δούμε ακριβώς την εργαλειοποίηση, η οποία εξυπηρετεί διάφορα συμφέροντα, είτε έχουν να κάνουν με εχθρούς και φίλους γύρω μας, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς, και ξέρουμε τα παραδείγματα τι έγινε στον Εύρο πριν μερικά χρόνια.
0: Έτσι.
1: Πώς εργαλειοποιήθηκε το θέμα. Και να πάμε βεβαίως και σε άλλους ανθρωπιστές, αυτές οι ΜΚΟ, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες θεωρώ ότι στις γενικές γραμμές μπορεί να έχουν ένα έτσι, ωραία, να ακούγονται ωραία λόγια για την αποστολή τους στις ανθρωπιστικές. Αλλά δυστυχώς και εδώ βλέπω μια εργαλειοποίηση του ανθρωπισμού εντός και εκτός εισαγωγικών, όπου εξυπηρετούνται πάρα πολλά συμφέροντα οικονομικά και όχι μόνο.
0: Ναι, συγγνώμη κύριε Μπλάνο, αλλά είχα συναντήσει άνθρωπο ο οποίος μοίραζε φυλάδια για να βοηθήσουμε κάποιους αναξιοπαθούντες από την Αφρική και οι άνθρωποι συγκεκριμένοι μπορούν να παίρνουν 1.700 και 1.800 ευρώ μισθό. Ανθρωπιστές επιπληρωμή λοιπόν.
1: Επαγγελματίες
0: ανθρωπιστές, ναι. Τέλος πάντων, πάνω σε αυτό που συζητάμε, είχαμε και μία σύλληψη ενός Παλαιστίνιου στην Κρήτη πριν από λίγες μέρες, που φέρεται ότι ήταν άμεσα εμπλεκόμενος με την Χαμάς. Τι μας δείχνει λοιπόν αυτό? Και εδώ είναι κάτι το οποίο νομίζω όλοι εμείς το συζητούσαμε, ότι τι μπορεί να συμβεί ανά πάσα ώρα και στιγμή με αυτούς που ανεξέλεγκτα έρχονται εδώ στην Ελλάδα. Κανείς δεν ελέγχει το παρελθόν τους. Δώστε μας λοιπόν την άποψή σας για το συγκεκριμένο το περιστατικό.
1: Εδώ μπαίνει ακριβώς στην κουβέντα το θέμα που λέγεται εθνική ασφάλεια. Το οποίο τι απαιτεί? Απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση και σωστούς και αποτελεσματικούς ελέγχους. Στην προκειμένη περίπτωση, όλοι λίγο πολύ, πριν λίγες μέρες διαβάσαμε αφήσαμε για το περιστατικό όλο της Υγείας της Παλαιστινής. Και να πούμε και εμείς ως μη και εμπιστευόμαστε στις αρμόδιες αρχές που σίγουρα θα κάνουν τη δουλειά τους και θα μπορέσουν να ανοιχνεύσουν όλα τα λεπτομέρειες της υπόθεσης. Εδώ όμως σίγουρα θέτεται ένα πολύ σοβαρό ερώτημα και επίσης αυτή η υπόθεση αναδεικνύει και ένα σοβαρό ζήτημα, δηλαδή πώς η σύνθεση χώρα και με ποιο καθεστώς αυτό το άνθρωπο, έτσι, διέβαινε και εργαζόταν δηλαδή, και εν πάση περιπτώσει από την πλευρά τη δική μας, και αυτό είναι το ζητούμενο, έγιναν οι επαρκώς λειτουργήσαν οι μηχανισμοί ελέγχου. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί θα υπάρχουν πάντοτε περιστατικά ανάλογα όπως αυτό, και θα έλεγα μάλιστα ότι δεν γνωρίζουμε και τι άλλο με τις ανεξέλεκτες αυτές ροές θα δούμε, αν είναι οργανωμένο και δεν είναι μόνο κάνα περιστατικά. Επομένως, ναι, εδώ θα πρέπει να μας προβληματίσει εάν γίνονται οι αποτελεσματικοί έλεγχοι που θα έπρεπε, αν υπάρχει επαγρύπνηση από αυτούς που έχουν την ευθύνη. Γιατί το σπουδαιότερο πράγμα είναι η εθνική ασφάλεια. Και να ξαναπαναλάβουμε ότι η Ελλάδα είναι και το εξωτερικό σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ πρέπει να αναλάβουν όλες τις ευθύνες.
0: Έτσι, μάλιστα. Και διάβασα προχθές που ο κύριος Νατσιός σε μία συνέντευξη που είχε δώσει, δεν θυμάμαι αν ήταν συνέντευξη στη Βουλή, συμπαθάτε με, είχε πει λοιπόν πώς η Χαμάς μπορεί να φιλοξενήσει η Ελλάδα, και κάποιοι το χαρακτήρισαν ακραίο, ότι είπε κάτι ακραίο. Ποια είναι η γνώμη σας, ότι είναι ακραίο αυτή η ατάκα, τέλος πάντων, του κύριου Νατσιού?
1: ο Δημήτρης Αθανασίου, ο πρόεδρός μας, ήταν σαφής. Και αυτό το ερώτημα το έθεσε, αφορά αυτό που είδαμε, την ασφάλεια της χώρας. Αυτό ήθελε να αναδείξει. Ότι η Ελλάδα οφείλει να διαχωρίζει αυτό που είπα και στην αρχή. Ποιος είναι ο πρόσφυγας, ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε και να προλαβαίνουμε περιστατικά τέτοια που σχετίζονται με τρομοκρατικές ή άλλες επικίνδυνες οργανώσεις.
0: Τώρα βέβαια...
1: Κάποιοι πάλι θα μιλήσουμε για κάποιους που μπερδεύουν τις έννοιες ότι η ανθρωπιά και η ασφάλεια δεν είναι αντίθετες έννοιες. Γιατί οι μερικοί όταν ακούν τη λέξη ασφάλεια, η ασφάλεια βγάζουν σπυράκια. Είναι τραγικό αυτό, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, η πολιτεία, και αυτό είναι απέτηση των πολιτών, η πολιτεία οφείλει να υπηρετεί και την ασφάλεια και την ανθρωπιά. Δεν είναι ισότητα. Ούτε στοχοποιούμε, όπως είπαμε και στην αρχή, τους ανθρώπους λόγω της καταγωγής τους. Έτσι. Έτσι. Αλλά αυτό ζήτησε και ο πρόεδρος για την τοποθέτησή του. Έτσι.
0: Μιλήσατε...
1: Θέλουμε
0: ναι.
1: σοβαρούς ελέγχους για την ασφάλεια όλων μας.
0: Κύριε Μπλάνο, μιλήσατε για ασφάλεια. Έχουμε πρόβλημα ασφάλεια στα σύνορα?
1: Τα γεγονότα, νομίζω, γιατί οι θεωρίες και οι νόμοι, είπαμε, και οι διαδικασίες που προβλέπονται, μπορεί να υπάρχουν, αλλά τα γεγονότα δείχνουν ότι υπάρχουν και αδυναμίες. Και βλέποντας τις αδυναμίες, θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτά όλα. Τίποτα δεν είναι τέλειο. Ούτε δεν θα γίνονται λάθη ή παραλήψεις, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει όλα να εντοπίζονται έγκαιρα, πολύ δε περισσότερο όσον αφορά την πατρίδα μας, δηλαδή την πατρίδα μας τώρα, τη στιγμή που βρισκόμαστε σε μια περιοχή που στην γειτονιά μας έτσι, υπάρχουν γεωπολιτικές εντάσεις που οι συνέπειες τις διαγόμαστε πρώτοι-πρώτοι. Και θα κάνει ακριβώς με τις συνεχείς αυτές καταναστευτικές ροές και πιέσεις που δεχόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων μας και όσοι εισέρχονται πρέπει να είναι απόλυτα ξεκάθαρο το ποιοι είναι αυτοί που έρχονται, έτσι, και αν δικαιούνται, όπως είπαμε, να μείνουν ή όχι, να κάνουν, να αιτηθούν οτιδήποτε, ξεκαθαρίζοντας το καθεστώς που έχουν το στάθος του καθενός. Είναι μετανάστες, είναι πρόσφυγες.
0: Μάλιστα. Προσφάτως, να σας πω κάπου αλλού, κύριε Μπλάνο, είχαμε μια δολοφονία που συνέβη στο κέντρο της Αθήνας, δολοφονία ενός Τούρκου υπηκόου, και μιλάνε για δράση κυκλωμάτων και εγκληματικών δικτύων μεταξύ Τούρκων που βρίσκονται στην Ελλάδα, ξεκαθάρισμα λογαριασμών, δεν ξέρω τι άλλο. Πώς αξιολογείται αυτό το περιστατικό? Θα πρέπει να μας ανησυχεί?
1: Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί επανειλημμένα φάγοντα τέτοια σοβαρά περιστατικά εγκληματικότητα που αφορούν Τούρκους υπήκους στη χώρα. Υπάρχουν κυκλώματα από ό,τι φαίνεται και αυτά είναι και τα πρώτα, τουλάχιστον δημοσιογραφικά, που αφορούν την περίπτωση συγκεκριμένη πρόσφατα που έγινε αυτό το περιστατικό ενός νέου ανθρώπου 25 χρονών που τηλεφωνήθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Μιλάνε τώρα, έτσι. Αλλά εμείς πρέπει να διερευνούμε και να ανησυχούμε και για το φαινόμενο αυτό, ότι τι γίνεται, γιατί υπάρχει οργανωμένη εγκληματικότητα Τούρκων υπηκόων μέσα στη χώρα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία. Έτσι. Πρωτίστως δεν μας ενδιαφέρει η εθνικότητα, αλλά εδώ όμως όλα πρέπει να τα δούμε. Και το ελληνικό κράτος θα πρέπει ακριβώς να έχει τον πλήρη έλεγχο και να λειτουργούν αποτελεσματικά οι μηχανισμοί ελέγχου.
0: Μάλιστα. Να σας πω τώρα σε κάτι άλλο που φαίνεται να είναι αισιόδοξο και ελπιδοφόρο. Μένει βέβαια να δούμε το πώς θα εξελιχθεί. Στην επικείμενη συμφωνία που βλέπουμε και διαβάζουμε, τέλος πάντων, που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι βρίσκονται πολύ κοντά στη συμφωνία, ότι έκλεισε η συμφωνία. Νομίζω 19 του μήνα πρόκειται να υπογραφεί. πρόκειται για κάτι σημαντικό, κάτι ιδιαίτερο, είναι μια ιστορική εξέλιξη, βλέπετε να αλλάζει αυτό το πράγμα στο μέλλον, να είναι κάτι εύθραυστο, ποια είναι η γνώμη σας?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι μια καλή είδηση, μια πολύ καλή είδηση αυτή, αν ολοκληρωθεί η συμφωνία και δημοσιοποιηθεί κιόλας τις επόμενες μέρες. Από ό,τι φαίνεται έκτισε μια πρώτη συμφωνία. Αυτό είναι ένα μνημόνιο, είναι μια συμφωνία με αστερίσκους πιθανόν, γιατί θα αντιμετωπίζονται με βάση τα δημοσιεύματα και τις μέχρι τώρα δηλώσεις, ο πιο θα λέγαμε λαλίστα, το κοινό τράπου άτυπε, προλαβαίνει και τους δημοσιογράφους, κάνει και το δημοσιογράφο, τον πολεμικό ανταποκριτή.

0: ήταν η συμφωνία στα κύρια θέματα, τα οποία είχαν δημιουργήσει και την αιτία και τις αφορμές για να γίνει αυτό που έγινε, που έχει ξεκινήσει από το Μάρτιο και έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Άρα η συμφωνία αυτή πλαίσιο τώρα που ανακοινώνεται θα αφορά αποκλιμάκωση. Θα αφορά πιθανή άρση ακυρώσεις που υπάρχουν για το Ιράν και γι' αυτό ενδιαφέρεται και θα μπορούμε να δούμε λιγάκι, να αναλύσουμε λιγάκι περαιτέρω το θέμα όπως είπαμε. Επομένως θα μπούμε σε μια κανονικότητα και μετά θα αρχίσει ένας ουσιαστικότερος διάλογος που θα έχει να κάνει με τον εμπολιτισμό του ουρανίου όπως ξέρουμε, τις επιθεωρήσεις, τις εγγύσεις, τη μόρφωση κλπ. Όμως πρέπει να είμαστε όπως είπαμε επιφυλακτικοί, έτσι, γιατί η ιστορία μας το έχει δράσει από τη Μέση Ανατολή. Η υπογραφή μιας συμφωνίας είναι καλοδεχούμενη, αλλά σιγά δεν αποτελεί αρχή της επίλυσης, αλλά ούτε το τέλος μιας κρίσης. Έτσι. Πρέπει να είμαστε
1: σωστά, σίγουρα. Πάντως φαίνεται ότι το Ισραήλ αντιδρά και θεωρώ ότι τορπίλιζε και ίσως συνεχίσει να τορπιλίζει αυτή τη συμφωνία και δεν ξέρω τι πρόκειται να προκύψει στο μέλλον. Γιατί αντιδρά, κύριε Πλάνο, το Ισραήλ, ο Νετανιάχου?
0: Βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει μια ισχυρή συμμαχία Αμερικής και Ισραήλ, η οποία είναι διαχρονική. Όμως, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι η κάθε χώρα έχει διαφορετική στρατηγική και διαφορετικά συμφέροντα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή είπα που μετρούν το δικό τους κόστος αυτού του πολέμου, τα σύν και τα πλήν, είχαμε λόγους κυρίως, όπως είπαμε, να υπάρχει αποκλιμάκωση σε αυτή την περιοχή, ώστε να αποφευθούν τα χειρότερα, να πάμε σε ένα ευρύτερο πόλεμο, ο οποίος το καθάνομαι θέλει την κατάσταση.
1: Τελικά,
0: άρα η Αμερική, μάλιστα, ως υπερδύναμη, έφτασε ένα σημείο όπου υπήρχαν θέματα που θα έπρεπε να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Από την άλλη μεριά όμως, έτσι, να δούμε και το Ιράν, έτσι, το Ιράν, και αυτό έχει ανάγκη μιας οικονομικής ανάσας, γιατί υπάρχουν πληρώσεις σοβαρές, για να μπορέσει να επανακινήσουν οι εξαγωγές του πετρελαίου. Το Ισραήλ τώρα που αναφέραμε, αυτή η στρατηγική τους είναι να, αν μπορούν να εξαϊλώσουν το Ιράν, θα το είχαν κάνει με ένα πατάρι, ένα κουμπί.
1: Το έχει πει νομίζω και ο Νετανιάχου εδώ και...
0: Δεν θα ησυχάσουν οι Έλληνες, γιατί θεωρούν το θέμα αυτό των πυρηνικών του Ιράν, το θεωρούν ως ζωτικό θέμα για και να συνεχίσουν να υπάρχουν. Δηλαδή και οι μεν Ιρανοί και οι Ισραηλινοί, τουλάχιστον οι πολιτικές τους και οι στρατηγικές τους, με δύο λέξεις θα ήθελαν την καταστροφή, την αλληλοκαταστροφή ο ένας του άλλου. Επομένως έχουν άλλους στόχους και κάθε φορά το βλέπει από δική της πλευρά. Αυτή τη στιγμή όμως φαίνεται ότι επικρατεί η αποκλιμάκωση για τους λόγους που είπαμε.
1: Πώς επηρεάζουν αυτές οι εξέλιξεις στην Ελλάδα, κύριε Πλάνο?
0: Να πούμε καταρχάς ότι όταν άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αρχής Μαρτίου δηλαδή, αλλά η τιμή του πετρελαίου ήταν στα 72, έτσι. Αυτό δεν αφορά την Ελλάδα γενικότερα, αλλά μια στιγμή μιλάμε για την Ελλάδα.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Και αν δεν κάνω λάθος, στις αρχές του χρόνου του 26 ήταν στα 60 δολάρια το βαρέλι. Τώρα με τις εξελίξεις αυτές που φαίνεται ότι παίρνουμε σε μια συμφωνία αποκλιμάκωσης, ήδη οι τιμές έχουν πέσει στο 83, δηλαδή είναι πιθανό, αν πούμε στην Ελλάδα η τιμή είχε φτάσει στα 2 ευρώ, λογικά θα ξαναεπιστρέψει λογικά στο ρεζερβουάρ, δηλαδή θα φτάσει στις τιμές που ήταν από τον Μάρτιο, λίγο πολύ.
1: Χρησιμοποιήσατε, κύριε Πλάνο, τη μαγική λέξη λογική.

0: Λογή και Ελλάδα, νομίζω οι δρόμοι τους δεν
1: Αυτό θα είναι
0: διασταυρώνονται.
1: το αναμενόμενο. Αυτό θα είναι το αναμενόμενο, γιατί αυτό έχει και πάρα πολλές συνέπειες και προεκτάσεις όταν μιλάμε για τη χώρα μας, αλλά και παγκόσμια. Για τη χώρα μας μιλώντας, έτσι, σύμφωνα πάντα με τους οικονομολόγους, έτσι, ο πληθωρισμός, η χρονιά φέτος που διανύουμε, βρίσκεται περίπου στο 4%, έτσι, όταν πέρυσι στην Ελλάδα ο μέσος πληθωρισμός ήταν στο 2,5%.
0: Ναι, τον τελευταίο μάλλον στα μήνα ήταν 5,2-5,3. Εκεί έτρεχε ο πληθωρισμός.
1: Άρα είναι κρίσιμο σε κάθε περίπτωση αυτή η πολύ αναμενόμενη συμφωνία, αν έρθει η κάτι είναι πραγματικότητα, θα ωφελήσει σίγουρα τις οικονομίες και όταν μιλάμε για τη χώρα μας, σίγουρα θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Τώρα, δεν είναι όμως μόνο αυτά όσον αφορά μιλάτε για τις εξελίξεις για την Ελλάδα, πώς το επηρεάζουν. Είμαστε δίπλα στην γειτονιά. Έτσι. Δεν είναι κάτι μακρινό. Επομένως, πάλι θα επανέλθω λίγο στην θέμα της ασφάλειας, η οποία στην Ανατολική Μεσόγειο επηρεάζει πάρα πολύ τη γειτονιά μας σε κρίσιμους στρατηγικούς θα λέγαμε συντελεστές, όπως είναι η ενεργειακή δρόμη, η ναυσιπλοεία, το θανάτου του ορμού, οι μεταναστευτικές πιέσεις, όλα αυτά και τα ενεργειακά, όπως είπαμε, και τα γεωπολιτικά και τα μεταναστευτικά επηρεάζουν άμεσα την πατρίδα μας, με δύο λέξεις. Οπομένως κάθε τέτοια εξέλιξη που μειώνει τον κίνδυνο της ανάθλιψης, θεωρούμε ότι είναι μια θετική ενέργεια. Και ευχόμαστε αυτό όχι μόνο να ανακοινωθεί, αλλά και να ισχύσει την πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Να σας πάω λίγο εδώ στη γειτονιά μας, στους γείτονες τους Τούρκους, οι οποίοι συνεχίζουν να προκαλούν. Ποια θεωρείτε τη μεγαλύτερη από όλες τις προκλήσεις που προέρχεται από την Τουρκία, γιατί προκαλούν σε πολλά επίπεδα?
1: Εντάξει, η Τουρκία εξακολουθεί να έχει όλα αυτά τα κάζους μπέλη, τα περί γαλάζιας πατρίδας. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αφισβητεί τα εμπράκτος κυρικά δικαιώματα της Ελλάδος και της Κυριακής Δημοκρατίας. Και θα ήθελα να αναφερθώ με την ευκαιρία το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Αυτό το αφήγημα, έτσι. Η γαλάζια πατρίδα δεν είναι απλώς ένα θεωρητικό δόγμα. Είναι μια στρατηγική, θα λέγα, έκφραση του τουρκικού αναθεωρητισμού, ο οποίος, τουρκικός αναθεωρητισμός, αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας και ευρύτερα του ελληνισμού. Αυτό θέλω να το δούμε. Τώρα θα μου πείτε, ποια πρέπει να είναι η ελληνική απάντηση. Προσωπικά, αλλά και ως νίκη, αυτό το διατυπώνουμε και εντός εκτός Βουλής. Θα πρέπει η Ελλάδα να εκτιμηθεί και ο ελληνισμός σε τέσσερις άξονες. Το λένε πολλές φορές και εμείς και νομίζω ότι αυτές οι φωνές έχουν γίνει, πολλαπλασιάζονται και θεωρώ ότι θα πρέπει να αφυπνήσει και τους κυβερνώντας. Ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα. Πρώτος αξιόν. Δεύτερο, διπλωματία, ενεργή διπλωματία, όχι παθητική παρατηρητές. Τρίτον, διεθνείς συμμαχίες. Και τέταρτον, διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Σε αυτό το οποίο έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, θα πρέπει και να το λέμε και να το προσπαθούμε και να το να το φωνάξουμε δυνατά στα πλαίσια των συμμαχιών που αναφερθήκαμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δηλαδή πρέπει να είναι σαφές το μήνυμα και προς εχθρούς και προς φίλους και κυρίως προς τους Τούρκους, ότι δεν διαπραγματεύεται η Ελλάδα σε θέμα τεχνικής κυριαρχίας. Γιατί αν μας βλέπουν ότι είμαστε χαλαροί ή έτσι, στο πλαίσιο των ήρεμων νερών και του εκατευνασμού δεν αντιδρούμε, αυτή η συνέχεια παίρνουν και ένα βήμα παραπέρα και μπαίνουν μέσα στο σπίτι σου, αυτό που λέγαμε. Και έτσι. Έρχονται και ανεβαίνουν στο κεφάλι σου και στο κρεβάτι σου.
0: Έτσι. Και επειδή φτάνουμε στο τέλος, κύριε Μπλάνο, μία τελευταία ερώτηση. Ποια θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα σήμερα και να στείλουμε και ένα μήνυμα στους ακροατές μας.
1: Η μεγαλύτερη απειλή, σίγουρα η Τουρκία αποτελεί μια μόνιμη απειλή λόγω των απελπισμού, αλλά τελικά, και ωραία το θέσατε, θεωρούμε ότι η μεγαλύτερη απειλή είναι ο εαυτός μας, όταν ψυχάζουμε. Όταν μια χώρα δηλαδή πιστεύει ότι τα προβλήματα λύνονται από μόνα τους, στον αυτόματο που λέμε, τότε υπάρχει πρόβλημα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Ελλάδα χρειάζεται να είναι σε εγρήγορση, να έχει εθνικό σχέδιο, να έχει ισχυρή άμυνα, αυτό που λέγαμε, σταθερή εξωτερική πολιτική, όλα αυτά που είπαμε πριν, είναι κομμάτια ακριβώς της αφύπνισης που πρέπει να έχουμε για τις εγρήγορες.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπλάνο, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα πολύ σημαντικά τα οποία αναφέρατε. Να ευχηθώ καλή δύναμη και σε εσάς και στο έργο που έχετε αναλάβει εκεί με τους απόδημους Έλληνες. Θα έχουμε την ευκαιρία κάποια στιγμή να τα πούμε.
1: Έχουμε ανάγκη και τη δική σας συμβολή ως ραδιόφωνο και διαδικτυακό, γιατί το διαδικτυακό ή τα ραδιόφωνο πηγαίνει παντού.
0: Έτσι, έτσι.
1: Οπότε η δικτύωση θα μας φέρει και κοντά με τα σύγχρονα μέσα που έχουμε, με τους πατριώτες μας, συμπατριώτες μας, γιατί είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είναι στην διάθεσή σας, όπως
0: θέλετε. Έτσι.
1: Την καλημέρα μου και πάλι και καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά, κύριε Μπλάνο. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Και με τον κύριο Ανδρέα Μπλάνο, υποστράτηγο εν αποστρατεία, θα κλείσουμε και τη σημερινή πρωινή παρέμβαση. Να σας ευχαριστήσουμε όλους ήσασταν μαζί μας από τις 8 μέχρι τις 9. Να εννοούμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο το πρωί στις 8. Από μένα τον Γιάννη Καραβίδα και τον Χριστονάκο που ήταν στην ηχοληψία. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ, ακολουθεί ο Όλγα Γεβαντζάκη.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
4: Μπάζα.
2: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 16 του μηνός, και άλλη μια καθημερινή ενημέρωση παρέα με την Όλγα Γιβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο ξεκινάει. Και αφού παραλάβαμε τη σκυτάλια από τον Γιάννη Καραβίδα, τον οποίο τον έχω και εδώ μέσα στο στούντιο για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 26 βαθμούς, παρόλο το γεγονός ότι η πόλη μας είναι συννεφιασμένη. Μιλάει η ΕΜ για τοπικές βροχές και για νεφώσεις. Το θέμα είναι εάν θα βρέξει. Και αν θα βρέξει, καλοδοχούμενη και η βροχούλα, γιατί ο Γιάννης την αγαπάει, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Εννοείται, γιατί είχαμε άσχημες εμπειρίες από την περσινή χρονιά που είχαμε 7 μήνες ξηρασία. Το διανοείσαι?
0: Ξηρασία τώρα... και πολύ γρήγορα ξεκίνησαν οι φωτιές, θέλω να σου πω.
1: Ναι, τώρα πας σε ένα πολύ μεγάλο θέμα που αφορά τις φωτιές. Μπορούμε να συζητάμε για ώρες για το τι κάνουμε και το τι δεν κάνουμε για να τις προλάβουμε. Γιατί η πρόληψη, ειδικά τώρα με τα μέσα που διαθέτουμε, είδες, πήρα αμέσως την πάση και αναπτύσσω το θέμα. Με τα μέσα λοιπόν που διαθέτουμε, θα έπρεπε άμεσα και ίσως και αυτόματα, θα έλεγα, να σηκώνονται μέσα και να κατασβαίνουν τη φωτιά στην πρώτη αιστεία που θα δημιουργείται.
0: Η αλήθεια είναι ότι πριν μία εβδομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε στο Φίληρο μία φωτιά, η οποία ξέσπασε από λάθος εργατών που τοποθετούσαν στη θέα στους δρόμους. Τώρα θα μου πεις, μα πώς είναι δυνατόν? Κατά λάθος πετάχτηκε μία σπίθα από ένα τροχό, με αποτέλεσμα να καούν 2.000 στρέμματα στο Φίληρο. Μεγάλη η έκταση. Για αυτούς που γνωρίζουν, μιλάνε για μια πολύ μεγάλη έκταση, γιατί όλο το Φίληρο και περιμετρικά είναι γεμάτο δέντρα. Για αυτούς που δεν ενδιαφέρονται, λένε, έλα μωρέ τώρα, και τι έγινε? Και τι έγινε, παιδιά, όταν αρχίζει και βρέχει και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νερά το δάσος, έχουμε το φαινόμενο της πλημμύρας, οπότε ερχόμαστε μετά αντιμέτωποι με άλλα προβλήματα.
1: Έτσι τα βλέπουμε εκεί, και όταν θα έρθει το φθινόπωρο και ο χειμώνας, όπως λες, δεν θα συγκρατούνται τα νερά και μετά θα παραπονιόμαστε για πλημμύρες. Αλλά και το καλοκαίρι, Όλγα, επηρεάζει το δάσος το κλίμα.
0: Και την αύξηση της θερμοκρασίας, φυσικά.
1: Την αύξηση της θερμοκρασίας και το αν θα υπάρχουν βροχοπτώσεις εκείνη την περιοχή, υπάρχει άμεση συσχέτιση. Υπάρχουν τέτοιες μελέτες που το έχουν καταδείξει το συγκεκριμένο τη συσχέτιση. Οπότε τα δάση πρέπει να τα φυλάτουμε σαν κόρη οφθαλμού, κάτι το οποίο εννοείται ότι δεν κάνουμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, να ενημερώσουμε λίγο και για την κίνηση αυτή την ώρα. Να σας ενημερώσουμε λοιπόν ότι όσον αφορά το περιφερειακό, είναι ανοιχτός και η ροή είναι φυσιολογική. Δεν υπάρχει κανένα κόλλημα στον περιφερειακό. Περιμετρικά όμως του περιφερειακού και πιο συγκεκριμένα εκεί στο ύψος του Ελευθερίου Κορδελιού, στην Νέα Μοναστηρίου, υπάρχει ένα κυκλοφοριακό κόλλημα εδώ και ένα τεταρτάκι. Στην Παύλου Μελά το ίδιο, είναι ποτηριαρισμένη εδώ και ένα μισάωρο. Η Ελευθερίου Βενιζέλου επίσης, και όσο προχωράμε προς το κέντρο, βλέπουμε ότι υπάρχει μια έντονη κυκλοφοριακή έτσι κίνηση αυτή την ώρα. Η Αγίου Δημητρίου αυτή την ώρα ποτηριαρισμένη, η Ασονίδου το ίδιο, η Αγία Σοφίας το ίδιο, και πηγαίνοντας για την Τούμπα στην Επιδαύρου βλέπουμε ότι υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα, καθώς επίσης και στην Καλαμαριά στην Πόντου.

0: Λοιπόν, κοντά μας, όπως σας είπα, έχουμε τον Γιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νέα όσον αφορά την συκοφαντία που κυκλοφόρησε σε βάρος της νίκης σχετικά με την κλήτευση του Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Γιάννη, για πες μας, τι ακριβώς συνέβη και δημιουργήθηκε ένας πανικός? Είδαμε να προβάλλεται από όλα τα μέσα. Βέβαια, ο κύριος Νατσιός έχει διαψεύσει την όλη κατάσταση, αλλά να μας τα πεις και εσύ, μια που βρίσκεσαι μέσα στο στούντιο.
1: Ναι, βέβαια. Δυστυχώς, και δεν είναι τυχαίο θεωρώ, όταν πρόκειται για κάτι ψευδές, θα παίξουν πάρα πολύ τη νίκη συγκεκριμένα site, συγκεκριμένα κανάλια τέλος πάντων. Και το ζήτημα το συγκεκριμένο αφορούσε τα αιτήματα κλήτευσης του Ντίλιαν και του Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό μελών εκεί πέρα. Στη συγκεκριμένη επιτροπή είναι η κυρία Κουρουπάκη από την Νίκη. Βγήκε λοιπόν η είδηση ότι η Νίκη, λέει, μαζί με τον Βελόπουλο δεν υπέγραψε να κληθεί ο Δημητριάδης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Για αυτούς που παρακολουθούν εδώ και καιρό την όλη υπόθεση, ξέρουμε ότι ήδη από τον προηγούμενο μήνα είχαν ξεκινήσει κάποιες ενέργειες από πλευράς της Νίκης για να παραπευθεί στο θεσμό και διαφάνειας, όχι ότι δεν υπέγραψε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά και να θυμίσω δε ότι μετά το περιστατικό, αν θυμάσαι, του ξυλοδραμού μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη στο στάδιο,
0: στο γήπεδο, ναι,
1: στο γήπεδο τέλος πάντων, είδαμε εκεί πλήθος ατόμων να είναι πέριξ του Δημητριάδη σαν προσωπική φρουρά και είπαν ότι πολλοί από αυτούς είναι καμίτες, έμιστοι. Τότε λοιπόν, νομίζω 24-25 Μαΐου, δεν θυμάμαι, κατέθεσε ερώτηση ο κύριος Νατσιός στη Βουλή, που ρωτούσε εάν όντως πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να έχει τέτοια φρουρά και μάλιστα ανθρώπους στον ΕΚΑΜ έχει κλπ. Δηλαδή ανακοίνησε το ζήτημα. Και για να έρθουμε στο...
0: Το είδαμε και μετέπειτα για ένα ατύχημα το οποίο είχε γίνει ουσιαστικά στον δρόμο των Αθηνών, όπου... υπήρξε και ξυλοδαρμός έναντι πολίτη, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και για να έλθουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο το θέμα, η Νίκη κατέθεσε και 9 έκτου την αίτηση κλήτευσης για τον κύριο Ντίλιαν και 11 έκτου την αίτηση κλήτευσης για τον κύριο Δημητριάδη. Αυτές οι ψευδείς φήμες, να μην τις χαρακτηρίσω, βγήκανε μετά τις 11 έκτου. Καταλαβαίνεις λοιπόν, βγήκανε 13. Καταλαβαίνεις λοιπόν το 12 και 13. Καταλαβαίνεις ότι εδώ κάτι παίζει από πίσω, έτσι.
0: Κοίταξε,
1: και μάλιστα...
0: προφανώς κάποιοι φοβούνται για το προβάδισμα το οποίο παίρνει συγκριτικά με άλλα κόμματα η Νίκη. Και να πούμε ότι έχουμε μπει και σε προεκλογικό αγώνα, παιδιά. Είναι λογικό να λασπολογούν ο ένας τον άλλον τώρα αυτή την περίοδο.
1: Φρε Όλγα, θα μου επιτρέψεις να μην το θεωρώ λογικό. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να λειτουργούμε με κανόνες
0: ηθικής,
1: κανόνες διαφάνειας.
0: Δεν υπάρχουν στην πολιτική προφανώς.
1: Αλλά δεν
0: το έχουμε δει και στο παρελθόν.
1: Ναι, και βλέπεις ότι γίνεται αυτό και τώρα προσπαθούν οι άνθρωποι της Νίκης να ενημερώσουν όσους δέχτηκαν αυτή τη λάσπη, τέλος πάντων, όσοι την κατάπιαν αμάσιτη, για να χρησιμοποιήσω την λαϊκή έκφραση, από τα διάφορα μέσα τα οποία καθόλου φιλικά δεν διάκεται στη Νίκη. Και εγώ δίνω μια συμβουλή: όταν διαβάζετε κάτι, διασταυρώστε το πρώτα. Εντάξει.
0: Να πούμε ότι ο πρόεδρος της Νίκης ήταν κατηγορηματικός, αναφέροντας πως όχι μόνο η Νίκη δεν εμπόδισε την κλήτευση, αλλά η στάση της υπήρξε και καθοριστική στην όλη υπόθεση.
1: Έτσι, γιατί συμπληρώθηκαν τα 2/5 του αριθμού των ψήφων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και έγινε κλήτευση. Βέβαια, όπως μας είπε και χθες ο κύριος Αριστοτέλης Κατράνης, ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νίκης, δεν ξέρουμε αν θα κάνει κάποια, ας το πούμε, ακροβασία Νέα Δημοκρατία, όπως έκανε και με την εξεταστική που είχε ζητήσει, που είχαν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και θα καταφέρουν, ας πούμε, να το παρακάμψουν και αυτό. Δεν τους νοιάζει το να. Αρκεί να μην βγει στη δημοσιότητα ό,τι πρόκειται να βγει, πράγμα που φαίνεται να φοβούνται. Δεν τους ενδιαφέρει και να παρακάμψουν θεσμούς και να τους πούν ότι δεν...
0: Ότι κλείνουν υπόθεση με συνοπτικές διαδικασίες.
1: Ότι λειτουργείται παράνομα, ναι, μη σύνομα κλπ. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Σου λέει το κόστος που θα έχουμε από την μη αποκάλυψη των στοιχείων σε σχέση με μια μικρή, ας πούμε, περίοδο που θα μας κατηγορήσουν, είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Νομίζω ότι ο χρόνος θα δείξει, Γιάννη, για το τι ακριβώς θα συμβεί και εμείς είμαστε θεατές. Οπότε, ό,τι και να λέμε αυτή τη στιγμή, το πώς θα λειτουργήσει η κυβέρνηση και αν θα υπάρχει διαφάνεια, θα το δούμε στην πορεία. Να σε μεταφέρω σε ένα άλλο θέμα. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και πρακτικές δοκιμασίες θα συνεχιστούν από σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Ξεκινάνε ήδη, αν δεν κάνω λάθος, με αγγλικά. Και νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, θα το διασταυρώσουμε και σε δύο λεπτά. Συγκεκριμένα λοιπόν σήμερα με το ειδικό μάθημα των αγγλικών, οι πανελλαδικές εξετάσεις ειδικών και μουσικών μαθημάτων για τους υποψήφιους γενικών λυκείων ΓΕΛ και επαγγελματικών λυκείων ΕΠΑΛ όλης της χώρας, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα αυτό εδώ της συμμετοχής στην επιλογή για την εισαγωγή τους για το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα. Οι εξετάσεις αυτές θα διενεργηθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί. Όσον αφορά τώρα τις εξετάσεις, να πούμε για άλλη μια φορά ότι τα παιδιά θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι σε περίπτωση που αποτύχουν ή δεν γράψουν καλά σε κάποιο μάθημα, ότι δεν τελειώνει η ζωή τους, έτσι δεν είναι? Όλοι έχουμε περάσει τη διαδικασία
1: έτσι,
0: αυτή.
1: Πολύ σωστά, Όλγα. Δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τον όρο αποτύχουν, αλλά εάν δεν πετύχουν. Γιατί το ότι δεν πέτυχα κάτι δεν σημαίνει ότι απέτυχα. Δεν είναι μόνο η.
0: Αυτό δεν είναι θέμα αποτυχίας. Βασικά
1: ακριβώς.
0: Είναι και θέμα τύχης, είναι και θέμα συγκυριών. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πολλές φορές όταν μας κυριεύει το άγχος, τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, οπότε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορείτε να αποβάλλετε το άγχος. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο αυτή την περίοδο, γιατί μπαίνουν στη διαδικασία του άγχους, γιατί θέλουν να καρποθεί όλη αυτή εδώ η περίοδος την οποία προσπαθήσανε για να πετύχουν και να μπουν σε μια σχολή την οποία επιλέξανε.
1: Νομίζω, Όλγα, μπαίνει εδώ και το περιβάλλον και το οικογενειακό ή το στενό φιλικό κλπ. Και εκείνο μπορεί να δημιουργήσει πίεση.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό τώρα, εάν έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο περιβάλλον, δεν αλλάζει τελευταία στιγμή. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούν πιο πριν, το τι προσδοκίες να δημιουργούν και τι πίεση να ασκούνε στο παιδί τους, τέλος πάντων, οι γονείς.
0: Και αν μπορούν καμία. Εάν μπορούν καμία πίεση.
1: Δεν χρειάζεται, γιατί πόσοι έχουν περάσει σε σχολές και ασχολήθηκαν με άλλα πράγματα.
0: Ακριβώς την πορεία τους αλλάξανε, γιατί δεν τους εξέφραζε.
1: Δεν τους εξέφραζε η σχολή.
0: Και μετά να πούμε και το άλλο. Επειδή και το σύστημά μας είναι περίεργο εδώ στην Ελλάδα, καλύτερα να, σε περίπτωση που δεν μπορείς να περάσεις σε μια σχολή, να μπεις στη διαδικασία να επιλέξεις κάτι το οποίο αγαπάς και να το βάλεις στόχο να περάσεις την επόμενη φορά και να ξαναγράψεις, παρά να περάσεις σε μια σχολή στην οποία αναγκαστικά και εμείς είναι αυτά τα πρέπει που βάζουμε, ότι πρέπει να περάσουμε στο πανεπιστήμιο, πρέπει να τελειώσουμε, πρέπει να αποκτήσουμε ένα πτυχίο. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε, παιδιά, να αποκτούμε πτυχία και σας το λέμε ως μεγαλύτεροι και πιο έμπειροι, ότι παρόλο το γεγονός ότι πολλοί από εμάς έχουμε αποκτήσει πτυχία, δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ ή τα χρησιμοποιούμε μόνο όταν, ας πούμε, θέλουμε να υποβάλουμε μία αίτηση στο δημόσιο ή θέλουμε να υποβάλουμε μία συγκεκριμένη αίτηση για να πάμε σε μία συγκεκριμένη δουλειά. Κατά τα άλλα, πολλοί από εμάς αλλάξαμε και στη διάρκεια της πορείας.
1: Έτσι, έτσι.
0: Οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Ο χρόνος δεν τελειώνει στο σημείο των πανελλαδικών. Η ζωή συνεχίζεται. Μπορεί να μην είναι το όνειρό σας. Πραγματικά, έτσι δεν είναι?
1: Πάντως,
0: αλλά ονειρευόμαστε πολλές φορές και στη διάρκεια βλέπουμε ότι αλλού πηγαίνουμε και ότι τα όνειρα που κάναμε όταν ήμασταν 18 χρονών ήταν λαθασμένα.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πρέπει να έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες. Όπως είπες πολύ σωστά, στη διάρκεια της ζωής μπορεί να αλλάξουν τα θέλω μας
0: και τα δεδομένα
1: και
0: μας
1: τα δεδομένα
0: όλα.
1: Κλπ. Αλλά αυτό που θα ήθελα να σημειώσω είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει η παιδεία μας, θα πρέπει να δημορφώνει χαρακτήρες σωστούς, άνθρωπους σωστούς, πολίτες σωστούς, και όχι να γίνεται αυτό που γίνεται τις τελευταίες δεκαετίες, να μας νοιάζει το αν θα περάσουμε στο πανεπιστήμιο, αν θα γίνουμε γιατροί, αν θα γίνουμε δικηγόροι, αν θα γίνουμε μηχανικοί, οτιδήποτε άλλο. Γιατί βλέπεις πάρα πολλούς και γιατρούς και δικηγόρους και μηχανικούς και οποιοδήποτε άλλο.
0: Να είναι άνεργοι.
1: Πέραν τούτου, αλλά να μην είναι και άνθρωποι, έτσι. Αυτό που μας, που μας ενδιαφέρει, αυτό που μας νοιάζει σαν κοινωνία, είναι να δημιουργήσουμε χαρακτήρες, αξίες, προσωπικότητες.
0: Είναι αυτό που λέγανε οι γιαγιάδες, σωστός άνθρωπος να γίνεις.
1: Σωστός άνθρωπος, και εδώ να σημειώσω ότι οποτεδήποτε στη διάρκεια της ζωής κάποιος θέλει να μάθει το οτιδήποτε, μα το οτιδήποτε, μπορεί να το
0: μπορεί,
1: κάνει.
0: Βέβαια. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους, στην τελευταία δεκαετία της ζωής τους, και επειδή δεν είχαν αποκτήσει στο παρελθόν ένα πτυχίο, μπήκαν στη διαδικασία, διαβάσανε, και αυτό που λένε ότι οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να συγκρατήσουν είναι λαθασμένη η εντύπωση.
1: Όχι, είναι λάθος.
0: Διαβάσαν και περάσαν στο πανεπιστήμιο, και όταν το αποκτήσαν αυτό εδώ το περιβόητο πτυχίο, που δεν είχαν τη δυνατότητα, είτε την οικονομική είτε λόγω χρόνου, να το αποκτήσουν, το χαρήκανε πολύ περισσότερο από ένα 18χρονο.
1: Και πέρα από τα, έτσι, και πέρα από τα πτυχία, Όλγα, υπάρχουν και οι τέχνες, υπάρχουν χίλια δυο πράγματα που μπορείς να ασχοληθείς, και πάρα πολλοί έχουν κάνει τα χόμπι τους εργασία, και εκεί είναι το ιδανικό.
0: Βέβαια, και είναι πολύ επικερδές τα επαγγέλματα αυτά εδώ, τα οποία αναπτύσσαν στην διάρκεια. Και επίσης να πούμε ότι επειδή αναφέρθηκε στις τέχνες, έχουμε έλλειψη από εργατικά χέρια και από τεχνίτες πάρα πολύ καλούς,
1: εξειδικευμένους,
0: ναι, εξειδικευμένους τεχνίτες. Με τον Γιάννη, όσους φιλοξενούμενους είχαμε στην πρωινή ζώνη, το είχαμε πει πάρα πολλές φορές και μας το λέγανε άνθρωποι οι οποίοι προερχόντουσαν από τον βιομηχανικό, βιοτεχνικό χώρο, από το επαγγελματικό επιμελητήριο, και άνθρωποι οι οποίοι ήταν γνώστες της αγοράς.
1: Και βλέπεις, ας πούμε, ότι είναι κάποια επαγγέλματα που δεν πρόκειται ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη να τα
0: αντικαταστήσει.
1: Π.χ., ας πούμε, ξέρω εγώ, ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός. Τι θα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, εκτός αν δημιουργηθούν ρομπότ.
0: Δεν τα θέλουμε, ευχαριστούμε.
1: Δεν τα θέλουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τα βλέπουμε και τρομάζουμε. Άσε που όλοι τα βλέπουν και τα χαϊδεύουν. Άστο. Ας μην το συζητήσουμε κι αυτό.

0: Και επειδή συνηθίζουμε το τελευταίο διάστημα να λέμε και τις ειδήσεις αλλιώς και βρισκόμαστε αντιμέτωποι πολλές φορές με πολλές αλήθειες, θέλω να σου πω ότι οι υποστηρικτές του Δωδεκάθεου εκτιμούν ότι αριθμούν περίπου 100.000 μέλη σε όλη τη χώρα. Και είδαμε ένα περιστατικό να κάνει το γύρο του διαδικτύου, εικόνες με έναν Έλληνα αξιωματικό των ενόπλων δυνάμεων που δίνει όρκο μετά την προαγωγή του στο Δωδεκάθεο με το θέμα να φτάνει μέχρι το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Λοιπόν, πηγές του Υπουργείου αναφέρουν ότι δεν προκύπτει κάποια παράνομη ενέργεια όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Το θέμα είναι όμως ότι σύμφωνα με τους όρκους τους οποίους δίνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν μας έχουν συνηθίσει να ορκίζονται στο Δωδεκάθεο ποτέ. Έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Μάλιστα, τι να πω τώρα.
0: Συνήθως ορκίζονται στο Ευαγγέλιο, ορκίζονται στο να υπηρετούν την πατρίδα. Στο Δωδεκάθεο δεν έχουμε ακούσει να ορκίζονται, η αλήθεια είναι. Σύμφωνα λοιπόν και με τις πληροφορίες του ΓΕΣ, οι οποίες πληροφορίες γίνανε μετά από έρευνα για την υπόθεση και δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες και σχετικά έτσι βιντεάκια, προκλήθηκαν έντονα ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της τελετής συγγνώμη, και αν ακολουθήσανε τις προβλεπόμενες διαδικασίες που έπρεπε. Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από ανακοίνωση εκπροσώπου της ελληνικής εθνικής θρησκείας, στην οποία αναφερόταν ότι η ορκωμοσία προαγωγής του αξιωματικού πραγματοποιήθηκε παρουσία ιερέα της κοινότητας. Και κοινότητας δεν εξηγεί πάντως. Σύμφωνα με την ανακοίνωση λοιπόν, πρόκειται για μια σπουδαία στιγμή για τη θρησκευτική ελευθερία, όπως λένε οι ίδιοι, την ισονομία και τον σεβασμό μέσα στο στράτευμα, καθώς όπως υποστηρίζεται για πρώτη φορά, η διαδικασία αυτή συνοδεύτηκε από το τυπικό της ελληνικής εθνικής θρησκείας, παράλληλα με το προβλεπόμενο στρατιωτικό όρκο.

0: Δεν μου λες, εκεί στο σπίτι, περιμετρικά του σπιτιού σας, έχετε χόρτα?
1: Ναι, έχουμε χόρτα.
0: Τα κόβει ο Δήμος ή τα κόβουν οι πολίτες?
1: Εννοείς εκτός από την...
0: Ναι, ναι. Περιμετρικά του οικοπαίδου, ας πούμε, του
1: οπλουμένης. Έξω από το οικόπεδο είναι υποχρεωμένος να τα κόψει ο Δήμος.
0: Έρχεται τακτικά ή λόγω φόρτου εργασίας δεν έρχεται καθόλου?
1: Έρχονται, περνάει δηλαδή ένα μηχάνημα 1-2 φορές το χρόνο.
0: Πολύ τακτικά.
1: Τακτικότατα. Τακτικότατα, αλλά από τους πολίτες απαιτούν να τα έχουν κομμένα, να κάνουν και δήλωση. Τώρα πήρε παράταση, νομίζω, μέχρι τις 22.
0: Πήρε παράταση, λοιπόν. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών έως τις 22 Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Για ποιο λόγο όμως? Γιατί ο καθαρισμός, λένε, των οικοπαίδων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων. Ωστόσο, όμως, δεν μας έχουν πει τι ακριβώς γίνεται στα οικόπεδα του δημοσίου. Τα οποία πολλές φορές βλέπουμε...
1: Γυαλισμένα όλα, δεν τα
0: βλέπεις? Ναι, βλέπουμε εμείς να έχουμε καθαρά τα οικόπεδά μας και να φοβόμαστε για τα πρόστιμα, αλλά τα οικόπεδα του δημοσίου να έχουν χόρτα πάνω από 3 μέτρα. Οπότε, με ποιο τρόπο εκεί οι πολίτες θα προσπαθήσουν να προφυλαχθούν? Γιατί τα οικόπεδα τα δικά μας υπάρχει φόβος να καούνε. Του δημοσίου δεν υπάρχει?
1: Είναι άλλο μέτρο, άλλο ένα μέτρο, Όλγα, το οποίο είναι στην νοοτροπία της ατομικής ευθύνης, την οποία έχει περάσει η τελευταία κυβέρνηση. Για τα πάντα φταίει ο πολίτης, ποτέ δεν φταίνουν αυτοί που κυβερνούν. Το ίδιο θέλουν τώρα να κάνουν, θέλησαν μάλλον να κάνουν και με το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Ακούω λοιπόν από φιλοκυβερνητικούς να λένε ότι οι αγρότες, λέει, τα φάγανε. Οι άλλοι από πάνω δεν φταίει κανείς. Ούτε ο υπουργός, ούτε οι διευθυντάδες, ούτε ο ΠΚΠ κλπ. Κλπ. Είπαμε, ατομική ευθύνη, ποτέ δεν φταίει αυτός που κυβερνάει, πάντα το φταίξιμο πηγαίνει στον τελευταίο τροχό της αμάξης.
0: Και να πούμε ότι η υποχρέωση δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου οικόπεδα, αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχουν εκτίσματα. Ιδάλλως προβλέπεται το πρόστιμο από 200 ευρώ έως 2.000 ευρώ. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω, Γιάννη, και δεν ξέρω αν το γνωρίζεις εσύ. Πες ότι εσύ έχεις... λέει ο Χρήστος, πρέπει να βγούμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα, ναι, και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε λοιπόν, καθημερινή ενημέρωση, Flash 99,4. Είστε συντονισμένοι, παρέα με την Όλγα Γεβατζάκη, το Γιάννη Καραβίδα σήμερα και τον Χρήστο Νάκο, με τον οποίο Γιάννη μιλούσαμε για τα οικόπεδα και για την παράτηση την οποία έχουμε πάρει, ότι μπορούμε να τα κόψουμε, να κόψουμε τα χόρτα εννοείται, μέχρι τις 22 του μηνός. Ωστόσο, αυτό που συζητάγαμε με τον Γιάννη είναι, καλά στα οικόπεδα τα οποία είναι ιδιόκτητα, στα οικόπεδα του δημοσίου τι γίνεται, ή στα οικόπεδα τα εγκαταλελειμμένα, όπου είναι πολύ δικαιούχοι και είναι σε χωριά και δεν μπορείς να βρεις κανέναν. Εκεί τι γίνεται, και το έχεις δίπλα στο σπίτι σου και το χόρτο είναι πάνω από το σπίτι. Ποιος θα παρέμβει εκεί να το κόψει? Δεν μας διευκρινίζει η νομοθεσία για τα πρόστιμα. Από την πρώτη στιγμή μας είπαν, στην αρχή λέγανε ότι θα είναι 500 ευρώ έως 5.000, τώρα ακούμε ότι θα είναι 200 ευρώ έως 2.000, τα μειώσανε προφανώς και πολύ καλά κάνανε, αλλά για ποιο λόγο μας βάζουν στη διαδικασία να μπαίνουμε συνεχώς σε πλατφόρμες και να δηλώνουμε το οικόπεδο το οποίο έχουμε κόψει τα χόρτα, το χωράφι το οποίο έχουμε κόψει τα χόρτα, να βάζεις γεωμετρικές έτσι, πώς τα λένε Γιάννη?
1: Συντεταγμένες,
0: ναι. Γεωμετρικές συντεταγμένες. Και κάποιος που δεν έχει το γνωστικό επίπεδο και δεν κατέχει από υπολογιστές, δεν ξέρει πώς να κάνει,
1: να παίρνει τις πλατφόρμες.
0: Θα πρέπει συνεχώς να πληρώνει. Δηλαδή, ναι, σε αυτή τη χώρα μόνο θα πληρώνουμε εμείς.
1: Αυτό θα κάνει, ναι.
0: Okay, εντάξει.
1: Αυτό θα κάνει. Και χίλιες άλλες δύο πλατφόρμες. Για το οτιδήποτε θέλουν να κάνουν, βγάζουν πλατφόρμες. Πρέπει να είσαι μονίμος στο ίντερνετ και αυτό είναι πάρα πολύ πονηρό, δεν είναι τυχαίο.
0: Να παρατήσουμε τις δουλειές μας και να κάθομαστε όλη την ημέρα και να βλέπουμε τι βγαίνει, τι δεν βγαίνει και σε ποια πλατφόρμα να συνδεθούμε δηλαδή.
1: Την ψηφιακή γραφειοκρατία που έχουμε πει Όλγα και παλαιότερα εδώ, που έχουμε συζητήσει, έχουμε φτάσει από το ένα άκρο στο άλλο, πραγματικά.
0: Και το περίεργο είναι ότι, okay, εντάξει, εμείς έχουμε ας πούμε τη δυνατότητα να ασχολούμαστε και λίγο με την τεχνολογία, να μπορούμε να τα φέρουμε εις πέρας. Οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στα χωριά, έχετε προβλέψει ή έχετε μπει στη διαδικασία να δείτε με ποιον τρόπο θα μπουν για να κάνουν τις αιτήσεις? Εδώ εμείς και ξεχνάμε. Εγώ να σου πω την αλήθεια, πέρσι ξέχασα να δηλώσω ότι κόψαμε τα χόρτα.
1: Ναι.
0: Και τι θα γίνει? Βέβαια έχουν κοπή. Άμα θέλουν να το δουν, μπορούν να το δουν με αεροφωτογραφίες. Αλλά έχουν προσωπικό για να ελέγχει συνεχώς? Δηλαδή, είναι λίγο το θέατρο του παραλόγου η όλη κατάσταση.
1: Εδώ γελάμε. Πραγματικά είναι το θέατρο του παραλόγου και για να μην αναφερθώ με περισσότερες λεπτομέρειες, και στο τότε που είχε ξεκινήσει αυτή η υπόθεση με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, είχε βγει και ένα νομοσχέδιο που έλεγε ποιες προδιαγραφές έπρεπε να πληρούνται από ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης, και είχε να κάνει με την κλίση του οικοπαίδου, με το πόσο μακριά, μάλλον πόσο κοντά είναι από τον πιο κοντινό χαρακτηρισμένο δασική έκταση τέλος πάντων, και είχε εκεί κάποιες τρελές απαιτήσεις του τύπου να μπουν άκαυστα στοιχεία πάνω στη δομή του σπιτιού, συγκεκριμένο κλάδεμα στα δέντρα που έχει να κάνει με το ύψος του δέντρου και την απόσταση το μέγεθος της κόμης, να στείλουν αναλόγως σε τι κατηγορία θα έβγαινε. Αυτό τώρα όμως για να βγουν αυτά τα πράγματα πρέπει να πληρώσει μηχανικό, ναι, για να σου κάνει αυτή τη μελέτη.
0: Λοιπόν, περίμενε. Και τώρα προχθές μου έλεγε ένας φίλος, ο οποίος έχει σε ένα οικοπεδάκι, ρε παιδί μου, που του άφησε η γιαγιά του, έχει 20 ελιές, ότι πήγαν λέει και τον κάναν έλεγχο και τον ρωτούσαν πόσα μέλη έχετε στην οικογένεια. Λέει αυτός 4. Δεν δικαιούστε λέει να έχετε 20 ελιές, πρέπει να έχετε 4 ελιές μέσα στο οικόπεδό σας, εφόσον δεν είναι για γεωργική εκμετάλλευση. Και ο άνθρωπος έμεινε και λέει να τις κόψετε. Λέει καλά παιδιά, είστε σοβαροί? Θα κόψω λέει τα δέντρα τα οποία είναι λέει 100 ετών. Λέει όχι, λέει πρέπει λέει να προβείτε λέει στο κόψιμο των δέντρων. Ένα αυτό.
1: Του είπα να κόψετε
0: λοιπόν
1: τα δέντρα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε στο άλλο. Το οποίο εξίσου παράλογο. Οι αγρότες παλιά, οι οποίοι είχαν μέσα στα χωράφια τους μικρές αποθήκες για να βάζουν τα εργαλεία τους, έτσι, θα πρέπει να πληρούν τώρα οι ειδικές προϋποθέσεις αυτές οι αποθήκες να είναι πετρόκτιστες, διότι θα πληρώσουν πρόστιμο και για τις αποθήκες. Άλιστα. Σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία. Δηλαδή πρέπει να έχεις μονίμως έναν μηχανικό και να τον παίρνεις να τακτοποιεί συνεχώς τις καταστάσεις του παρελθόντος.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει αυτό εδώ πέρα. Και μονίμως να έχεις ένα χοντρό πορτοφόλι να δίνεις.
1: Έτσι. Και ένα λογιστή να, σου, να μπαίνει μέσα στις πλατφόρμες. Αν εσύ δεν προλαβαίνεις ή αν δεν μπορείς, να τον πληρώνεις και το λογιστή. Να μπαίνει στις πλατφόρμες λοιπόν, να συμπληρώνει αυτά που πρέπει να συμπληρώνει. Και το κράτος εννοείται να τα κάνει όλα τέλεια. Έτσι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Ας μας πούνε τουλάχιστον ότι οτιδήποτε ακίνητο έχουμε, κινητό και ακίνητο πλέον, θα φορολογείται. Για να ξέρουμε ότι είναι προτιμότερο να κάνουμε κάποιες επιλογές οι οποίες δεν θα μας επιβαρύνουν τόσο πολύ.
1: Αυτά τα αστέρια, αυτοί οι εγκέφαλοι που σκέφτονται αυτά τα πράγματα, αυτοί μας κυβερνούν, αυτοί δεν έχουν ιδέα, την παραμικρή ιδέα για την πραγματικότητα, ποια πραγματικότητα αντιμετωπίζει και βιώνει ο Έλληνας πολίτης. Βλέπεις τώρα, εδώ βάλαμε υφυπουργό υγείας, ας πούμε, τον Μαρκόπουλο, ο οποίος δεν έχει σχέση με τα οικονομικά καμία. Επειδή λέει, έκανε το οικονομικό ρεπορτάζ. Και εγώ να κάνω ιατρικό ρεπορτάζ και να πάω να κάνω εγχειρήσεις. Αν είναι δυνατόν, αν έχεις το Θεό σου.
0: Μπορείς.
1: Αλλά.
0: Δεν νομίζω ότι μπορείς. Θα σε πάει το σύστημα.

0: Να περάσουμε λοιπόν και σε δυσάρεστα έτσι, δυσάρεστες ειδήσεις. Μια νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Δράμα, με μια γυναίκα αστυνομικό να χάνει τη ζωή της μετά από δολοφονική επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε από το σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες Γιάννη, η σοκαριστική οικογενειακή αυτή τραγωδία αποκαλύφθηκε όταν το παιδί του ζευγαριού φέρεται να κάλεσε τις αρχές, αναφέροντας ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη 47χρονη γυναίκα και τη μετέφερε εσπευμένα στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσουν στη ζωή, εφαρμόζοντας την κάρπα, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα έχασε τη μάχη για τη ζωή. Ο δράστης, ένας άνδρας 50 ετών που υπηρετούσε επίσης στην αστυνομία και ήταν σύζυγος της γυναίκας αυτής, και στη συνέχεια έσπευσε να εξαφανιστεί με το αυτοκίνητό του από τον τόπο του εγκλήματος. Λίγη ώρα αργότερα η αστυνομία δέχτηκε μία κλήση από έναν πολίτη, ο οποίος εντόπισε το όχημα του δράστη σε άλλο σημείο της περιοχής και φέρεται να ανέφερε ότι ο οδηγός ήταν πυροβολημένος. Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, καθώς φέρεται να αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Όπως αναφέρει η αστυνομία, τα περιστατικά της βίας ολοένα και μεγαλώνουν, οι γυναικοκτονίες το ίδιο και δεν ξέρουμε πού οδεύουμε. Το θέμα είναι εάν θα μπούμε ποτέ στη διαδικασία να αντιληφθούμε ότι στις οικογένειες μέσα, όταν διαπληκτιζόμαστε με τους συνανθρώπους μας, με τους συζύγους μας, με τους συντρόφους μας, όταν υπάρχουν παιδιά, πρέπει να αποφεύγουμε να είναι μάρτυρες τα παιδιά και να μάθουμε επιτέλους να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Αυτό δεν είναι το πιο βασικό.
1: Όταν... αυτό δεν μας το μαθαίνει η ελληνική κοινωνία και είναι και αυτό ζήτημα παιδείας, γιατί η παιδεία δεν αφορά τις γνωστικές ικανότητες του καθενός και το τι θα μάθει. Άλλο η παιδεία, άλλο η μόρφωση. Και να βάλω εδώ έναν αστερίσκο μάλλον και να σημειώσω, γιατί το έλεγα και το πρωί στην εκπομπή, δεν μου αρέσει καθόλου ο όρος γυναικοκτονία, γιατί θεωρώ ότι υποβάζει τη γυναίκα. Δηλαδή έχουμε την ανθρωποκτονία και ξαφνικά έχουμε τη γυναικοκτονία, δηλαδή τι είναι, κάτι διαφορετικό, δεν είναι άνθρωπος ή γυναίκα. Το πόσα περιστατικά έχουμε με θύματα γυναίκες και πόσα άνδρες,
0: είναι πολύ περισσότερα και
1: δεν σημαίνει ότι πρέπει να
0: εστιάζει στο γεγονός ότι είναι θηλυκού γένους.
1: Ναι,
0: τα θύματα.
1: Τέλος πάντων.
0: Είναι πιο ευάλωτα ουσιαστικά, θα λέγαμε. Γι' αυτό το τονίζουν κιόλας ως γυναικοκτονία.
1: Ναι, απλώς όμως αυτοί που έβαλαν αυτό τον όρο δεν έχουν μιλήσει ποτέ, ας πούμε, για την παιδεία, για τις αξίες. Δεν έχουν μιλήσει για την ορθοδοξία που βάζει σε συγκεκριμένο επίπεδο, εξισώνει και τη γυναίκα και τον άνδρα. Είναι ίση απέναντι στο Θεό. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτό, υπάρχει ο σεβασμός, δεν πρόκειται να διηγηθούμε σε τέτοια περιστατικά.
0: Θα πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, να σεβόμαστε τον άλλον που έχουμε απέναντί μας και πολλές φορές να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και τα όχι. Σαφώς όλοι όταν μπαίνουμε στη διαδικασία του γάμου, θέλουμε ένας γάμος να τραβήξει όσο το δυνατόν περισσότερο σε διάρκεια. Όταν όμως βλέπουμε ότι το ένα από τα δύο μέλη μέσα στην συζυγική στέγη δεν αντέχει ή θέλει να φύγει, να του δίνουμε το περιθώριο να φύγει. Δεν πάει να πει ότι ξεγράφουμε το παρελθόν το οποίο ζήσαμε με τον άνθρωπο αυτόν εδώ. Μπορεί να άλλαξαν τα θέλω του. Μπορεί οι συνθήκες οι οποίες ζούσε να μην ήταν οι κατάλληλες, να το συνειδητοποιήσει στη διάρκεια ενός γάμου. Δεν πάει να πει ότι όλοι θα πρέπει να παίρνουμε ένα όπλο και να αρχίσουμε να πυροβολούμε όταν έχουμε αντίθετες απόψεις απέναντι. Δηλαδή πιστεύω ότι εάν υπήρχε αυτός ο σεβασμός και η κατανόηση και αν υπήρχε δυνατότητα κάποιοι άνθρωποι που είναι λίγο πιο εξήθυμοι και βγάζουν τα νεύρα τους μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον να έχουν τη δυνατότητα μια συμβουλευτικής, να μπορούσαν να βρουν μια λύση.
1: Πάντως πολύ σωστά είπες ότι δεν πρέπει να καταφεύγουμε
0: σε ακραία γεγονότα.
1: Καλά, δεν συζητάμε τώρα για το φόνο. Μιλάμε και για άλλες περιπτώσεις, ξυλοδαρμό κλπ. αλλά βλέπεις ότι αυτό συμβαίνει παντού, δηλαδή σε ένα φανάρι θα πατήσει κάποιος κόρνα, αμέσως είναι όλοι με το χέρι στο θικάρι να βγάλουν το εντός εισαγωγικών το όπλο, ας πούμε, και να πυροβολήσουν τον άλλον, γιατί μας έχουν στην πίεση κυριολεκτικά. Και είχα βάλει ένα απόσπασμα από μια κοπέλα που μιλούσε για τα 925 μεικτά που παίρνει 775 ευρώ καθαρά, που της έμενα στο τέλος του μήνα
0: 60 ευρώ,
1: χωρίς να έχουμε βάλει, ας πούμε, έξοδα θέρμανσης. Και τι να κάνει, ας πούμε, να ξοδέψει 2 ευρώ την ημέρα να πάρει τι, ας πούμε, μια σοκολάτα, μια καραμέλα. Ναι,
0: και μετέπειτα τη δημιουργεί έναν εκνευρισμό, μετά
1: και
0: όλη τα βάζει
1: λοιπόν,
0: με κάποιον.
1: Η οικονομική πίεση που δεχόμαστε, δεν ξέρει μετά ο καθένας τι του φταίει. Έτσι.
0: Το θλιβερός είναι όλη κατάσταση. Δεν είναι μόνο η οικονομική πίεση που δεχόμαστε. Το θλιβερός είναι όλη κατάσταση όταν εμπλέκονται, ας πούμε, και παιδιά. Και εμείς σαν γονείς κάνουμε φοβερά σφάλματα και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου μέσα. Υπάρχουν στιγμές οι οποίοι νιώθουμε πιεσμένοι από τις δουλειές μας, νιώθουμε πιεσμένοι από τον χρόνο. Είναι η οικονομική συμφόρηση αυτή εδώ την οποία, ρε παιδί μου, έχουμε στη διάρκεια όλου του χρόνου. Είναι οι επιπλέον φόροι, οι επιβαρύνσεις που δεχόμαστε από την πολιτεία, 1000. Που όταν πάμε στο σπίτι μας και λέμε έφτασα στο σπίτι, να βγάλω τα ρούχα μου, ξέρω εγώ, να μπω στο περιβάλλον το δικό μου να ηρεμήσω. Βλέπουμε ότι δεν έχει κατασυχάσει αυτό εδώ μέσα μας και πολλές φορές είμαστε σε μια αυξημένη έτσι ένταση και τα παιδιά μας γίνονται μάρτυρες. Μάρτυρες όμως, πολλές φορές όταν φτάνουμε σε ακραία γεγονότα, γίνονται τα παιδιά μας και γίνονται και μιμητές. Και μάλιστα αυτόν εδώ τον μιμητικό τρόπο το μεταφέρουν και σε άλλες ομάδες κοινωνικές. Δηλαδή μετά λέμε γιατί στα σχολεία υπάρχει τόσο έντονη βία. Γιατί και στο σπίτι υπάρχει ένα είδους βίας το οποίο το παιδί το μεταφέρει και πολλές φορές διωγγώνεται στον χώρο το δικό του η βία.
1: Σωστά.
0: Με κάποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις με μεγαλύτερη ηρεμία. Τώρα θα μου πεις, μα πώς θα γίνει αυτό? Δεν είμαστε ειδικοί. Παιδιά, γι' αυτό υπάρχουν και ειδικοί. Όταν βρισκόμαστε σε αδιέξοδο ως άνθρωποι, να συμβουλευόμαστε κάποιους ειδικούς, να παίρνουμε κάποιες απόψεις ιατρών για το πώς θα αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις, είτε με φαρμακευτική αγωγή, είτε με συμβουλευτική, με κάποιο τρόπο να βρίσκουμε μια λύση, να μην λέμε εντάξει, θα μου περάσει. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα γίνανε βρασμό ψυχής.
1: Ναι, πάντως εγώ επιμένω ότι το θεμέλιο του οικοδομήματος αυτού είναι η παιδεία, γιατί αν δεν έχεις παιδεία, δηλαδή πηγαίνεις σε ένα σπίτι που δεν έχει θεμέλια, εντάξει, θα πας στο μηχανικό και τι θα σου πει, χτίσε θεμέλια. Μπορείς να τα χτίσεις, πρέπει να γκρεμίσεις το σπίτι.
0: Όχι ότι δεν συμβαίνει και σε σπίτια με ανθρώπους με παιδεία.
1: Ναι, όχι, όταν λέω παιδείας, λέω πολύ...
0: Και δεν εννοώ με τη μόρφωση.
1: Αναφέρομαι, ναι, σε συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θα έχει ενστερνιστεί, ας πούμε, συγκεκριμένα

0: couldn't sit still. Nebworth was a blast, baby, but my monkey was ill. When I played blackjack, kept hitting.
1: Λοιπόν, να πούμε όσον αφορά τη δίκη των Τεμπών ότι συνεχίζονται οι τοποθετήσεις συνηγόρων υπεράσπισης επί της εισαγγελικής πρότασης για τις παραστάσεις. Η εισαγγελέα πρότεινε να γίνουν εντακτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και να απορριφθούν οι δηλώσεις του Σωματείου Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης και του Ελληνικού Δημοσίου. Οπότε έχουμε τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης και για την ύπαρξη της κατηγορίας. Όσον αφορά τώρα για το τι ακριβώς θα γίνει, και εκεί δεν γνωρίζουμε. Βλέπουμε αναβολές, βλέπουμε διαμαρτυρίες, βλέπουμε οι συγγενείς των θυμάτων να διαμαρτύρονται ότι θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά δεν γίνεται με το σωστό τρόπο, δεν διεξάγεται με το σωστό τρόπο η δίκη. Οπότε και εμείς από πλευράς μας θα φροντίσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία με έναν από τους συνηγόρους και να μας ενημερώσει σχετικά με την υπόθεση για το πώς εξελίσσεται. Να περάσουμε σε μία άλλη είδηση, την οποία ήθελα να τη σχολιάσω χθες μαζί με τον Φώτη, αλλά δεν μπορέσαμε. Γιατί ο Φώτης, όπως ξέρεις, είναι αριανός. Και έπρεπε να πάει στο Σπανούλι. Ο Φώτης είναι αριανός στο άθλημα. Εμείς είμαστε αριανοί γενικά κάποιες φορές όταν συζητάμε. Να συζητήσουμε, Γιάννη, άμα θέλεις, για τη χθεσινή επίσκεψη που είχε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στα Ολυμπιακά ακίνητα του Γαλατσίου και μπορώ να σου πω ότι προκάλεσε ιδιαίτερα αντιδράσεις, γιατί στέλνανε μηνύματα όταν ανακοινώθηκε η συγκεκριμένη είδηση. Στέλνανε μηνύματα στο σταθμό και ρωτούσαν είναι δυνατόν να προσπαθεί να λάβει μέτρα για να προστατεύσει τα ζώα σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών όταν δεν έχει προστατεύσει τους ανθρώπους. Είδαμε, λέει, στον Ντάνιελ τι γίνεται, είδαμε με τους πυροπαθείς τι έχει γίνει και ακόμα τυραννιούνται οι άνθρωποι και μένουν σε κοντέινερ. Ένα δίκιο το έχουν βέβαια οι ακροατές μας.
2: Είναι πολύ σωστό.
1: Έτσι.
2: Καλή ζωοφιλία, αλλά ο άνθρωπος είναι πάνω απ' όλα και όταν δεν έχει φροντίσει για τα του ανθρώπου, εδώ μιλάμε όχι μόνο στις φυσικές καταστροφές, όπως ανέφερες και τον Ντάνιελ, που ακόμα οι άνθρωποι ζουν εκτός σπιτιών, ή σε περιπτώσεις σεισμόπληκτων περιοχών. Θυμάσαι, είχαμε βγάλει.
1: Έχουμε πρόσφατα.
2: Ναι,
1: έχουμε και
2: χρόνια
1: πρόσφατα,
2: περάσανε, ενώ στην Ιταλία αντίστοιχα μας είχε πει, δεν θυμάμαι τώρα τον κύριο που είχε βγει, μέσα σε 6-7 μήνες είχαν λυθεί όλα τα θέματα, είχαν ξεκινήσει να χτίζονται σπίτια. Νομίζω είναι απολύτως υποκριτικό, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το χαρακτηρίσω. Αφήνουμε, ας πούμε, το δάσος και πιάνουμε το δέντρο, κοιτάμε το δέντρο.
1: Καλό είναι να κοιτάμε και τους συνανθρώπους μας λίγο. Βέβαια γίνονται βήματα.

0: Το θέμα είναι με ρυθμούς χελώνας πολλές φορές. Και είδαμε ότι όσον αφορά τους πλημμυροπαθείς και τους σεισμοπαθείς, ότι τα βήματα είναι πάρα πολύ αργά. Πέρασε μία εφταετία και ακόμη κάποιοι άνθρωποι περιμένουν να αποζημιωθούν, μένουν σε κοντέινερ, όπως είπες και εσύ, και δεν έχουν βρει τρόπο έτσι ώστε να γίνουν οι αποκαταστάσεις στα ακίνητά τους, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως μη κατοικήσιμα αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι, έτσι. Και βλέπουμε ότι εδώ τώρα αρχίζει να στραβώνει το πράγμα. Δηλαδή έχουμε φτάσει μάλλον να τοποθετήσουμε τα ζώα πάνω από τον άνθρωπο. Αν θυμάσαι πριν 10 μέρες ένας άνθρωπος δέχτηκε εδώ 270.000 πρόστιμο, γιατί άφησε λέει 9 γατάκια, 30.000 το κεφάλι τέλος πάντων, γιατί τα άφησε κάπου και τον πιάσανε κάμερες και του βάλαν 270.000 πρόστιμο. Έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο σε περίπτωση που έχει χάσει άνθρωπος τη ζωή του? Ξαναλέω, δεν τα σκότωσε τα γατάκια.
0: Ναι.
1: Και εντωμεταξύ θεωρώ πολύ υποκριτικό αυτό που γίνεται με τα γατάκια και τους σκύλους. Εγώ να πω και σκυλί έχω και τα αγαπάω όλα τα ζώα κλπ. Αλλά άλλο ο φιλόζωος, γιατί φιλόζωος σημαίνει ότι αγαπά όλα τα ζωάκια και δεν νομίζω όλοι, π.χ. σου είπα και πριν, αγαπάνε όλοι τα ποντίκια. Να σταματήσουμε να πουλάμε ποντικοφάρμακα. Γιατί τα σκοτώνουμε τα ποντικάκια, δεν είναι αυτά καημένα? Μόνο οι γατούλες και τα σκυλάκια.
0: Θα έπρεπε ως πολιτεία να φροντίσουμε πρώτα τους άστεγους, οι οποίοι άνθρωποι περιπλανιούνται σε όλη την Ελλάδα, πολλές φορές από τόπο σε τόπο, προσπαθώντας να εξοικονομήσουν τα προστοζήν με όποιο τρόπο, πολλές φορές και με υπαιτία. Να φροντίσουμε λοιπόν να βάλουμε σε κάποιες δομές αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ξέρουμε και κάτω από ποιες συνθήκες βγήκαν στον δρόμο.
1: Πολύ σωστά.
0: Και μετά να αγκαλιάσουμε και με τη σειρά και τα ζώα. Και τα ζώα σαφώς θα πρέπει να έχουν το σεβασμό μας και να προσπαθήσουμε, ας πούμε, να τους παρέχουμε ό,τι καλύτερο. Αλλά νομίζω ότι πάνω απ' όλα πρέπει να προσφέρουμε στους ανθρώπους
1: πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος και όταν οι άνθρωποι θα ζουν σε σωστές συνθήκες, τότε δεν θα βλέπουμε ούτε
0: χωρίς να κρίνουμε τώρα τον πρωθυπουργό, γιατί είναι και φιλόσοφος και οι ακροατές μας είναι φιλόσοφοι και εμείς είμαστε, αλλά να δώσουμε και λίγο ένα διαφορετικό μήνυμα.
1: Όχι, εγώ θα το ξαναπώ. Να διαχωρίσουμε το κοινόφιλος, το γατόφιλος από το ζώοφιλος. Γιατί ξαναλέω, αν έρθει ένα ποντικάκι μέσα στο σπίτι του, θα βάλει παγίδα, ναι ή όχι?
0: Θα βάλει, εντάξει, δεν είμαστε προς όλα τα ζώα.
1: Ναι, άρα είμαστε κοινόφιλοι και γατόφιλοι. Αυτό να το διαχωρίσουμε. Έτσι.
0: Προς τα κατοικίδια κυρίως. Είμαστε φίλοι κατοικιδίων. Έτσι.
1: Είναι και άλλα κατοικίδια, είναι και γουρουνάκια και κατσικάκια και προβατάκια και
0: φιδάκια, θα μου πεις, και εκεί δεν.
1: Τέλος πάντων, υποκρισία.
0: Ο Χρήστος μόλις άκουσε φιδάκια, επειδή είναι λάτρης, χαμογελάει.
1: Σήμερα το έμαθα, ναι. Παναγία μου, θα προσέχω.
0: Στα ποντικάκια και στα φιδάκια είναι η αγάπη του μεγάλη, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, να περάσουμε σε μία άλλη είδηση. Ή να περάσουμε να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι και να μπούμε σε μια άλλη είδηση αμέσως μετά.

0: Και κλείνοντας, γιατί φτάσαμε στις 10, να σας ενημερώσω ότι σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ, το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Υπογράψαμε, λέει, ήδη ηλεκτρονικά το μνημόνιο συνεργασίας, οπότε θα πρέπει να είστε χαρούμενοι και μπορείτε να αντλήσετε, λέει, άφθονο πετρέλαιο.
1: Drill, baby, drill, έλεγε ο Τραμπ.
0: Όσοι λοιπόν αμφιβάλλατε για το αν θα προβούνε σε συμφωνία, τελικά το καταφέρανε. Μετά από πόσους μήνες, από 7?
1: 28 Φεβρουαρίου. 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησε ο πόλεμος. Ο τελευταίος, η τελευταία σύραξη, γιατί είχαμε σύραξη και το καλοκαίρι.
0: Όχι. Τότε τον αδικό. Από λιγότερο χρονικό διάστημα.
1: Ναι. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. 3,5 μήνες. Κάπου εκεί.
0: Κάποιοι λέγανε 6, κάποιοι λέγανε 7. Οπότε 3,5. Μια χαρά, παιδιά. 3,5 μήνες μόνο.
1: Και οι δύο ήθελαν
0: να. Η τσέπη μας πόνεσε.
1: Και οι δύο ήθελαν να απαγκιστρωθούν από αυτόν τον πόλεμο και να φανεί ο καθένας ότι είναι ο νικητής.
0: Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς θα ανανεώνουμε για αύριο το πρωί με καθημερινή ενημέρωση. Έως τότε να περνάτε όμορφα. Καλή σας συνέχεια.

0: τίτλοι ειδήσεων. Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν Τραμπ, Βάνς και Γκαλιμπάφ. Τραγωδία για ζευγάρι αστυνομικών στη Δράμα. Σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Το ανήλικο παιδί του επικοινώνησε με το κέντρο της άμεσης δράσης και ενημέρωσε ότι η μητέρα του βρισκόταν τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Ο Θερμαϊκός αποκτά το δικό του κουμπαρά για μόνιμο μηχανισμό καθαρισμού, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Συνάντηση με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, είχε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη Λιβύη να επανέρχεται στο επίκεντρο της ελληνικής διπλωματικής ατζέντας. Στο τραπέζι τέθηκε το μεταναστευτικό και οι θαλάσσιες ζώνες. Νέα σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις υποκλοπές εξαπολύει η Ελλάς, τονίζοντας ότι το ελληνικό Watergate έχει υπογραφεί Μητσοτάκη. «Δεν γίνεται να αμφισβητήσουμε την πρωτοβουλία Τσίπρα πριν καν ξεκινήσει», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Ανδρουλάκης, τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία εκκρίβειας. Τέλος τα ψέματα κατά της νίκης, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος κύριος Νατσιός, ο οποίος ξεκαθάρισε την αλήθεια απέναντι στη συκοφαντία που κυκλοφόρησε σε βάρος της νίκης σχετικά με την κλήτευση του Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο πρόεδρος της νίκης ήταν κατηγορηματικός, αναφέροντας πως όχι μόνο η νίκη δεν εμπόδισε την κλήτευση, αλλά η στάση της υπήρξε καθοριστική. Αποχώρησε από το κόμμα Κουασαλάκη η Έφη Μιχαηλάκη. «Θα παραμείνω πάντα το πολιτικό παιδί του πιο χαρισματικού ηγέτη του Ανδρέα Παπανδρέου», δήλωσε. Διεθνή επικαιρότητα, Ουγγαρία, οι βουλευτές εισάγουν το όριο της θητείας του Πρωθυπουργού στο Σύνταγμα για να εμποδίσουν την επιστροφή Όρμπαν. «Νετανιάχου, όσο είμαι Πρωθυπουργός, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά. Σώσαμε το κράτος του Ισραήλ». Σκόπια, συνελήφθη 44χρονος για τον εμπρισμό βουλγαρικών διπλωματικών αυτοκινήτων. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο καταδικάζει την πυραυλική επίθεση της Ρωσίας κατά της ιστορικής λαύρας του Κιέβου.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
5: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
6: 8 με 9 το πρωί.
5: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Βέβαια μας καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα για μένα.
0: Τι λέει, ο καιρός μνημείο σταθερότητας, έτσι, δηλαδή δεν το πιάνεις από πουθενά πραγματικά.
1: Κοίταξε, βροχοπτώσεις για σήμερα έδωσε, από τις απογευματινές ώρες, από τις 6 και μετά, οπότε κατά τόπους βροχούλες θα έχουμε.
0: Πάλι ξανά μανά.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι εντάξει, πιθανότητα δίνει για βροχή.
1: Όταν έχει πολύ ζέστη, ξέρεις ότι την επόμενη μέρα πιθανό να έχει και βροχή.
0: Εντάξει, τα λόγια το έχει παρακάνει. Τετάρτη βλέπω. Και Τετάρτη βροχή. Και Παρασκευή συννεφιά. Okay. Σάββατο καθαρίζει μετά.
1: Οι αγρότες την περιμένουν πώς και πώς.
0: Τη βροχούλα.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, είναι, ο καθένας ανάλογα με τις...
1: Εμάς μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά όταν κοιμάσαι το βράδυ κοιμάσαι πιο άνετα.
0: Δεν έχω πρόβλημα όταν είναι βράδυ και βρέχει είμαι στο σπίτι και κοιμάμαι και όλα σε με να νουρίζει πάρα πολύ. Το πρόβλημα είναι όταν πρέπει να πας με το μηχανάκι σε 5-6 δουλειές.
1: Ναι, αυτό. Το έκανες το μηχανάκι, τι έγινε?
0: Το μηχανάκι το έχει ο μάστορας. Δεν επικοινώνησε ακόμα, δεν είναι ενθαρρυντικά αυτά τα...
1: Τα σημάδια.
0: Τα δείγματα σε πρώτη φάση. Αλλά εντάξει, σου είπα, δεν είναι. Είναι δηλαδή, ό,τι και να είναι, δεν θα είναι κάτι ακριβό. Τέλος πάντων, τώρα είδα τον καιρό. Λέει συννεφιά σήμερα. Κάτσε να το δούμε και πιο αναλυτικά τι γίνεται και πώς θα πάει και τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, είναι το πρωινό της 16ης Ιουνίου. Φτάσαμε κιόλας. Θα είμαι παρέα μέχρι και τις 12. Τι λέει, πώς θα βλέπεις τα πράγματα γενικώς?
1: Κοίταξε, το θετικό είναι ότι σύμφωνα με τον Τραμπ, τα στενά του Ορμούς θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή.
0: Μεθαύριο, έτσι.
1: Ναι.
0: Εκτός αν το Ισραήλ να τρέξει το μισό πλανήτη, τίποτα στο.
1: Οπότε είναι πολύ θετικό. Τώρα, βέβαια, μένει να δούμε αν θα πέσει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου και της αμόλυβδης και πάει λέγοντας.
0: Okay. Είναι σε ακριβά επίπεδα ακόμα, έτσι. Είναι.
1: Στη χώρα μας με μία χρονοκαθυστέρηση λίγο, αλλά εντάξει, θα το δούμε άμεσα.
0: Η χρονοκαθυστέρηση σε τι πράγμα, τι εννοείς?
1: Όλα έρχονται με μία χρονοκαθυστέρηση. Okay, ναι. Δηλαδή θα το δούμε όχι από την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανόν στις αρχές του καινούργιου μήνα.
0: Η αύξηση έρχεται καρφίο, νομίζω. Η μείωση
1: έρχεται. Με αργούς ρυθμούς.
0: Η μείωση έρχεται. Γιατί όταν να αυξηθεί με το που πέφτει μια βόμβα στα στενά, αυτή την ανεβάζανε εδώ.
1: Στα δηληστήρια γίνεται η δουλειά. Να δούμε από τα δηληστήρια τι εντολές θα λάβουν, αν θα πέσει ή όχι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ που βάζω πετρέλαιο στο αυτοκίνητο, ξέρεις, έχουμε το χειρότερο πετρέλαιο σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, βάσει μετρήσεων και ειδικών αναλύσεων. Και τα λοιπά. Δηλαδή, εγώ άλλαξα όλο το σύστημα γιατί έβαζα από ένα συγκεκριμένο, ο οποίος προφανώς δεν πρέπει να έχει το καλύτερο δυνατό πετρέλαιο και μου έκαψε, εντάξει, μπορεί και από τα χρόνια και τα λοιπά, όλα τα σωληνάκια σύνδεσης πετρελαίου και τα λοιπά. Οπότε τα άλλαξα όλα. Άλλαξα και
1: προμηθευτή
0: και βενζινά, τέλος πάντων. Τώρα πάμε καλύτερα εδώ και 1,5 χρόνο. Αλλά αυτό το. Γιατί πήγα και ρώτησα, λέω, παιδιά, ποιος έχει το πιο καθαρό πετρέλαιο, δηλαδή. Και είναι κάνα δύο συγκεκριμένα πρατήρια. Ρώτησα επαγγελματίες του χώρου, έτσι, που έχουν δηλαδή νοικιάσει αυτοκινήτων και ξέρουν. Και μου λένε, θα πας να βάζεις από εκεί. Από τότε ξεκίνησα να πάω να βάζω από εκεί.
1: Και δεν έχεις κανένα πρόβλημα.
0: Μέχρι στιγμής πάει καλά το.
1: Έχεις συναντήσει στον δρόμο θέμα αυτοκίνητο να βγάζει από πίσω από την εξάτμιση φωτιές?
0: Το δικό μου. Όχι φωτιές. Μαύρο καπνού είχε βγάλει.
1: Και καπνούς και όλα τα σχετικά. Και η λάδια.
0: Στη Χαλκιδική, στη Σάρτη, έτσι. Στο τίποτα. Και όχι σε prime season, ψηλό Ιούνιος. Κάτι τέτοιο. Άρχισε να βγάζει μαύρο καπνού από αυτό.
1: Και μετά... Ρύπη φοβερή, έτσι. Δεν
0: ναι,
1: το συζητάμε.
0: Όχι, δεν είναι όμως το normal ρύπη αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί μετά το έφτιαξα και.
1: Θέλω να σου πω ότι πολλές φορές βλέπουμε αυτοκίνητα και λέμε έχουμε συνηθίσει συνήθως παλιά αυτοκίνητα, ρε παιδί μου, να συμβαίνει.
0: Εσύ έχεις μηχανάκι?
1: Όταν βλέπεις, έχω, ναι, και αυτοκίνητο, αλλά το μηχανάκι μου εμένα είχε πρόβλημα.
0: Τι πρόβλημα?
1: Έβγαζε ρε παιδί, και είχε λάδια.
0: Δεν έχεις τύχει πίσω από λεωφορείο του ΑΣΤ να σε κάνει μαύρη,
1: αυτό,
0: δηλαδή από φούμο κανονικά?
1: Πάρα πολλές φορές. Τις περισσότερες. Και τα παλαιότερα χρόνια που δεν ελεγχόντουσαν και τόσο τακτικά. Άστα να πάνε. Δεν υπάρχει.
0: Έχεις δίκιο. Το τελευταίο πεντάμινο εξάμηνο έχει λιγότερα που βγάζουν
1: προβλήματα.
0: Νομίζω ότι τα πολύ παλιά τα έχουν αποσύρει κάτι τέτοιο.
1: Έχει γίνει αντικατάσταση. Και τώρα περιμένουμε και τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία να δούμε πότε θα παραδοθούν. Ήδη έχουν παραδοθεί 40.
0: Ναι.
1: Αναμένουμε. Λοιπόν, να σου πω ότι έχουμε συλλήψεις σε λαϊκές αγορές στην περιοχή Τούμπας, Ξηροκρίνης και Βουλγαρή. Καθώς και στη Νέα Παραλία ελέγχθηκαν 471 άτομα, συνελήφθησαν 5 εξ αυτών, επιβλήθηκαν 13 διοικητικά πρόστιμα για προϊόντα μαϊμού.
0: Μες.
1: Της τάξης των 12.500 ευρώ συνολικά, σχηματίστηκαν 7 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και εντοπίστηκαν περίπου 894 προϊόντα παρεμπορίου, που αφορούσαν γυαλιά, τσάντες, ζώνες και παπούτσια.
0: Ναι.
1: Αυξημένο το πρόστιμο και οι καμπάνες πολύ αυξημένες. 12.500 ευρώ τώρα σε ένα λιανοπολιτή.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετά, δεν είναι?
0: Πώς δεν είναι, εννοείται. Τον καταστρέφεις.
1: Αλλά σύμφωνα με διάφορες εκθέσεις που γίνονται στην Ευρώπη, λένε ότι το παρεμπόριο πολλές φορές αγγίζει τα ποσά των γνήσιων προϊόντων.
0: Το έχεις διαβάσει το Γόμορα, το βιβλίο που ήταν και βασισμένο και η σειρά εκεί. Το αναλύει, ξέρεις, πολύ διεξοδικά ότι όλο αυτό το σύστημα με τα μαϊμού προϊόντα από ένα σημείο και μετά, πώς το λένε, ευνοεί και
1: τις
0: κανονικές εταιρείες, γιατί είναι
1: βέβαια,
0: σαν διαφήμιση.
1: Οπότε πολλές φορές και οι ίδιοι λέγανε ότι πολλές φορές προτρέπουν αυτή τη διαδικασία με ελαττωματικά προϊόντα τα οποία το προωθούν στην αγορά. Πολλές φορές και γνήσια, δηλαδή μέσα σε αυτά εδώ τα μαϊμού βρίσκονται και γνήσια προϊόντα.
0: Έχει διάφορες κατηγορίες μαϊμού, ναι. Δηλαδή από πολύ καλές μέχρι.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι στην Ιταλία, δεν ξέρω αν έχεις πάει.
0: Έχω πάει, ναι.
1: Λοιπόν, έχει κάποιες υπαίθριες αγορές.
0: Βεβαίως.
1: Οι οποίες τα γνήσια προϊόντα, τα στόκ όμως γνήσια προϊόντα των περασμένων ετών, από 2 έτη και πάνω, τα πουλάνε σε κόστος χαμηλότερο κατά 90%.
0: Έγινε και εδώ προχθές, την περασμένη εβδομάδα. Πλέον αρκετές εταιρείες και στην Ελλάδα το κάνουν.
1: Ναι.
0: Ξέρω, εταιρεία ρούχων γυναικείων είχε τέτοιο γκαλά στην έκθεση τρεις μέρες. Τα παλιά της μοντέλα, κάποια αλλοτηματικά, κάποια που τα έχουν στις βιτρίνες, ξέρεις, αναλόγως με το ότι.
1: Απλά
0: 80%
1: είναι
0: κάτω και πάνε και παίρνουν.
1: Κατάλαβα σε ποια εταιρεία αναφέρεσαι, δεν θα την διαφημίσουμε, αλλά πάση περιπτώσει είναι. Φαντάσου όμως εκεί ότι έχεις τη δυνατότητα να αγοράσεις επώνυμο προϊόν το οποίο μπορεί να κοστίζει, ας πούμε, 1000 ευρώ, να το πάρεις, ρε παιδί μου, με 100 ευρώ.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Έτσι. Και μιλάμε για πολύ ακριβά επώνυμα, παιδιά, τα οποία φτάναν, ας πούμε, και τα 10.000. Τσάντες που κοστίζουν 10.000, να την πάρεις, ας πούμε, σε πολύ, πολύ χαμηλή τιμή.
0: Ο Ιταλός είναι μάγος στο ρούχο.
1: Εντάξει, γενικά δεν υπάρχει.
0: Πήρα πριν από 20 χρόνια από ένα μαγαζάκι πάρα πολύ απλό ένα, ξέρεις, φούτερ με φερμουάρ, χωρίς κουκούλα. 25 χρόνια αυτό έχει πληθεί, έχει πάει.
1: Δεν έχει πάθει τίποτα. Αλήθεια είναι.
0: Και παίρνεις από αλυσίδα, ξέρω εγώ, και στο δεύτερο πλήσιμο είναι για να το φοράς μόνο για πιτζάμα.
1: Βέβαια, να σου πω ότι και στην πλατεία μου, εκεί πέρα στην Ιταλία, γενικά σε όλες τις περιοχές με τα πολύ ακριβά επώνυμα, εάν πας ακριβώς στην πίσω συνοικία, βλέπεις ότι υπάρχουν πολλά μαγαζιά μεταποίησης.
0: Μεταποίησης, δηλαδή?
1: Μεταποίησης ρούχων. Δηλαδή, από τα πολύ επώνυμα καταστήματα τα πηγαίνουν πίσω και τα μεταποιούν. Εκεί βρίσκεις όμως και τις καλύτερες αντιγραφές, έτσι.
0: Αντιγραφές ή είναι κάποια.
1: Αντιγραφές και γνήσια και αντιγραφές, και όταν μπαίνεις μέσα σου λέει αυτό είναι αντιγραφή, την οποία όμως δεν μπορεί να τη δει κανείς, την ξέρω εγώ και εσύ.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι γνήσιο, το οποίο γνήσιο όμως είχε ένα ελάττωμα και δεν το θέλουν και θα το πετούσανε.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε μου το δώσαν να το πουλήσω. Άμα το θέλεις, ας πούμε, το κόστος είναι 1500. Στο δίνω, ας πούμε, 150 ευρώ.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Οπότε είναι μια πολύ καλή επιλογή να ψωνίσετε, ας πούμε, και οικονομικά. Απλά θα ψάχνετε πίσω από τα καταστήματα με βιτρίνες. Τα δύο επόμενα στενά, τα τρία επόμενα στενά και θα βρείτε. Οι υπαίθριες αγορές, βέβαια, είναι οι καλύτερες σε όλο τον κόσμο της Ιταλίας.
0: Εννοείται.
1: Μπορείς να βρεις από δερμάτινα μέχρι το πιο μικρό αντικείμενο που έψαχνας, ας πούμε, σε όλη την Ευρώπη και δεν το βρίσκες.
0: Έχει πάρα πολλούς. Πάνε και καλά, και τα ρούχα εδώ που φέρνουν, μην νομίζεις. Δηλαδή κάνουν και συμφωνίες και γίνονται πολλά και διάφορα. Και κάποια στιγμή γίνεται της μόδας, κυκλοφορούσε στο TikTok διάφορα βίντεο από Κινέζους. Τώρα σταμάτησα μου τα βγάζει, δεν ξέρω γιατί, που λένε. Κάνανε, ξέρεις, τσάντα και παπούτσια εκεί στο εργοστάσιο, ας το πούμε,
1: ναι.
0: Έτσι, υψηλής
1: ραπτικής,
0: και λέει μην τα παραγγέλνετε, λέει εμείς τα κάνουμε εδώ, εμείς θα σας τα δώσουμε στο 1/10 της.
1: Αλήθεια είναι, παραγγείλετε
0: από εμάς, στο 1/10 της τιμής.
1: Αν μπεις μέσα σε αυτές εδώ τις πλατφόρμες που ψωνίζουν τα πιτσιρικιά, και πολλοί κόσμος, πολύ φθηνά, ας πούμε,
0: τα κινέζικα ή τα.
1: Ναι, σε δύο πλατφόρμες που μπαίνουν συνήθως. Η μία πλατφόρμα εκ των δύο έχει επώνυμα προϊόντα τα οποία είναι λίγο πιο αυξημένα από το 1 και 2 ευρώ που ψωνίζουν, ας πούμε, περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Είναι, ρε παιδί μου, τις τάξεις από 20 ευρώ ξεκινάνε. Επώνυμα όμως προϊόντα,
0: κανονικές
1: τα
0: μάρκες,
1: οποία είναι και γνήσια προϊόντα.
0: Ναι.
1: Απλά δεν θα πας να το πάρεις από τη βιτρίνα, θα σου δώσει αυτός από τη μαζική παραγωγή κατευθείαν και θα έρθει στο σπίτι σου και θα αναρωτιέσαι είναι γνήσιο ή είναι μαϊμού. Και τελικά συνειδητοποιείς ότι είναι γνήσιο.
0: Άμα είναι καλό, είναι.
1: Απλά το ξαναλέμε ότι δεν θα το πάρεις 10 ευρώ, θα το πάρεις ρε παιδί μου 40 ευρώ. Όταν έξω στην αγορά αυτό το έχει 300 ευρώ, θα το πάρεις 40.
0: Ναι, θέλει.
1: Θέλει πολύ ψάξιμο.
0: Θέλει ψάξιμο και να μην την πατήσεις.
1: Βέβαια, είχαμε και παρεμπόριο και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχαμε από δύο πολύ γνωστά καταστήματα τα οποία επί σειρά ετών.
0: Τώρα ήταν ακριβώς στο δάκτυλό μας. Είχε 4-5.
1: Και οι κυρίες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης πηγαίναν και ψωνίζαν.
0: Στη γειτονιά σου, εγώ ήξερα. Ένα συγγνώμη.
1: Ναι, το... Στη γειτονιά μου υπάρχει ακόμα, θέλω να σου πω.
0: Ναι, όχι.
1: Αλλάζει τοποθεσία.
0: Όχι
1: κινείται,
0: με βιτρίνα, ήταν μέσα με συστηματικά και.
1: Κινείται, μεταφέρεται συνεχώς. Υπάρχει. Αλλά κεντρικά έτσι καταστήματα εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Τσιμισκή πάνω είχε και στην Μητροπόλεως είχε, τα οποία πήγαιναν όλες οι κυρίες των Ανατολικών Συνοικιών και ψωνίζανε αυτές οι πολύ επώνυμες τσάντες, τα παπούτσια, τα καλλυντικά και αυτά. Και μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα συνειδητοποίησαν ότι ό,τι αγοράσαν ήταν μαϊμού. Και στράφηκαν νομικά.
0: Δεν υπάρχει ένας αστικός μύθος ότι η πλούσια Θεσσαλονικιά πήγε με πόνιμη τσάντα στην μαμά εταιρεία στο Λονδίνο και της είπαν στον έλεγχο, δεν ξέρω τι την κάνουν, ήταν πλαστική ότι έπρεπε να βγει από το κατάστημα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή...
1: Εγώ έχω ζήσει το...
0: Εκείνη την περίοδο.
1: Εγώ έχω ζήσει
0: περίπτωση.
1: Το αντίθετο.
0: Τι?
1: Έχω πάει με μια τσάντα την οποία είχα αγοράσει από ένα παζάρι από την Ιταλία.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν ένα παζάρι, παιδί μου. Εντάξει, δεν το έπαιρνε το μάτι σου, την τσάντα την είχα πάρει 30 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και μπαίνω σε ένα πολύ μεγάλο, στη Μητροπολή του Ιωσήφ, σε ένα πολύ μεγάλο κατάστημα, επώνυμο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, κυρία, αχ, τι τέλεια η τσάντα σας, δεν έχει έρθει ακόμα, είναι από τα νέα, λέει,
0: μοντέλα.
1: Και η τσάντα την οποία είχα αγοράσει εγώ ήταν μοντέλο προηγούμενων ετών.
0: Ναι.
1: 4 ετών πριν, ας πούμε. Και λέω, έχετε μήπως... τιμολογήσει για το πόσο ας πούμε θα έρθει και μου είπε ένα ποσό και είχα πάθει κοκοπλοκο και λέω παιδιά μα είναι να την αφήσω και να φύγω να σας την πουλήσω αν θέλετε να την βάλετε στη βιτρίνα. Δεν υπάρχει, εντάξει. Μπορείς, παιδιά, ψάχνοντας να βρεις ό,τι θέλεις και στην τιμή που θέλεις.
0: Ναι. Ειδικά στα γυναικεία και στη Θεσσαλονίκη μπορείς να βρεις. Εντάξει, όχι όσο να πας στο Λονδίνο.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολύ ωραία ρούχα.
0: Αντρικά δεν έχει όμως. Αντρικά είναι.
1: Περιορισμένα.
0: Άμα σκεφτείς πόσα μαγαζιά είχε παλιότερα, πόσα μαγαζιά είχε.
1: Ναι, ναι.
0: Με ανδρικό.
1: Κοίταξε,
0: ρούχο.
1: Είχε πολλά επώνυμα και στα γυναικεία είχε πολλά. Πήγαινε στην Αγία Σοφία εκεί, ήταν γεμάτο μπουτίκ, ρε παιδί μου, για κυρίες οι οποίες δινόντουσαν. Μιλάμε. Ήταν σαν να ήταν ραμμένες, όλες με συνολάκια καταπληκτικά.
0: Ναι.
1: Τώρα πλέον δεν έχει. Τα περισσότερα προϊόντα στην αγορά είναι κινέζικα. Υπάρχουν όμως.
0: Ναι.
1: Εσύ το ξέρεις πολύ καλά γιατί και η γυναίκα σου εργάζεται σε κατάστημα έντισης. Κατάστημα, δεν κάνω λάθος.
0: Στην εταιρεία, αλλά ήταν και στο κατάστημα.
1: Ναι, και σε εταιρεία. Έχει πολύ, πολύ ωραίες ελληνικές εταιρείες, παιδιά, που τα χρήματα που δίδεις αποδίδουν γιατί τα ρούχα είναι και ποιοτικά και σου μένουν πάρα πολλά χρόνια.
0: Έχει, ναι.
1: Εγώ ψωνίζω από τη συγκεκριμένη εταιρεία, την οποία εργάζεται τη γυναίκα του Φώτη. Έχω ας πούμε ρούχα τα οποία είναι δεκαετίας, δεκαπενταετίας και δεν έχουν πάθει τίποτα.
0: Είναι χειροποίητα ναι, ναι. Τα ρούχα τους είναι, δηλαδή είναι
1: φοβερά μαζικής, παλτό, κουστούμια
0: μαζικής παραγωγής.
1: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, να πούμε ότι διώκεται ένας συνταξιούχος αστυνομικός ο οποίος έβαζε φόλη σε αδέσποτα γατάκια και σκυλάκια. Κατά την απολογία του, εφόσον συνελήφθη, αρνήθηκε κατηγορηματικά έτσι την εμπλοκή του στην υπόθεση.
0: Τι τον ενοχλούσαν, δηλαδή.
1: Χαρακτήρισε αβάσιμες κατηγορίες. Έλεγε ότι πάνω από 8 αδέσποτες γάτες έρχονται συνεχώς, λέει, στην κατοικία μου. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να με ενοχλούν τόσο η μυρωδιά τους όσο και ο ήχος τους.
0: Μάλιστα. Το νιαούρισμα.
1: Οπότε αποπειράθηκε να δηλητηριάσει μία εξ αυτών. Και καλέσανε την αστυνομία, συνελήφθη, πήγε στην ανακρίτρια και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος χωρίς επιβολή περιοριστικών όρων. Ωστόσο όμως του είπανε ότι αν θα ξανασυμβεί, του έγινε μία επίπληξη, εάν θα ξανασυμβεί θα έχει πρόστιμο, θα υποστεί πρόστιμο.
0: Θα ξανασυμβεί, το θεωρώ δεδομένο σαν πρόβλεψη. Εγώ διάβαζα για τον άλλο 57χρονο που για να αποφύγει το αλκοτέστ πήγε λέει στην πηλαία και... Κρύφτηκε πίσω από ένα ρέμα, κάτι τέτοιο που είχε και δέντρα κτλ. Τώρα σε κατάφυτη, είναι και ωραία η λέξη, ρεματιά Κατέβηκε 57χρονος προκειμένου να κρυφτεί για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο μετά την εμπλοκή του σε τροχαίο με υλικές ζημιές που σημειώθηκε το απόγευμα στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
1: Τον εντόπισαν όμως.
0: Τον εντόπισαν, λέει, πήρουμε 60 μέτρα μακριά από το σημείο του ατυχήματος. Δηλαδή, αυτό δεν είναι. Δηλαδή, ξέρεις ότι θα σε πιάσουν κάποια στιγμή. Δεν επιβαρύνεις τη θέση σου να πας να κρυφτείς. Και είχε στο 1,16. Πώς το λένε, μεγα τέτοιο για το αλκοόλ. Πόσα ποτά είναι αυτό το όριο, κάτσε να το δείξω.
1: Νομίζω 0,85 είναι το,
0: όριο. Όριο. Οι δύο μπύρες
1: που λένε. Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
0: Ναι.
1: Μπορεί και λίγο πιο κάτω. Φαντάσου, σαν να ήπιε 6 ποτά.
0: 6, για να δω πόσα.
1: Πόσο είναι.
0: Αν απαντήσω σωστά το πόσα ποτά είναι.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε ότι μία κυρία περιφέρεται στη Θεσσαλονίκη, ανοίγει τις πόρτες από καταστήματα και κλέβει διάφορα προϊόντα.
0: Ξέρεις πόσο, συγγνώμη, 1,16 πόσο είναι το μίνιμουμ.
1: Πόσο?
0: 9 ποτά.
1: 9, λέει. Ναι, οκ. Okay.
0: Ήταν μπάουλο ήταν αυτός.
1: Υπέρβαση.
0: Αλλά παίζει ρόλο, ξέρεις, το βάρος, το φύλο.
1: Η κατάσταση που είσαι και όλα τα σχετικά.
0: Σε πόσο χρόνο το είπε. Αλλά ήταν σουρωμένος κανονικά. Δεν ήταν δηλαδή αυτό που λέμε ένα ποτηράκι κρασί ή πια μη με γράφετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Γι' αυτό και κρύφτηκε.
0: Ναι. Τι έλεγες.
1: Λοιπόν, θυμάστε, λέω, για την υπόθεση που λέγαμε ότι είναι μια κυρία η οποία περιπλανιέται στην πόλη της Θεσσαλονίκης και ανοίγει τις πόρτες καταστημάτων και κλέβει διάφορα αντικείμενα.
0: Μου το πες, ναι.
1: Λοιπόν,
0: δεν τη διάβασα την ίδια, αλλά το.
1: Εξιχνιάστηκε λοιπόν η κλοπή σε κοσματοπωλείο στο Λαγκαδά, παρίστανε την πελάτησα και έκλεψε κοσμήματα 3.500 ευρώ.
0: Ναι. Αυτό πρέπει να το πήρω μια ταινία. Κάτι μου λέει σαν σενάριο. Μετά το θυμήθηκα. Πρέπει να το έχω δει σε μια ταινία παλιά από 80's, ας πούμε, ότι κλέβανε με αυτόν τον τρόπο.
1: Και τι,
0: πόσο ετών είπες?
1: Έξυπνη. Δεν είπα. Δεν έχει δοθεί ακόμα στην δημοσιότητα. Ωστόσο όμως την παραπέψανε στην εισαγγελία. Θα δούμε μέσα στη διάρκεια της ημέρας τι ακριβώς θα γίνει. Έχουμε και ένα ακόμα αστυνομικό νέο. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται ένας 63χρονος, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας ανήλικης. Ο κύριος αυτός εδώ φέρεται να προέβη σε άσεμνες πράξεις μπροστά σε μία 8χρονη από την Νιγηρία, την ώρα που το κοριτσάκι έπαιζε σε πάρκο. Μόλις κλήθηκε η αστυνομία από τους περίοικους εκεί, του περάσανε χειροπέδες και τον οδηγήσανε στην αρμόδια δικαστική αρχή.
0: Άσχημα πράγματα. Τα γυρατιά, με αυτό τον τρόπο να ξεφτιλίζεσαι και να παρενοχλείς.
1: Φαντάσου τώρα να σε πάρουν τηλέφωνο και να σου πούνε ότι ο πατέρας σας, κύριε, στο τάδε πάρκο.
0: Έκανε.
1: Ναι, προσπάθησε να αποπλανήσει έναν υλικό. Ή να τρελαίνεσαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι έτσι, δηλαδή. Δεν ξέρω τι. Είχα μια εικόνα. Όταν ήσουν μικρότερη, δεν είχε μια εικόνα ότι οι μεγάλοι, επειδή πάντα είναι σοβαροί, ότι έχουν ένα. Προφανώς και η πλειοψηφία ενδεχομένως να είναι έτσι. Αλλά νομίζω ότι ισχύει καθολικά για όλους. Μεγαλώνεις, άρα σοβαρεύεις.
1: Θα σου πω το εξής. Εμένα, επειδή ο παπάς μου ήταν αστυνομικός. Μας έλεγε ότι δεν θα αφήνεται ποτέ να σας αγγίζουν και ηλικιωμένους και συγγενείς και φίλους, οποιοδήποτε.
0: Εννοείται,
1: κανέναν,
0: ναι.
1: Κυρίως τους άντρες, μεγάλους, μικρούς, τίποτα. Ακόμα και όταν τους βλέπετε μέσα στο σπίτι να έρχονται, δεν θα επιτρέπετε πέρα από το να σας χαϊδεύουν στο κεφάλι πουθενά αλλού.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε και μεγαλώνοντας, βλέποντας, ρε παιδί μου, ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, όταν πηγαίναμε με τα παιδιά μου σε κάποιο φιλικό σπίτι, πάντα ήμουνα τσιτωμένη. Μην συμβεί το οτιδήποτε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι μου εμπνέει εμπιστοσύνη η ηλικία.
0: Καμία.
1: Παλιότερα,
0: αυτό έλεγα. Εγώ παλιότερα ναι, αυτό είναι.
1: Ναι, κάπως ξέρω εγώ.
0: Αποκλείται να έχει.
1: Αλλά εάν σκεφτείς ότι τα τελευταία χρόνια οι πιο ήρεμοι και αγαθοί και ανυποψίαστοι άνθρωποι ηλικιωμένοι έχουν βρεθεί σε τέτοιες, ας πούμε, καταστάσεις.
0: Βέβαια, ναι.
1: Συλλήψεων, μετά εκεί η. Ακούμε να γίνονται έκτροπα. Παππούδες να αποπλανούν τα εγγόνια τους.
0: Αυτό,
1: εκεί κι αν είναι δραματικό.
0: Τι
1: να αφήνεις το παιδί με τον παππού να το κοιτάξει στο σπίτι.
0: Στον άνθρωπο που τον έχει εμπιστοσύνη, έτσι. Τι,
1: ναι,
0: φλήμεις,
1: ο άνθρωπος που σε γέννησε και να έχει όλες τρελές βλέψεις.
0: Είναι, η ανθρώπινη φύση είναι εντελώς απρόβλεπτο. Το σκέφτηκα αυτό βλέποντας την αποφύτιση προχθές, τέλος πάντων. Και είδα τα παιδάκια Και νομίζω ότι έτσι όπως είναι στην 6η Δημοτικού, δηλαδή αυτός που είναι χαμογελαστός θα είναι χαμογελαστός μετά πάντα.
1: Εκτός άμα γίνει.
0: Δηλαδή φυσιογνωμικά θα είναι έτσι. Κάποιος που είναι μουτρωμένος, ήταν κάποια παιδάκια, ήταν στραβωμένα ρε παιδί μου, βγάζαν αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή έχει να κάνει με το πώς γεννιέσαι. Αλλά ειδικά για τα χαμογελαστά παιδιά, έχω έναν που τον έχω και συμπάθει, λέω αυτός θα είναι έτσι πάντα. Ναι, δηλαδή και φυσιογνωμικά ακόμα. Break πρέπει να πάμε. Και 33 είναι.
1: Τα αφήνω πάνω σου.
0: Πάμε break και σε λίγο επανερχόμαστε και πάλι εδώ.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Plus 99,4.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήρθαμε. Γίνεται χαμός στα αθλητικά. Έφυγε ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ. Ψάχνουν προπονητή, γίνονται ανακατατάξεις. Ο Σπανούλης στο μπάσκετ, ο Καλάθης στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
1: Ένα λεπτό, θα μας τα πεις όλα μαζί. Να ξεκινήσουμε από τον Σπανούλη. Μας άφησες άτροφους, ρε παιδί μου. Τι
0: Σπανούλης,
1: θα γίνει. Πες μας τι έγινε χθες.
0: Καταρχάς έγινε το αδιαχώρητο. Ήταν σε παρουσία η μεγαλύτερη συνέντευξη που έχουν δώσει το παρόν εκπρόσωποι.
1: Πόσα άτομα ήσασταν?
0: Δεν μπορούσα να του μέτρησα.
1: Αθλητικοί και άλλοι.
0: Αθλητικοί, όχι τι άλλοι.
1: Γιατί πλάνα είχαμε και από άλλα συνεργεία, ρε παιδί μου, τα οποία δεν ήταν. Παίξανε στα δελτία ειδήσεων σε όλα.
0: Εντάξει, είχε και κανένα δυο πιο ευρύ, κατά κύριο λόγο ήταν η αθλητική, αλλά ήταν από την Αθήνα, ήταν YouTubers, ήταν από διαδικτυακά κανάλια, από κανάλια κανονικά. Εντάξει, ήταν το, έτσι κι αλλιώς θα γινόταν χαμός. Τελείωσαν και τα πρωταθλήματα, οπότε εδώ σεκόνται το Σπανούλης και ο Άρης για πολλές ημέρες. Πάντως το ενδιαφέρον, δηλαδή αυτές οι συνεντεύξεις παρουσίαση ενός προπονητή θα τις παρακολουθούσαν κανονικά 10-15 άτομα. Χθες είχε 50, ξέρω εγώ πόσο, 60 πόσο είχε. Σου λέω, ο κόσμος από την Αθήνα. Πολύ μεγάλος χαμός.
1: Να μας πεις και τον άλλο το χαμό. Εδώ διαβάζουμε ότι η ΚΑΕ Άρης λέει η επίσημη σελίδα της έχει πέσει γιατί ανακοίνωσε τα διαρκείας.
0: Έπεσε από χθες το παλέ, χωράει 5.000 κόσμο. Θα βάλουν επιτυσσόμενη κερκίδα εκεί που ξέρεις που είναι κενό το πέταλο απέναντι. Ναι. Θα βάλουν όπως έχει στο εξωτερικό σε πάρα πολλά γήπεδα. Θα βάλει ο Άρης συν χίλιες θέσεις να φτάσει 6.200-6.300. Είναι 3.000 τα διαρκές, οι περσινοί κάτοχοι, οι οποίοι θα ανανεώσουν όλοι, όπως φάνηκε και από το γεγονός ότι μπήκαν.
1: Θα ανανεώσαν και ήταν και πολύ περισσότερο.
0: Θα βγουν καμιά άλλα 1.200 εισιτήρια.
1: Αυτό θα εκδώσετε και άλλα.
0: Τώρα οπότε είσαι εκτός χώρου, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται και τι τηλεφωνήματα. Σε παρακαλώ, εσύ που κάποιον θα ξέρεις εκεί μέσα. Για έναν τρόπο που δεν ξέρεις παλιά πως θα δίνεις τα εισιτήρια χέρι με χέρι.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι τα μάτια όλων των φιλάθλων και όλων των οπαδών των ομάδων θα είναι στραμμένα στον Άρη φέτος.
0: Και στον Άρη, ναι. Αλλά τώρα σου λέω για το ενδιαφέρον που υπάρχει από τους Αριανούς. Θα γίνεται.
1: Τώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα γίνεται ένα τρελό πανηγύρι. Προβλέπεται να έρχονται από όλες τις υπόλοιπες πόλεις οι Αριανοί. Πλέον οργανωμένα, με λεωφορεία.
0: Όχι, υπάρχει πρόβλημα τώρα χωρίς πλάκα.
1: Νομίζω δηλαδή, ότι θα γίνει χαμός φέτος.
0: Είναι άλλα 1.000 διαρκείας, τα οποία θέλουν να τα πάρουν 20.000 κόσμος χωρίς πλάκα. Δηλαδή και 20.000 διαρκείας να έβγαζε σε προπόληση.
1: Θα είχαν πουληθεί.
0: Σε καιρό κρίσης και με αύξηση των τιμών, γιατί είναι και δηλογημένη αύξηση, γιατί και αυτοί εκτείναξαν το budget σε τεράστια επίπεδα. Αλλά είναι τέτοια η δίψα που δίνουν όσο και από το στήριγμά του που λέει ο λόγος. Για να πάρουν αυτές τις
1: θέσεις. Τι τιμή έχει ένα διαρκείας? Τι τιμή είχε να μας πεις και τι τιμή θα έχει?
0: Κοίτα, άλλαξαν λίγο και το σύστημα τιμολόγησης. Γιατί παλιά στο παλέ. Έχεις πάει στο παλέ?
1: Έχω πάει, ναι.
0: Έχει ένα μοναδικό, μάλλον όχι μοναδικό. Έχει την εξής, το εξής ατού. Μπορεί να το έχουν και άλλα γήπεδα. Είτε πας στην τελευταία θέση πάνω, είτε στη θέση κάτω.
1: Είναι θεατρικό τελείως.
0: Εμένα δεν με νοιάζει. Ναι. Ποτέ δεν με νοιάζει που θα κάτσω και πήγαινα και συνήθως και ψηλά. Για να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε και λίγο παραπάνω. Αλλά αυτός που ήταν πάνω, πλέον η ίδια τιμή στήρου με αυτό που ήταν κάτω. Αυτό αποφάσισαν να το αλλάξουν από τώρα. Δηλαδή πάνω θα είναι πιο φτηνά, κάτω θα είναι πιο ακριβά.
1: Έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε.
0: Θα υπάρχει μια. Ναι, γίνεται πρώτη φορά. Δηλαδή, ξέρεις, ένας που έπαιρνε ένα εισιτήριο.
1: Στα πρώτα διαζώματα δηλαδή θα είναι πιο ακριβές τιμές. Στα κάτω, τελευταία κάτω, ναι, για το κοινό θα είναι.
0: Έκανε
1: πιο
0: μεγαλύτερη.
1: Πιθανώς στα πρώτα διαζώματα να δούμε και να είναι απομονωμένα, έτσι.
0: Τι εννοείς?
1: Δηλαδή σε άλλα γήπεδα βλέπουμε, ρε παιδί μου, έχει ένα διαχωριστικό.
0: Ναι.
1: Τα πρώτα με τα υπόλοιπα. Οπότε πιθανόν να υπάρχουν και κάποιες παρεμβάσεις μέσα στο γήπεδο.
0: Α, θα κάνουν δεξιά. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς και τι, αλλά ναι, για να το διαφυλάξουν όλο αυτό, ναι, προφανώς θα το.
1: Γιατί όλο και κάποιος επίσημος θα πηγαίνει, θα θέλουν να δούνε. Να έχουν επαφή, ας πούμε,
0: λοιπόν,
1: κοντινή με
0: δες
1: το γήπεδο.
0: Τη διακύμανση των τιμών. Πλέον θα είναι δύο τα πέταλα, έτσι. Στα δύο πέταλα το περσινό έκανε. Τώρα λέω τις βασικές τιμές, χωρίς εκτός, ναι, κάποιος που έχει παιδιά κτλ. 220 ευρώ έκανε πέρσι. Φέτος ήταν και περισσότερα τα μάτς. Έτσι. Δηλαδή φέτος είναι 7 μίνιμουμ τα ευρωπαϊκά, μπορεί να φτάσει μέχρι και 12-13. Και όλα είναι καμιά 25 παιχνίδια. Εντάξει, γύρω στο 10 ευρώ βγαίνει. Από 2,20 το πήγε 2,40. Είναι νορμάλ η τιμή. Πάνω-πάνω στις πλάγιες κερκίδες από 3,80 το πήγε 4,20. Στη μέση χοντρικά το πήγε από 4,50 στα 5 εκατοστάρικα. Στις premium θέσεις που είναι οι πολύ κεντρικές από 600 στα 660, αυτές είναι οι αυξήσεις.
1: Πολύ καλές. Και είπες, ναι, ξεκινάει από ποια τιμή?
0: Από 2,20 που το πήγε 2,40.
1: Σκέψου ότι στην Αθήνα, ας πούμε, οι τιμές των εισιτηρίων των διαρκές ξεκινά από 2,50.
0: Ναι, μην συγκρίνεις. Αυτό τώρα είναι ένα γήπεδο 5.500 θέσεων. Ναι. Εσύ βλέπεις το άλλο που έχει 14.000.
1: Θέλω να σου πω και φτάνουν τα 350 ευρώ. Οι απλές.
0: Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που βγάζουν ξεχωριστά εισιτήρια, όταν γίνεται sold out, τα έσοδα του είναι 1.000.000 και. Τώρα μιλάμε για πολύ μεγάλη. Γιατί είναι και. Έχει κάτι τιμές.
1: Ξεφεύγουν. Ναι, ξεφεύγουν. Λογικό είναι.
0: Και όσον αφορά τις θέσεις, το πιο ακριβό από ό,τι βλέπω που είναι λίγες, προφανώς είναι η Platinum που είναι από 4.250. Θα το πάνε. Βάλαν αύξηση εδώ 500 ευρώ, 4.750. Αυτά πρέπει να τα court seats κάτω. Ναι, αυτά πρέπει.
1: Νομίζω
0: να...
1: τα διαρκείας τελικά συμφέρουν πιο πολύ.
0: Εννοείται, ναι.
1: Το θέμα είναι όμως ότι με το διαρκείας μπαίνεις και απευθείας στο γήπεδο ή περιμένεις εκεί στην αναμονή στην ουρά.
0: Αν έχει κόσμο, περιμένει την ουρά, δεν έχει κάποιο τέτοιο, ναι, κάποια τέτοια προτεραιότητα. Μπορεί να το μεταβιβάσει, άμα θε, σε κάποιον φίλο σου κτλ. Γιατί παλιότερα δεν υπήρχε αυτό.
1: Έχει δυνατότητα.
0: Ναι, τώρα γίνεται.
1: Πολύ θετικό γι' αυτό. Γιατί πες ότι εσύ δεν θες να πας σε ένα παιχνίδι, μπορεί να δώσει το διαρκές να πάει ένα φίλο σου.
0: Κοίτα, για να υπάρχει και. Αυτά θα μπορούσαν τώρα οι ΚΑΕΡΣ να τα είχαν πουλήσει όλα τα διαρκές. Δηλαδή, 6.500 πόσο θα έχει το κήπεδο, να είναι όλο διαρκές. Αλλά θέλουν και κρατάνε 2.000-2.500 εισιτήρια για να ανανεώνεται και το ενδιαφέρον. Έτσι, τα οποία θα τα βγάζουν, ναι, να τα παίρνει μεμονωμένα για κάποιον που θα πάει να δει 2-3 μάτς.
1: Βέβαια, να σου πω ότι έχω την αίσθηση ότι δημιουργείται ένα άλλο κλίμα τώρα πλέον στους αγώνες. Δηλαδή, βλέπουμε να αλλάζουν λίγο τα γήπεδα και να παίρνουν μια καλύτερη μορφή. Διατίθονται περισσότερα χρήματα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γίνονται καλύτερες κατασκευές, αλλά και το show λίγο αλλάζει, είναι λίγο τελείως διαφορετικό.
0: Είναι πιο φιλικό προς το κοινό, προς τα παιδιά, προς τις γυναίκες.
1: Και το πρότυπο μπάσκετ λίγο θυμίζει λίγο Ευρώπη, έτσι, λίγο και Αμερική.
0: Κοίτα, να φανταστείς,
1: πιο προσβάσιμο πλέον στις οικογένειες.
0: Είναι τόσο εγκατελειμμένες οι παιδικές καταστάσεις στη Θεσσαλονίκη, στο Χαριλάου, στην Τούμπα κτλ. Που χθες στην συνέντευξη τύπου στην ΚΑΕΡΙΣ, το ότι ανακοινήθηκαν οι γυναικείες τουαλέτες, θεωρήθηκε ότι έγινε ένα έργο.
1: Είναι, δεν
0: το οποίο,
1: είναι.
0: Ναι, γιατί άμα πας είτε στην Τούμπα είτε στο Χαριλάου και είσαι γυναίκα, δεν πας στην τουαλέτα ποτέ.
1: Ναι, δηλαδή, συγγνώμη. Εσύ αναφέρεσαι τώρα σε αυτά τα γήπεδα που έχουν και φοβερή, ρε παιδί μου, επισκεψιμότητα. Mm. Για πάνε και σε κανένα συνοικιακό, ναι, γήπεδο που γίνονται φιλικοί αγώνες παιδιών.
0: Ναι.
1: Εκεί να δεις.
0: Πήγα στη Μίκρα την Κυριακή για παιδικούς,
1: ναι,
0: αγώνες. Στις αντρικές ήταν ok.
1: Στα ποδητήρια.
0: Έχεις δει και χειρότερες, ναι.
1: Για πάνε στα ποδητήρια να δεις τα παιδάκια που αλλάζουν και αν μπορούν να αλλάξουν, έτσι.
0: Μην πάμε τώρα για πρόσβαση σε αμαία, σε πρόσβαση με καρότσια και τέτοια.
1: Δεν υπάρχει. Εκεί δεν... Είπε στη Μίκρα, περιμετρικά πολλές φορές, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι τα χόρτα ξεφεύγουν.
0: Ναι, είχε. Έκανα μια γύρα, επειδή είχα πολύ χρόνο, γύρισα όλο το.
1: Ναι, η εικόνα, παιδιά, δεν είναι η εικόνα γηπέδων αυτή εδώ. Και πηγαίνει σε γειτονικές χώρες με κοντινές αποστάσεις, τώρα λέμε, και βλέπεις κάτι γήπεδο και τρίφεις τα μάτια σου. Και λες στην Ελλάδα γιατί.
0: Ρε, εσύ, πίσω σου λέω από το γήπεδο, είχε ένα καμαράκι μικρό, ξέρεις, μια κατασκευή, ρε παιδί μου, σαν αφαίρετο που ήταν, που έλεγε αποδυτήρια διαιτητών. Και είχαν ανέβει τα δέντρα, ήταν σαν ανάχωμα στο στρατό, να πας να κρυφτείς.
1: Αναρρίχηση.
0: Αυτό, ναι. Και λέω, είναι δυνατόν δηλαδή, να τα έχουν έτσι σε ένα χώρο.
1: Παραμελημένα που έχει επισκεψιμότητα, πηγαίνουν γονείς.
0: Τη συγκεκριμένη Κυριακή πρέπει να έχει, τι να σου πω, 1500 άτομα, γονείς και μαθητές που πήγαν να κάνουν αγώνες ενόργανσης γυμναστικής. Ναι. Αυτό φαντάζομαι γίνεται για διάφορους αγώνες κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Και για αγώνες ποδοσφαίρου.
0: Τα πάντα.
1: Έχω πάει, ρε παιδί μου, μαζί με το γιο μου σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου και ψάχναμε παιδιά που να κάτσουμε, γιατί ήταν σπασμένα τα καθίσματα, παραμελημένα, έμπαινε μέσα στο γήπεδο.
0: Σε ποιο γήπεδο?
1: Καλαμαριάς. Mm. Έλεγες τώρα αυτό εδώ το γήπεδο.
0: Ποιο, το Απόλλωνα Καλαμαριάς? Άστο, αυτό ήταν χάλια όταν έπαιζε ένα αγώνα.
1: Αυτό είναι γήπεδο για να φιλοξενήσει τόσο πολλά παιδάκια.
0: Super League, ναι.
1: Και όμως δεν. Δηλαδή λίγο περισσότερο προσοχή.
0: Είναι πορεμένες ιστορίες όλα αυτά και πώς. Η μετάβαση στο γήπεδο και το πάρκινγκ και οι συνθήκες για τα παιδιά και τις γυναίκες, τα ποδοσφαιρικά γήπεδα, τα τρία, γιατί η μεγαλύτερη ντροπή για την Θεσσαλονίκη είναι ότι είναι διαλυμένο το Καφτατζόγλου. Έτσι, τώρα δηλαδή θα το φτιάξουμε, θα πρέπει να παίζει ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ που θα το χρησιμοποιήσει.
1: Είναι να κλαις. Και είναι το πιο ωραίο σημείο της Θεσσαλονίκης.
0: Είναι δυνατό να έχει Θεσσαλονίκη εγκαθελημένο το Καφτατζόγλιο, δηλαδή.
1: Κοίταξε, πώς... το παλέ για τα χρόνια του είναι συντηρημένο αρκετά, ας πούμε.
0: Το παλέ είναι. Ναι.
1: Αλλά είναι γιατί πηγαίνουν και κάνουν τις ενόργανες καθημερινά προπονήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το Καφτατζόγλιο πραγματικά είναι. Και φαντάσου ότι εκεί δίνουν εξετάσεις και τα παιδιά τα οποία θέλουν να μπουν στρατιωτικές σχολές.
0: Και τεφά και τέτοιο. Όλοι πάνε εκεί, οτιδήποτε.
1: Βελτιώθηκε βέβαια η εικόνα γιατί περιμετρικά τώρα, εξωτερικά ναι. ήταν πολύ χειρότερο.
0: Τα δεν μπορεί να φιλοξενήσει χρόνια, αγώνα, έτσι.
1: Αλλά μέσα, ναι.
0: Δεν μπορεί να φιλοξενήσει.
1: Δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο εκεί που πας μια βόλτα, ρε παιδί μου, με το παιδί σου στην παραλία. Να λες, θα πάμε μια βόλτα στο γήπεδο για να δείτε, ρε παιδί μου, και πώς είναι ένα πολύ μεγάλο γήπεδο που φιλοξενεί μεγάλους αγώνες και τα σχετικά.
0: Ναι. Προφανώς.
1: Ή να έχει και ένα μουσιακό χώρο.
0: Μα εγώ σου λέω και για χρηστικούς λόγους. Πρέπει να πάνε να παίξει ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής εκεί. Και δεν υπάρχει. Δηλαδή το γήπεδο ήταν διαλυμένο.
1: Και τελικά τι γίνεται.
0: Θα κάνουν έργα αναγκαστικά τώρα. Είναι και περίεργο το καθεστώς. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στα υπόλοιπα γήπεδα. Αλλά το Καφτατζόγλιο, ξέρεις, είναι γενική γραμματεία, κάτι τέτοιο δεν είναι.
1: Για, ναι, για γενική γραμματεία αθλητισμού, βέβαια. Ναι,
0: δηλαδή,
1: πρέπει να κάνεις παρεμβάσεις, πρέπει να πάρεις άδειες και τα σχετικά.
0: Ένας ιδιώτης δεν μπορεί να πει: έχω λεφτά, ρε παιδί μου, να το φτιάξω. Πρέπει να με επιτροπές, ξέρω εγώ, χρήση. Τέτοιο γίνεται. Άσε που δεν έχω λεφτά πλέον από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε. Αλλά το Καφτατζόγλιο θα πρέπει να το έχει κάνει το κράτος, η πολιτεία, πώς το πω, ρε παιδί μου. Το δημόσιο θα πρέπει να τα είχε.
1: Είναι το πιο ωραίο φιλό της Θεσσαλονίκης στο Καφτατζόγλιο. Mm-hmm. Είναι γεγονός, δεν το συζητάμε, εντάξει.
0: Ναι. Και δεν έχει άλλο γήπεδο. Δεν έχει ένα, δηλαδή, ένα χώρο, ξέρω, να γίνονται συναυλίες, να είναι, ξέρεις, προσβάσιμος, να είναι.
1: Συναυλίες γίνονται βέβαια εκεί.
0: Και μετά γίνεται
1: ο κακός χαμός.
0: Και μετά γίνεται ο κακός χαμός.
1: Γιατί αν γίνει συναυλία στο Καφτατζόγλιο και παράλληλα γίνει και στο θέατρο Δάσους.
0: Ναι.
1: Έχουμε τύχει πολλές φορές να ακούει τον άλλο, να ξέρω εγώ.
0: Αφού οπότε, είναι στο ίδιο μήκος κύματος, ναι. Αν
1: παίξει κάποιος στο θέατρο Δάσους, ρε παιδί μου, κάποιο θέατρο και ακούγεται συναυλία από το Καφτατζόγλιο, δεν μπορούνε.
0: Ναι.
1: Να ανταπεξέλθουν.
0: Γενικώς η φάση, καλά, στο εξωτερικό έχει πάει εδώ και πολλά χρόνια και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Είναι να πας σε ένα περιποιημένο γήπεδο, να έχεις την άνεση της προσβασιμότητας, να πας αρκετή ώρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, να ξοδέψεις χρήματα με το παιδί σου για φαγητό εκεί, ξέρεις, ένα ψυχτικό καφέ κτλ.
1: Και ηλικία υπάρχουν και στα γήπεδα.
0: Τώρα τι να.
1: Υποτυπώδη και ηλικία εκεί.
0: Σαν να είσαι στα δεκαετία του 70, του 80.
1: Ναι, okay.
0: Δηλαδή πας σε ένα γήπεδο στο εξωτερικό και δεν σου κάνει και εσύ. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο, αυτό το μόνο που σου κάνει εσύ είναι πας να δεις το μάτς και να φύγεις. Στα γήπεδα Θεσσαλονίκη, στο Καραϊσκάκη, ναι. Αν πας στον Ολυμπιακό ή στο καινούργιο της ΑΕΚ, στην All Wheel, έχει όλο αυτό το πράγμα που σου είπε. Είναι, το γήπεδο είναι ωραίο.
1: Και τρως και πίνεις και δεν θες να φύγεις πολλές φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αλλιώς.
0: Ενώ εδώ είσαι όπου φύγει. Με το που τελειώνει το μάτς φεύγεις.
1: Πες ότι είσαι τουρίστας μιας άλλης χώρας. Mm-hmm. Και είσαι, ρε παιδί μου, φίλαθλος, ξέρω εγώ, ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Όταν πας μια εκδρομή, δεν θέλεις να επισκεφτείς και ένα γήπεδο. Εδώ πέρα, ο τουρίστας ποιο γήπεδο θα έλεγες ότι θα μπορούσε να επισκεφτεί.
0: Εντάξει, τώρα εδώ είναι αναλόγως και. Ναι, τι θες να δεις. Στο παλέπα τους πηγαίνουν πολύ λόγω ιστορίας.
1: Είναι και προσβάσιμο γιατί είναι και μέσα στην πόλη.
0: Ναι, τα υπόλοιπα δεν είναι για να τα δείχνουμε κιόλα. Ναι, τώρα το Χαριλάο και την Τούμπα και το Καφτατζόγλιο.
1: Θα το βλέπουν απ' έξω. Από μέσα δεν.
0: Είναι τώρα που πει για το γήπεδο της Καλαμαριάς. Είναι δυνατόν να είναι σε αυτό το χάλι τώρα το γήπεδο της Καλαμαριάς.
1: Εσύ λες τυχαία στο ανέφερα. Ναι, είναι δυνατόν να υποδέχεται. Μιλάμε χιλιάδες παιδάκια κάθε καλοκαίρι.
0: Ναι. Φοβερό. Το ότι δηλαδή.
1: Γίνονται δηλαδή φιλικά παιχνίδια, αλλά και βραβεύσεις γίνονται σε εκείνο το γήπεδο. Πάρα πολλά παιδάκια, πάρα πολλά σωματεία. Ποιος το εκμεταλλεύεται, δεν μπορώ να καταλάβω εκείνο το γήπεδο. Σε τόσο άθλια κατάσταση δεν έχω ξαναδεί. Έχω γυρίσει όλα

0: και τέτοια.
1: Εννοείται,
0: δεν το
1: ναι.
0: συζητάμε, πεντακάθαρα όλα. Αλλά είναι γήπεδα τα οποία είναι στολίδια και είναι και στο κέντρο της πόλης, οπότε η επισκεψιμότητά τους είναι πολύ μεγαλύτερη. Όταν μπαίνεις, ας πούμε, να επισκεφτείς ένα γήπεδο, δεν αφήνεις χρήματα μόνο στην ομάδα.
1: Για το εισιτήριο, λες, του αγώνα. Ναι.
0: Από εκεί παίρνει και ο Δήμος, παίρνει και το κράτος, εισπράττουν, δηλαδή διάφοροι φορείς.
1: Είναι κατάσταση Θεσσαλονίκη, είναι άθλια, πραγματικά είναι άθλια. Δεν ξέρω τώρα με ποιο τρόπο μπορεί να βελτιωθεί αυτό το πράγμα, αν μπορεί να βελτιωθεί φυσικά. Οι εγκαταστάσεις, οι υποδομές και όλο αυτό το γύρω-γύρω είναι σε πραγματικά άθλια κατάσταση.
0: Γιατί έχουμε γήπεδα για... συγγνώμη, έχουμε κολυμβητήρια.
1: Δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε απολύτως τίποτα και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και
0: αυτή τώρα που είναι... γίνονται βήματα και ευτυχώς που γίνονται και έχουν υπογραφεί, ας πούμε, κάποια συμβόλαια.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Έτσι ώστε να αποκτήσουμε. Το κολυμβητήριο το εθνικό δεν λειτουργούσε. Ευτυχώς πέσανε κάποιες υπογραφές, θα δοθούν κάποια χρήματα μετά από προσπάθειες των φορέων της Θεσσαλονίκης και από παρεμβάσεις έτσι, βουλευτών και υπουργών, και θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγα χρόνια να έχουμε νέο κολυμβητήριο.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τώρα τις κολυμβητικές εγκαταστάσεις, περιμετρικά στους Δήμους βλέπουμε ότι υπάρχουν συντηρήσεις μετά από 40 χρόνια.
1: Ναι.
0: Από 30 και από 40 χρόνια. Και ότι θα δοθούν χρήματα για να... θα επενδυθούν μάλλον χρήματα, καλύτερα να πούμε, έτσι ώστε να γίνουν ανακατασκευαστικά έργα και να μπορέσουν να δοθούν προς το κοινό. Έχουμε κολυμβητήρια περιμετρικά, δηλαδή έχουμε στην Νεάπολη, έχουμε στην Πολύχνη, εκεί. Αλλά εσύ που είσαι ανατολικά, ας πούμε, πού θα πας? Και στην Τούμπα έχουμε.
1: Πρέπει να πας στο Ποσειδόνιο.
0: Θα πρέπει να... δεν υπάρχει η Ποσειδόνιο, λέμε, τέλος.
1: Γιατί?
0: Υπάρχει το Ποσειδόνιο, αλλά δεν μπορεί όλο τον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης,
1: ναι,
0: να...
1: Καλαμαριά μετά, το κολυμβητήριο στην Καλαμαριά. Πηγαίνουν, εγώ τους λέω αυτά που ακούω που πηγαίνουν από τον κύκλο μου.
0: Και ευτυχώς που έχουμε και αυτά και λίγο με την υποστήριξη των Δήμων.
1: Ναι, εξυπηρετεί.
0: Είναι πολύ καλύτερες, ας πούμε, οι συνθήκες.
1: Δεν ξέρω τις συνθήκες, αλλά επειδή στην Καλαμαριά έχω 2-3 φίλους που πηγαίνουν και τα παιδιά, πηγαίνουν και οι ίδιοι.
0: Γιατί και η πρόεδρος της Θεσσαλονίκης των αθλητικών χώρων κάνει φοβερά βήματα, δεν το συζητάμε. Εντάξει. Να σε μεταφέρω σε μια άλλη αίτηση.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, το ξέρεις και να κλείσουμε την πρώτη ώρα με αυτήν.
1: Πεντατέσσερα είναι και,
0: έχουμε,
1: και τραγούδι έχουμε και τα,
0: λοιπόν,
1: τα πάντα.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι 30 εστίες βρέθηκαν στη Σκόπελο.
1: Τις
0: οποίες εστίες πυρκαγιάς.
1: Ω, ξεκινήσαμε, ναι.
0: Ξεκινήσαμε, ευτυχώς
1: παρενέβησαν
0: γρήγορα και δεν είχαμε ούτε θύματα, αλλά και δεν θρυνήσαμε εκεί μεγάλες εκτάσεις.
1: Σκόπελο.
0: Περιορίστηκαν, ναι. Και την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσαμε για τη Σκόπελο και λέγαμε για την επισκεψιμότητα και τι ωραίο νησί που είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και να, ξεκινήσαμε δυναμικά. Βέβαια θα μου πεις και εδώ στο Φίλιρο, δεν είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πώς δεν είχαμε? Κάπου και την είχα δει μου να την... νομίζω περνούσα από εκεί. Αυτό προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, που είχα δει τη φωτιά.
0: Ξεκινήσαν οι φωτιές, παιδιά, λίγο προσεκτικοί και οι οδηγοί προσεκτικοί που πετάνε τα τσιγάρα τους, γιατί εμείς που κινούμαστε με μηχανάκια, δεν είναι φοβερά εκνευριστικό? Βγάζει άλλο το χέρι έξω, καπνίζει, πετάει το τσιγάρο στον δρόμο, δεν τον νοιάζει άμα από πίσω πηγαίνει μηχανάκι ή όχι.
1: Εντελώς ντροπή. Κανονικά εντελώς ντροπή.
0: Έχουν τα αυτοκίνητα, έχουν και τα σάκια. Ρίξτε και κανένα από τσιγάρο μέσα στο δασάκι του αυτοκίνητου.
1: Ή κάντο τουλάχιστον, βάλτο σε ένα κουτάκι, κάνε κάτι. Επίσης φωτιά και ένα συνεργείο στη γειτονιά μου, κοντά.
0: Ναι,
1: βλέπω εδώ,
0: την οποία ευτυχώς περιορίσανε την φωτιά, αλλά όταν το διαπιστώσανε,
1: ναι,
0: εκενώθηκε το κτίριο από τους κατοίκους άμεσα. Όταν τη διαπιστώσανε, περίπου για 3 ώρες δεν μπορούσαν να τη σβήσουν.
1: Καλά, και εδώ δεν θυμάσαι όταν έγινε.
0: Ήτανε.
1: Παρόμοια κατάσταση ήμασταν και εμείς. Συνεργείο,
0: φοβερό το
1: πάρκινγκ κάτω, όταν είχαμε πάρει φωτιά, είναι. Πολύ δύσκολα μετά μπορείς να τη σβήσεις τη φλόγα.
0: Φαντάζομαι καπνός εκεί
1: πέρα σας. Είναι αρκετά μακριά από μένα, γειτονιά με την ευρύτερη έννοια. Όχι, εγώ δεν το πήρα χαμπάρι, αλλά τώρα το είδα στα site. Πολιτικά τι κυριαρχεί? Πολιτικά τόσο πρώτη δεν βλέπω κάτι το
0: δεν
1: ιδιαίτερο. Έχει πιο πολύ,
0: ναι,
1: Τραμπ.
0: Δεν έχει. Περισσότερο εξωτερικές ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Και αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί περιμένουμε να δοθεί.

0: μια λύση όσον αφορά τον πόλεμο, την εκεχηρία.
1: Είναι μια νίκη του Ιράν, όπως...
0: από ό,τι φαίνεται είναι. Βέβαια, έβαλε και τους όρους ο Τραμπ, έτσι.
1: Μα ήταν κανονικά ένας πόλεμος που έγινε, γιατί έγινε έτσι χωρίς να υπάρχει
0: χωρίς
1: κάποιος λόγος συγκεκριμένος, δηλαδή...
0: Οικονομικοί λόγοι το γνωρίζουν αυτοί πολύ καλύτερα.
1: Ναι, δεν άλλαξε κάτι γεωπολιτικά, δηλαδή ένας πόλεμος γίνεται, ξέρω, μια χώρα θέλει να επεκταθεί, να πάρει ένα κομμάτι της άλλης, να εκμεταλλευτεί ένα λιμάνι, ένα στενό ή οτιδήποτε. Δεν προέκυψε κάτι τέτοιο.
0: Πολιτικά να σου πω ότι η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι δεν θα είναι ωραίο να συναντήσει τα παιδιά της στον δρόμο ο Γιωτόπουλος. Και μιλάει για τον Γιωτόπουλο γιατί είπαν ότι θα τον αφήνανε ελεύθερο. Τελικά
1: όχι,
0: χθες...
1: θα τον αφήνανε, τον αφήσανε.
0: Τον αφήσανε προσωρινά, χθες ξαναμπήκε στη φυλακή.
1: Τον επέστρεψε.
0: Λοιπόν, ναι. Να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας θα βρίσκεται στην Κύπρο.
1: Α, κινείται και στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι. Θα συναντήσει τον Χριστοδουλίδη.
1: Ναι.
0: Και τον κύριο Στεφάνου. Έχουμε δηλώσει από πλευράς της Νίκης όπου είπε ότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τη μεταναστευτική πολιτική της, αλλά η πραγματικότητα τη διαψεύδει. Όσον αφορά τώρα την κυρία Κρήτα, για τον κύριο Γιωτόπουλο είπε ότι η ήττα της δημοκρατίας είναι και πολιτικός ρεβάντσισμος. Τι να πούμε
1: δύσκολο
0: τώρα.
1: Δύσκολο θέμα αυτό. Δηλαδή η αποφυλάκηση και τα λοιπά και πώς αν θα έπρεπε. Είναι
0: λίγο... Θα έπρεπε. Λόγω ηλικίας τον αφήσανε. Εντάξει, σκότωσε ένα χρόνο δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτσει. Μεταμέλεια.
1: Όχι, δεν υπάρχει παραμικρή μεταμέλεια. Και γι' αυτό λέω ότι αν το δεις θεωρητικά, το σοφρονητικό σύστημα θα πρέπει κάποια στιγμή να τους ξέρεις, να έχει μια ποινή, να βγαίνει όλος από τη φυλακή. Αλλά είναι για να βγαίνουν όλοι από την φυλακή.
0: Όχι, δεν είναι έχει... Γιατί δεν ξέρεις και από πίσω τι κρύβεται.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: παρόλο το γεγονός ότι είναι ηλικιωμένος, δεν ξέρεις τις προθέσεις του. Και αν υπάρχει άλλο κύκλωμα, αν εξαρθρώθηκε όλο το κύκλωμα.
1: Εγώ να στο βάλω και από... Είναι ασφαλής ο Γιωτόπουλος από μόνος του, αν είναι έξω και κάποιος τρελός από την άλλη πλευρά να τον.
0: Νομίζω ότι θα φυλάσσεται. Δεν...
1: Εντάξει, ναι, γι' αυτό σου λέω. Τώρα είναι και μεγάλος κι αυτός. Τον είδα και στις φωτογραφίες. Ναι, φαίνονται τα χρόνια πλέον πάνω του.
0: Όσον αφορά τώρα τους δημόσιους υπάλληλους, να μεταφέρουμε και μία είδηση του κύριου Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίος είπε ότι δεν προβλέπεται να δοθεί 13η σύνταξη και μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους.
1: Τίποτα,
0: Δεν.
1: Τα 150 ευρώ πότε μπαίνουνε, σωστά.
0: Άστο.
1: Τα δικαιώματα. Τι. 24 Ιουνίου, λέει εδώ, με τέλη του,
0: θα δούμε,
1: του μήνα.
0: Θα δούμε. Ποιοι θα τα πάρουν. Θα δούμε.
1: Κάτσε να δούμε τα συστηματικά κριτήρια. Από 40, έως 40.000 ευρώ, λέει, για τον έγκαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προς αυξωμένο, όπως λέγεται, κατά 5.000, ναι, για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέρα του πρώτου. Άρα μέχρι 40.000 οι παντρεμένοι το παίρνουν. Ως 39.000 λέει για τις μονογονιακές οικογένειες. Ένα χιλιάρικο το γιατί το κόβει εδώ ένα χιλιάρικο, υπάρχει κάποια λογική?
0: Κοίταξε, επειδή παίρνουν και άλλα επιδόματα, οπότε σου λέει συνδυαστικά θα πρέπει να πέσει, γιατί πιθανόν συνυπολογίζονται. Αν και τα επιδόματα δεν θα πρέπει να συνυπολογίζονται στο
1: εισόδημα.
0: Έτσι
1: νομίζω, αφού σου δίνει...
0: Σε άλλες περιπτώσεις δεν συνυπολογίζονται, αλλά
1: δεν κάνεις εδώ κάποια κίνηση, έτσι?
0: Όχι, καμία, καμία.
1: Λεφτά στην τσέπη κατευθείαν.
0: Κάτσε να δούμε, θα τα πάρουμε.
1: Δεν έχω πάρει.
0: Αυτοί που θα τα πάρουν. Και πότε?
1: Εσείς στο κριτήριο υπάρχει κάποιος, ναι, δηλαδή στα 40.000 και να μην τα πάρει, λες?
0: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Ναι. Ναι, ρε παιδί, αλλά να φαίνεις τη δήλωση ότι είναι 40.000, αυτό λέω.
0: Όχι.
1: Θα τα πάρεις.
0: Πιθανόν να καθυστερήσει ή να πρέπει να κάνεις άλλες διαδικασίες. Διαδικασίες, παιδιά, θα πρέπει να κάνουν και αυτοί οι οποίοι τα παιδιά τους είναι ανηλικά, αλλά βρίσκονται εντός της κατοικίας.
1: Ναι.
0: Διότι σπουδάζουν σε κάποιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο και τα σχετικά. Θα πρέπει να δηλωθούν.
1: Ανήλικο, πώς θα είναι στο πανεπιστήμιο?
0: Ενήλικο.
1: Α, ενήλικο.
0: Ενήλικο, συγγνώμη. Ανήλικο, είπα.
1: Είπα, ναι, γι' αυτό με...
0: Όχι, συγγνώμη. Ενήλικο.
1: Α, παίρνεις και για ενήλικο.
0: Ναι, παίρνεις μέχρι 24 χρονών.
1: Μάλιστα.
0: Ή για φοιτητή.
1: Μάλιστα. Έκτη δημοτικού, για να δούμε θα τα.
0: Έκτη δημοτικού θα τα πάρει, εννοείται.
1: 150.
0: Θα τα πάρει σύζυγο.
1: Γιατί?
0: Θα βουλώσει.
1: Μην τα πάρει σύζυγο.
0: Η σύζυγος τεκνοποιεί, αγάπητε.
1: Είπα μια φορά σε έναν, κάτι ήταν πάλι ένα επίδομα και τα λοιπά, να μπουν το επίδομα τέκνο που δεν ήταν, ναι, τέτοιο. Λέω θα το παίξω στοίχημα και μου λέω δεν τρέπεσαι, λέει, θα παίξεις.
0: Θα το στερείς από την
1: οικογένεια. Θα τα αυξήσω για το παιδί.
0: Εγώ βλέπω να πηγαίνει στο μηχανάκι.
1: Και εγώ τόσο το κόβω το μηχανάκι. 150 ευρώ νομίζω θα. Όχι, ρε, πολλά είναι 150 ευρώ. Μην μας λες τώρα να δώσουμε
0: 150 ευρώ. 11.02. Πάμε σε διάλειμμα.
1: 70 ευρώ το έχω προϋπολογίσει στο μηχανάκι, να ξέρεις.
0: Κάτσε να δούμε. Γιατί άλλα υπολογίζουμε και άλλα μας έρχονται.
1: Στο μυαλό μου, ναι. Δεν θέλω να. Αλλά δεν με πήρε ακόμα τηλέφωνο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε break, ναι.

0: Τίτλοι ειδήσεων: δεν θα είναι ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου στο δρόμο ο Γιωτόπουλος, δήλωσε η Ντόρα Μπακογιάννη. Στην Κύπρο, ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει συναντήσεις με Χριστοδουλίδη και Στεφάνου. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την μεταναστευτική πολιτική της, αλλά η πραγματικότητα τη διαψεύδει, δήλωσε η Νίκη. Ήττα της δημοκρατίας και πολιτικός ρεβανσισμός, δήλωσε η Ελένα Κρήτα για το Γιωτόπουλο. Δημήτρης Μαρκόπουλος δεν προβλέπεται να δοθεί 13η σύνταξη και μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους. Ρωμανός, στην αντιπολίτευση ανταγωνίζονται ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα και ποιος θα τα τάξει για τα πιο πολλά. Βελόπουλος, αν ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε το καλό του τόπου, θα έκανε εκλογές τώρα. Δημοσκοπήσεις, μονοψήφια η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, τρίτο το Πασόκ, τέταρτη η Καριστιανού.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο carriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, επιστροφή λίγο μετά τις 11, ως πολύ, καμιά 11 λεπτά μετά τις 11. Είμαστε εδώ στον Flash 9,4. Τι άλλο έχουμε?
1: Τώρα διάβαζα, συγγνώμη, για το ξύλινο deck στην παραλία. Το έχεις παρατηρήσει?
0: Το έχω δει, ναι.
1: Λοιπόν, λένε ότι θα υλοποιηθεί μια νέα τροχιά. Μπαίνει σε ένα άλλο εμβληματικό έργο του Δήμου Θεσσαλονίκης,
0: ναι.
1: Σταδιακά. Και ότι πλέον έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες εκκρίσεις.
0: Ναι.
1: Παραμένει να δοθεί από την Κλιματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών η παραχώρησή του για να γίνει το άνοιγμα του σταθμού του Πυθμένα, λέει, του Αιγιαλού και του θαλάσσιου χώρου.
0: Ναι.
1: Τώρα κατά πόσο θα γίνει θα δούμε. Υπολογίζεται ότι από τις 20 Ιουνίου θα γίνει η δημοπράτηση, γύρω στις 20 Ιουνίου. Υποθέτουν
0: τώρα.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Υποθέτουν ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει υλοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Και θα γίνει αντικατάσταση του ξύλινου ντεκ στην παραλία.
0: Ναι, το μετρό πότε θα ξανανοίξει?
1: Για την Καλαμαριά, λες?
0: Γενικά, σε ολόκληρο την...
1: Είπανε το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου θα ανοίξει το κομμάτι της Καλαμαριάς.
0: Βασική, ναι. 19 Ιουνίου θα ανοίξει τη γραμμή που έχουμε τώρα.
1: Να δούμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει.
0: Έως και τις 19 μάλλον. 20 Ιουνίου. Με κλειστό τον περιφερειακό έκανες κανένα δρομολόγιο μες στο...
1: Δεν μπήκα καν στη διαδικασία.
0: Πολύ...
1: μεγάλη ταλαιπωρία. Mm-hmm. Όσοι ερχόντουσαν από ανατολικά προς τα δυτικά είχαν τουλάχιστον 2 ώρες αναμονή. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι είχαν ακούσει το φλας και είχαν μπει στη διαδικασία να κοιτάξουν και τα δρομολόγια...
0: Δεν κουνήθηκαν.
1: Παρακαμπτήριους και τα σχετικά. Πολλοί από αυτούς κινήθηκαν μέσω Ελαιώνα.
0: Ελαιώνα.
1: Οπότε... εκεί πέρα υπήρχε μεγαλύτερη έτσι ευελιξία. Δεν ταλαιπωρήθηκαν ή πολλοί πήγανε από πίσω, από πανόραμα.
0: Και εκεί ήταν τέλος εποχής, έτσι, για,
1: ναι.
0: Για την γέφυρα.
1: Οπότε από τον πίσω δρόμο, από το ύψος τροπεδί μου των νεκροταφείων, από εκεί που πηγαίνεις.
0: Ναι.
1: Και εκείνη με μεγαλύτερη
0: ευκολία. Η αρχή ανακοίνωση λοιπόν για 20 Ιουνίου ότι θα ξανανοίξει, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ξέρεις τι σωτηρία είναι για τον κόσμο που το χρησιμοποιεί. Και θα είναι η σταθμή στην Καλαμαριά μετά 5.
1: Κοίταξε, ουσιαστικά 5 είναι.
0: 5 είναι, ναι.
1: 5 είναι, ναι. Σαφώς, γιατί τώρα αναγκάζονται και παίρνουν πάρα πολύ τα αυτοκίνητά τους. Γι' αυτό έχει και πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο.
0: Έχει κίνηση και
1: δεν... Αλλά παραδόξως...
0: Το παρκάρισμα το θεωρώ ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα από την
1: κίνηση. Το παρκάρισμα όντως είναι πρόβλημα, αλλά παραδόξως αυτές τις ημέρες, δεν ξέρω αν παρατήρησες, ο περιφερειακός είναι πάρα πολύ... Είναι ανοιχτός, κινείς άνετα.
0: Μα και εδώ όταν το λέμε το πρωί την κίνηση...
1: Δεν έχεις πρόβλημα στο περιφερειακό, έχεις σε κάποιους δρόμους τους οποίους δεν τις
0: φύγουν. Δεν παίρνει ο κόσμος. Δεν ξέρω πώς πηγαίνει από δυτικά στα ανατολικά και το ανάποδο. Πάντως το περιφερειακό, εγώ πέρσι το καλοκαίρι πήγα να πάρω το αυτοκίνητο από συνεργείο, το οποίο το πηγαίνω δυτικά. Έμπλεξα εκεί πριν την στροφή για την Νεάπολη. Έκανα μια απόσταση 1 χιλιόμετρο σε 40 λεπτά, κάτι τέτοιο. Αλλά και εγώ πήγα σαν το Βλάκα, έτσι, Παρασκευή, απόγευμα, 6 ώρα που πηγαίνουν για Χαλκιδική.
1: Νομίζω ότι η Νεάπολη έχει το πιο μεγάλο πρόβλημα. Η Νεάπολη και τα Πεύκα, γιατί έχουν ένα φανάρι.
0: Εκεί είναι, ναι, εκεί είναι.
1: Είσοδο-έξοδο. Οπότε εκεί πέρα αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα κάτω από τις γέφυρες. Πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ακόμα και σε μέρες που η υπόλοιπη Θεσσαλονίκη κινείται άνετα, τις πρώτες πρωινές ώρες και τις μεσημεριανές ώρες εκεί πέρα γίνεται χαμός. Υπάρχει έντονη κυκλοφορία εκεί.
0: Πανικός γίνεται. Αλλά εγώ θέλω να σου πω, okay, το μποτιλιάρισμα, ρε παιδί μου, πες με κάποιο τρόπο που είναι και αυτό. Το παρκάρισμα μετά, όπου και να πας πλέον, δεν έχει
1: δεν πας
0: στην
1: παρκάρεις.
0: Νέα Πόλη, πας στον Εύωσμο, πας στην Καλαμαριά.
1: Ναι, ναι, δεν και με τις αναπλάσεις αυτές εδώ και τις επιπλατείες των πεζοδρομίων.
0: Τα έχουν αλλάξει.
1: Είναι ακόμα πιο έντονο.
0: Σε πολλές περιοχές και δυτικά.
1: Τώρα να σου πω ότι όσον αφορά τώρα το κομμάτι του περιφερειακού, επειδή το αναφέρουμε συνεχώς.
0: Το χρησιμοποιείς εσύ?
1: Το χρησιμοποιώ, ναι, πολύ τακτικά, σχεδόν μέρα παραμέρα. Το κομμάτι το οποίο αντιμετώπιζε το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν από την Τριανδρία μέχρι την Τούμπα, μέχρι και τη γέφυρα.
0: Ναι.
1: Εκείνο το κομμάτι, παραδόξως, αυτές τις ημέρες δεν έχει καθόλου κίνηση.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Δηλαδή, παρατηρώντας από την προηγούμενη εβδομάδα τις αλλαγές, αυτή τη βδομάδα δεν έχει καθόλου κίνηση, παιδιά, πραγματικά. Και γενικά ο περιφερειακός δεν έχει κίνηση. Θα μου πεις τώρα κλείσαν και τα σχολεία.
0: Δεν είναι αξιόπιστο το δείγμα, ναι, γιατί τα δημοτικά όταν
1: κλείνουν... Δηλαδή και
0: όταν οι
1: μετακινήσεις
0: κλείνουνε...
1: των γονέων με τα αυτοκίνητα, ας πούμε, γινόντουσαν αναγκαστικά γιατί έπρεπε να αφήσω το πρωί τα παιδιά στο σχολείο.
0: Βέβαια, ναι. Όχι ρε, όταν κλείνουν τα σχολεία πέφτει... και εγώ τώρα που ήρθα με το αυτοκίνητο, πιο πολύ ώρα έκανα εδώ κάτω...
1: Στο κέντρο.
0: Να βρω παρκάρισμα από Μπότσαρη χοντρικά προς κέντρο. Δεν κόλλησα πουθενά.
1: Ευχάριστη η παρουσία του τροχονόμου. Για άλλη μια φορά να πούμε στα
0: δεν
1: δικαστήρια.
0: Είδα. Α, είχε, ναι.
1: Εξακολουθεί και υπάρχει, ναι.
0: Πού, πάνω στο δεκάνιο. Εγώ περνάω κάθε μέρα,
1: ναι,
0: γιατί δεν τον έχω δει.
1: Ναι,
0: αλήθεια.
1: Δεν είδες.
0: Πιο νωρίς μέσα είναι. Πώς πάει πιο νωρίς. Εγώ περνάω από εκεί μετά τις 10 παρά.
1: Ναι, στη μέση του δρόμου. Μέχρι τις 9.30 ώρα ήταν εκεί.
0: Ναι. Δεν είδα κάποιο τροχονόμο, αλλά δεν χρειαζόταν
1: και
0: κιόλας
1: είναι
0: σήμερα.
1: Πραγματικά πολύ όμορφη η εικόνα. Βέβαια οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Πολύ ζέστη, πολύ κίνηση.
0: Εντάξει,
1: είναι
0: ναι.
1: Και στη μέση του δρόμου, είναι λίγο επικίνδυνο.
0: Κάποια στιγμή νωρίς το πρωί σχετικά τους απομακρύνουν. Εδώ το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στα δικαστήρια το φανάρι. Έτσι, που ανάβει για 5 δευτερόλεπτα.
1: Και εκεί υπάρχει τροχονόμο πλέον.
0: Αλήθεια το πρωί.
1: Και εκεί υπάρχει, ναι. Μπράβο. Λίγο πιο μπροστά και εκεί υπάρχει τροχονόμο.
0: Εγώ έρχομαι πιο άργα.
1: Γιατί
0: ναι,
1: αποσυφορίζουν έτσι το κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τον τουρισμό, βλέπεις να υπάρχει έτσι έντονη κινητικότητα.
0: Βλέπω φτώχεια. Βλέπω πεσμένους τζίρους. Δεν ξέρω. Βλέπω μπαγιάτικα ψάρια να τα τρώμε, να τα έχουν ψαρέψει τον Ιούνιο. Να τα τρώμε τον Αύγουστο εμείς όταν θα πάμε διακοπές, να δουλεύει καλά η κατάψυξη.
1: Αν σου πω όμως ότι το κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει πάρα πολλούς τουρίστες.
0: Εγώ λέω για Χαλκιδική. Εγώ για το κέντρο της Θεσσαλονίκης βλέπω πάντα τουρίστες. Δεν ξέρω.
1: Πάρα πολλούς τουρίστες.
0: Ειλικρινά.
1: Πολύ σημαντικά βήματα από το Γραφείο του Τουρισμού.
0: Καλά κάνουν οι άνθρωποι και έρχονται και μαζί τα λεφτά τους, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό είναι δικό τους. Μπορεί να έρχονται για το φαγητό.
1: Κοίταξε,
0: για να
1: έχει η Θεσσαλονίκη τώρα, λες γιατί έρχονται.
0: Έχει κάστρα.
1: Έχει πάρα πολύ θρησκευτικό τουρισμό.
0: Έχει, ναι.
1: Ένα, αυτό.
0: Ισραηλινούς λες, Εβραίους κτλ.
1: Ναι. Έχει.
0: Τούρκους που έρχονται και πηγαίνουν.
1: Ναι, πηγαίνουν στο μνημείο του Κεμάλ. Ναι. Εκεί, στο σπίτι, στο τουρκικό προξενείο. Έχει πάρα πολλούς οι οποίοι επισκέπτονται λόγω φοιτητών.
0: Έχει φοιτητές, έχει από γειτονικές χώρες που έρχονται για να ψωνίζουν στα μολ και στα.
1: Δεν
0: στα
1: είναι
0: τέτοια.
1: Ωραία πόλη Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ είναι ωραία η πόλη Θεσσαλονίκη. Θα έπρεπε να ήταν
1: η
0: νούμερο ένα πόλη στην Ελλάδα, θα έπρεπε να είναι, γιατί έχει θάλασσα, είχε ιστορία, είχε κουλτούρα κτλ. Και έχει μείνει όχι στάσιμη, δηλαδή δεν έχει μεταφορικά αυτό που συζητάμε. Δεν έχει,
1: και να κάνουμε το σταυρό μας που έχουμε εσωτερικό τουρισμό, παιδιά.
0: Βέβαια, ναι. Αυτό.
1: Να το κάνουμε και να το ξανακάνουμε. Γιατί. Ναι, μεν καλός και ο ξένος ο τουρίστας, αλλά ο εσωτερικός τουρισμός. Είναι πολύ καλύτερος γιατί αφήνει και χρήματα.
0: Προχθές έκανα μια βόλτα την Κυριακή, γιατί υπήρχε ένα μεγάλο διάστημα στους αγώνες. Οπότε έφυγα από τη Μίκρα και έκανα μια βόλτα πρώτη φορά, γιατί δεν το έχω περπατήσει. Μπήκα μέσα στη γειτονιά στον Αηγιάννη, που εμένα μου φαίνεται μια απομακρυσμένη περιοχή κτλ. Mm-hmm. Αλλά πρόσεξα ότι οι πολυκατοικίες σε ορισμένα σημεία έχουν μια συγκεκριμένη. Χτίστηκαν, ξέρεις, προφανώς από ίδια. Από κοινά.
1: Από ίδιους μηχανικούς
0: και τα λοιπά. Αλλά έχουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Δηλαδή ήταν ωραία. Είχε σκιά, είχε, δηλαδή, είχε μια καλή αίσθηση. Τώρα το κέντρο είναι χτισμένο όπως να είναι, έτσι. Αυτά είναι τα μειονεκτήματα της.
1: Το κέντρο είναι χτισμένο όμως από τον προηγούμενο αιώνα.
0: Προφανώς, ναι, αυτό.
1: Οπότε
0: αυτό
1: εντάξει, είναι. Αλλά να σου πω κάτι. Πιστεύεις ότι τα σπίτια τα οποία είναι στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δροσερά.
0: Είναι, ναι, το ξέρω. Έμενα στο κέντρο, έμενα, ναι.
1: Πώς το εξηγείς αυτό εδώ, καλύτερα δομικά υλικά.
0: Κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
1: Δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι βλέπεις πολυκατοικίες οι οποίοι και με σεισμούς και με τέτοια δεν πάθανε τίποτα. Δεν πάθανε τίποτα. Ελάχιστες, ας πούμε, παρεμβολές. Βλέπεις κτίρια τα οποία είναι φερρυπίν του 20 ή πολυκατοικίες που είναι του 40 και. Δεν υπήρχε καμία συντήρηση, αλλά ωστόσο τα θεμέλια και τα μπαλκόνια σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Έχει μερικά τέτοιες παλιές πολυκατοικίες και σπίτια που μπαίνεις μέσα και είναι σαν να έχει φυσικό air condition.
1: Ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: Μερικές άλλες που μπαίνεις μέσα και ενώ έρχεσαι κανονικά, δηλαδή.
1: Και τι ωραία αυτά τα σπίτια του κέντρου, τα πολύ ψηλοτάβανα. Καταπληκτικά.
0: Έμενα σε ένα τέτοιο, είναι ωραία. Αλλά κάποια στιγμή ξέφυγαν εντελώς τα ενίκια, δεν μπορείς να ακολουθήσεις.
1: Καλά για το καλοκαίρι, δύσκολα για το χειμώνα για να τα θερμάνεις αυτά τα σπίτια.
0: Πάρα πολύ δύσκολα και ξέρεις, εγώ έφυγα από τέτοια πολυκατοικία λόγω του χειμώνα. Έτσι, γιατί είχε κεντρική θέρμανση πετρέλαιο, πέρα από το ενίκιο δηλαδή.
1: Δεν ζεσταινώσουν ποτέ.
0: Όχι, και τα ανάβανε, ξέρεις, επειδή εκεί είχε πάρα πολλά γραφεία, τα ανάβανε ώρες γραφείου. Οπότε όταν εμείς γυρνούσαμε σπίτι, ήμασταν σαν τους τσομπάνιδες κανονικά. Δηλαδή ζακέτες, μπουφάνα από πάνω. Δεν ζεσταινόταν το σπίτι με τίποτα. Αλτουρισμού έχω σε Χαλκιδική και τα λοιπά. Έχω και κάποιους φίλους.
1: Χαλκιδική έχω την αίσθηση ότι επειδή διατηρούν τις τιμές ακριβές, ότι ο κόσμος από εδώ από τη Θεσσαλονίκη δεν πηγαίνει.
0: Δεν θα πάει κανείς από τη Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική.
1: Δηλαδή οι νέοι που συζητάμε δεν είναι μέσα στις επιλογές τους πλέον η Χαλκιδική. Πέρα από τα πρώτα μέρη, έτσι.
0: Εγώ σου είπα
1: που λέμε Καλλικράτεια, ξέρω εγώ, μέχρι το ύψος των Μουδανίων. Μέχρι εκεί οκ. Okay. Αλλά μετά στα υπόλοιπα μέρη πολύ δύσκολα πηγαίνουν οι νέοι.
0: Εγώ πήγα και πηγαίνω ένα τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που είναι διήμερο γιατί τη μία μέρα δουλεύω κιόλας. Μετά δεν θες να ξαναπας, γιατί όταν δώσεις 70 ευρώ στο beach bar για τρεις μπύρες, ένα club sandwich και ένα καφέ, πραγματικά δεν θες να ξαναπας. Δηλαδή μετά είναι πάρα πολλά τα
1: έξοδα, βέβαια.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή,
1: για μία οικογένεια είναι αρκετά, για να τα λέμε κι αυτά. Νομίζω ότι όταν δεν είχε χρέωση στις ξαπλώστρες, είχε πολύ περισσότερο κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα μετακινείται ο πληθυσμός, η πιερία γεμάτη.
0: Έγινε και το άλλο.
1: Καβάλα γεμάτη.
0: Που βρώμισε η θάλασσα στο ναι. Πολύχρονο. Και αυτό είναι. Έχω φίλους που είχαν.
1: Στο Πευκοχώρι.
0: Που έχουν βγάλει τα σπίτια τους. Δεν πηγαίνουν πλέον και τα κάνουν Airbnb. Έτσι. Έχω ένα που το έκανε ειδικά φέτος. Και το πρώτο του κλείσιμο έτυχε αυτό. Ήτανε οικογένεια με παιδάκι ενός έτους και το λένε πού να το βουτήξουμε εκεί το παιδί στην Ιστιά. Ακυρώθηκε η κράτηση στο Airbnb.
1: Είναι, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να προλάβουν φέτος τη σεζόν.
0: Στη Χαλκιδική δύσκολους βλέπω, δεν ξέρω. Τώρα μην μπουν.
1: Βέβαια θα προβούν σε καθαρισμό άμεσα. Είχαμε και
0: για εκεί λες, ναι.
1: Ναι, για εκείνη την περιοχή είχαμε και μία ενημέρωση από εκεί από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τουριστικά καταλήμματα και λένε μην παραπληροφορείτε τον κόσμο, είναι ασφαλή η Χαλκιδική, έχει πολύ ωραία νερά και τα σχετικά.
0: Ωραία,
1: ναι, αλλά έρχονται σε αντίθεση με το Δήμο. Ο οποίος λέει ότι ο Δήμος έβγαλε απαγορευτικό για να.
0: Προφανώς, ναι, αφού έπεσαν τα λίμματα μέσα στην. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτό γίνεται σε εκείνη την περιοχή συχνά πυκνά, μπορώ να πω.
1: Είναι φοβερό πρόβλημα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δηλαδή, μπαίνεις στη διαδικασία, επενδύεις τα χρήματά σου για να εργαστείς για τρεις μήνες, τέσσερις.
0: Δύσκολα τα βλέπω, ναι.
1: Πώς θα επιβιώσεις.
0: Ναι. Στο κέντρο Θεσσαλονίκης βλέπω πάντα τουρίστες. Σάββατο που κατεβαίνω και μια βόλτα με τα πόδια, έχει αρκετό πράγμα. Τώρα για Χαλκιδική, όλοι οι εμπλεκόμενοι, ξέρω εγώ, καταστηματάρχες, μαγαζάτορες κτλ. Λένε πρόβλημα. Και δεν νομίζω να λένε ότι είναι πρόβλημα, ξέρεις, κάποιοι που κλαίγονται συνέχεια, ρε παιδί μου, δεν.
1: Όχι, είναι γενικό. Είναι
0: δεν
1: γενικό.
0: Βγάζουμε πολλά κτλ. Λοιπόν, θα πάμε με τραγουδάκι στο διάλειμμα για τις 11 και μισή. Μουντιάλ δεν είδες τίποτα, έτσι, που σπάσαν όλα τα φαβορί. Δεν κέρδισε λοιπόν η Ισπανία το πράσινο ακροτήρι.
1: Έλα.
0: Αν μπορείς να το καταλάβεις αυτό το.
1: Άκουγα διάφορα για το Μουντιάλ.
0: Το πράγμα.
1: Είδα λίγο την έναρξη, γιατί σου είπα, είμαι φαν της έναρξης εγώ.
0: Της κουλτούρας.
1: Ναι, εντάξει. Είδα λίγο την έναρξη, αλλά. Εντάξει, δεν ενθουσιάστηκα κιόλας.
0: Καλά, δεν είναι για να. Είναι, τώρα σκέψτε, είναι 4 παιχνίδια την ημέρα. Τα τρία είναι τα ξημερώματα από τις μία. Από την
1: αλλά
0: από
1: μου άρεσε όταν τραγούδησαν έτσι με πάθος τον εθνικό ύμνο εκεί πέρα. Ήταν ωραία σκηνή.
0: Ξέρεις τι είναι το τέτοιο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, το κάνανε από φέτος. Γιατί παλιά στην παρουσίαση και στους εθνικούς ύμνους ήταν μόνο οι εντεκάδες των ομάδων. Τώρα το κάνανε σε όλο το ημικύκλιο στη Σέντρα και είναι και αναπληρωματική. Δηλαδή είναι όλη η ομάδα μπαίνει μέσα, βασική αναπληρωματική και είναι στην παρουσίαση.
1: Νομίζω είναι πιο ωραία εικόνα αυτό όμως.
0: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Και είναι, ξέρεις, όταν παίζεις στο Μουντιάλ, θα στα εξηγήσω και μετά πιο αναλυτικά, παίζεις για τη φανέλα, ρε παιδί μου, όπως το αισθάνεται ο καθένας. Τη φανέλα, την πατρίδα, την οικογένεια, το. Φαίνεται ότι.
1: Είναι άλλα τα συναισθήματα.
0: Οι εντάσεις και τα συναισθήματα. Δηλαδή, ξέρεις, ο άλλος κρατάει το 0, κράτησε το τερματοφύλακα 40 χρονών από το πράσινο ακροτήρι, κράτησε την Ισπανία στο 0-0. Είχε καμιά 20.000 followers στο Instagram και με το που τελείωσε το match, επειδή έκανε 5-6 μεγάλες συμβάσεις, είχε πάνω από 1.000.000 followers στο Instagram. Γιατί με το που τελείωσε το match, έβαλε τα κλάματα, αλλά με ξέρεις, παλικαρίσιο, όχι κλάψα κτλ. Και οπότε
1: Είχε μαζί... Βγήκε όλο το συνέστημα, αυτό όλη
0: το,
1: η ένταση.
0: Ναι, αυτό το συνέστημα βγαίνει μόνο στα Μουντιάλ. Δηλαδή, όσα Champions League να δεις και υψηλότερο επίπεδο και καλύτερη μπάλα, αυτό το συνέστημα του Μουντιάλ, δηλαδή τώρα να πάει το πράσινο ακροτήρι να πάρει 0-0 από την Ισπανία. Ναι, είναι άθλος, είναι ήρωες.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Είναι δηλαδή πέντε νησάκια στη μέση του πουθενά και παίξανε με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, τους παίκτες που παίζουν στην Μπαρτσελόνα και στη Ρεάλ Μαδρίτη. Στη Ρεάλ δεν έχει μάλλον διεθνής, αλλά σε πολύ ψηλό επίπεδο. Λοιπόν, πάμε break, θα στα πω ακόμα πιο αναλυτικά συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εντάξει, όλο λέω να σε ρωτήσω ποιο τραγούδι, με ποιο τραγούδι θες να πούμε και όλο το ξεχνάω και βάζω από εδώ από τη λίστα. Πες ένα τραγούδι τώρα που
1: μου
0: θες.
1: Μου αρέσουν όλα. Ποιο δεν χρειάζεται να βάλεις κάποιο συγκεκριμένο, ό,τι παίζει είναι τέλειο.
0: Μπερλίν πήγαινες, ας πούμε, δηλαδή τώρα που πήγαινα. Πέθανε και προσφάτως.
1: Πήγαινα, ναι. Ναι.
0: Πέντε ώρα το πρωί, πιο νωρίς δεν μπορείς να πας στο Μπερλίν.
1: Πήγαινες και λίγο πιο νωρίς, ρε παιδί μου, γύρω στις 3.30 τόσο.
0: 3.30, ναι. Και συνήθως όταν πήγαινες στο Μπερλίν δεν ήσουν και πάρα πολύ σε καλή κατάσταση γενικά, για να καταλήξεις. Δεν το λέω για σένα, το λέω γενικώς για να καταλήξεις.
1: Έκλεινε τη βραδιά με Μπερλίν, η αλήθεια είναι.
0: CD αγόραζες παλιά, είχες τέτοιο δηλαδή να...
1: Έχω και τώρα, μπορώ να σου πω. Μανία.
0: Αγοράζεις και τώρα, ναι.
1: Γενικά CD, και βιβλία. Κοίταξε, και βιβλία και CD, παλιότερα δίσκους, ήθελα να τα έχω, ρε παιδί μου, στο σπίτι. Δεν ήθελα ηχογραφημένα ή σε στικάκια.
0: Τα original.
1: Θέλω τα αυθεντικά, ναι. Κυρίως με τα βιβλία έχω τρελά.
0: Βιβλίο, να μην το πάρεις σε e-book.
1: Δεν θέλω σε μορφή, ναι, έτσι, ηλεκτρονική. Θέλω, ρε παιδί μου, να το έχω στο σπίτι. Άμα βαρεθώ να το ξαναδιαβάσω και δεύτερη και τρίτη φορά.
0: Κι εγώ, το βιβλίο, ναι, εντάξει. Δηλαδή, πιο πολλούς ξένους βλέπω σε διακόπες που είναι στο tablet και διαβάζω.
1: Δεν θα το έκανα ποτέ.
0: Εμένα μ'
1: αρέσει να σου πω. Πες.
0: Το έχω το βιβλίο, ρε παιδί μου, εκεί.
1: Θέλω να το έχω, έτσι.
0: Είσαι που τα κρατάνε και.
1: Τα κρατάω, ναι.
0: Όχι, να μην τσαλακωθεί, να μην κάνει.
1: Όχι, δεν είμαι έτσι. Είμαι τόσο.
0: Ένα φίλο που τα έχει, δηλαδή πάει στην παραλία και το έχει το βιβλίο, λες και είναι βιβλιοθηκάριος.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα βιβλία μου είναι ατσαλάκωτα. Τα προσέχω, αλλά όχι. Εντάξει. Τώρα, εάν τσαλακωθεί, ότι θα πάθω και.
0: Εγώ αυτά που διαβάζω το καλοκαίρι ακόμα τα καταλαβαίνω. Είναι λίγο πιο στραπατσαρισμένα. Έχουν μπει σε βαλίτσα, έχουν πάει παραλία.
1: Δεν έχω θέμα. Αλλά. Νομίζω ότι αν θα με άφηνε σε ένα κατάστημα με βιβλία,
0: ναι,
1: θα μπορούσα να μείνω αμέτρητες ώρες. Και αν συνδύαζε, που δεν το έχει στην Ελλάδα, αν συνδύαζε βιβλιοπωλείο και καφέ,
0: ναι,
1: να έχει τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, να έχει μια διαδικασία.
0: Έχει μερικά, δεν έχει. Άνοιξε ένα σχετικά πρόσφατα, δεν θυμάμαι πού, κάπως με αυτή τη φιλοσοφία. Βιβλίο, καλά, καμία σχέση με το.
1: Δεν το ξέρω, αλλά εάν έχεις τη δυνατότητα, ας πούμε, πηγαίνεις σε βιβλιοθήκη στο εξωτερικό και μπορείς να πάρεις μέχρι και τον καφέ σου και το φαγητό σου, έχει ειδικούς χώρους. Όταν είσαι σε ένα βιβλίο, κάθεσαι, το διαβάζεις όταν έχεις κενό από τη δουλειά ή όταν έχεις ένα ραντεβού και δεν έχει έρθει την ώρα του. Και όλα καλά. Εδώ πέρα δεν το έχει αυτό εδώ.
0: Δεν υπάρχει, όχι.
1: Ναι, τώρα βλέπουν
0: όλοι TikTok. Αλλά πάντα έχει αυτούς που.
1: Αλλά μου αρέσει και η μυρωδιά, ρε παιδί μου.
0: Είναι
1: του...
0: ωραίο. Εγώ έχω
1: βρει. Ή τα σχολικά, όταν τα παίρνεις για το παιδί.
0: Εγώ πάω και τα παίρνω στο τίτλο, γιατί παίρνω και για μένα. Σου είπα,
1: δεν είναι.
0: Έχω 50 στυλό στο σπίτι, τα χρησιμοποιώ. Ξέρω, εγώ παίρνω όλες τις μάρκες, ναι, τα απλά τα στυλό. Μου έχω τέτοιο. Με λεπτή μύτη. Και τα λοιπά. Και εφημερίδα όσο μπορώ παίρνω.
1: Ναι, ναι, και εγώ. Κυριακάτικη φροντίζω, ρε παιδί μου, οπότε μπορεί να παίρνω.
0: Κυριακάτικη,
1: ναι, ναι,
0: έτσι. Εντάξει, ναι, λείπει αυτό το.
1: Παιδιά, και παλιά... η αίσθηση, η μορφή της εφημερίδας, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να την αντικαταστήσει τώρα το site, δεν το συζητάμε.
0: Εννοείται, ναι. Γύρω στο 2000 που είχαν γίνει κουρσούμια οι εφημερίδες, πηγαίναμε σαν τους οχδοφόρους.
1: Γιατί βάζανε και τα έφετα, βάζανε περιοδικά, βάζανε.
0: CD, τέτοια. Γινόταν χαμό. Τρώχνε μικρίνη πολύ οι εφημερίδες, έτσι. Δηλαδή είναι...
1: τώρα ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι. Κοίταξε, κάποιοι ηλικιωμένοι παίρνουν ακόμα.
0: Παίρνω, εγώ βλέπω, ναι. Βλέπω ότι...
1: δηλαδή, εμένα μου αρέσει και η εικόνα του να βλέπω έναν άνθρωπο, ας πούμε, να διαβάζει εφημερίδα στην παραλία.
0: Είναι ωραίο. Η ευκολία τώρα με τις online εφημερίδες, λέω για site, λέω για να διαβάζεις online εφημερίδα κανονικά, είναι ότι σηκώνεις το πρωί, ανοίξεις το λάπτοπ τον υπολογιστή σου και διαβάζεις. Δηλαδή, δεν έχεις λογική να κατεβείς, να πας μέχρι το περίπτερο, άμα βαριέσαι. Κάποιοι και αυτό το έχουν σαν. Η ορειτελεστία. Και το δεύτερο είναι ότι για να πας σε εφημερίδα, εγώ τώρα κάνω και ένα περπάτημα 10 λεπτά. Πήγαινε και 10 λεπτά.
1: Δεν έχουν όλα τα περίπτερα πλέον.
0: Τα περισσότερα δεν έχουν εφημερίδες. Ναι. Έχουν πολύ συγκεκριμένα.
1: Και είναι και φύρα για τα περισσότερα καταστήματα, γιατί τους μένουν και μετά άντε ξανά να φωνάζεις, να τις παίρνεις. Είναι αναλόγως τη συμφωνία κάνεις με το πρακτορείο και όλα τα σχετικά.
0: Αλλά και από τότε που πήγαινα τις διακοπές με τους γονείς μου, γιατί περιοδικά εφημερίδες πάντα έπαιρνα και οι γονείς μου έπαιρναν, και όταν άρχισα να πηγαίνω μόνος μου. Μέχρι το, ξέρεις, να γίνουν τα λάπτοπ και τα κινητά, το πρώτο πράγμα που στάμπαρα ήταν που είναι το πρακτορείο τύπου, έτσι. Γιατί, ξέρεις, εγώ ήθελα να διαβάσω για τα αθλητικά και για όλα βασικά, αλλά...
1: Ή στην παραλία, Σταυρόλεξο.
0: Οτιδήποτε, ναι. Και θυμάμαι στην Αμοργό που οι εφημερίδες ερχόντουσαν την επόμενη μέρα. Δηλαδή, διάβαζες Τη χθεσινή.
1: Τη επόμενη μέρα.
0: Όχι, διάβασε τη χθεσινή. Την...
1: Μπαγιάτικα τα νέα.
0: Ναι, αυτό δημιουργεί μια αντικειμενική δυσκολία. Γιατί γίνονταν ένα μάτσο το βράδυ στο Παναθηναϊκό με Champions League. Εμείς δεν το διάβαζε.
1: Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, ότι διαβάζουμε τα νέα τη προηγούμενη μέρα στην επόμενη.
0: Ναι.
1: Για φαντάσου τώρα κάτι χωριά που είναι παραμεθόρια ή χωριά ορεινά, ρε παιδί μου.
0: Στο χωριό που πηγαίναμε ψηρικά στον Αγίου Γεωργιανό δεν έρχονταν εφημερίδες. Έφερε ο μπαμπάς μου.
1: Δεν θυμάσαι που. Δεν ξέρω αν το έχεις ζήσει. Που έφερνε τις εφημερίδες στο λεωφορείο, το κτέλ.
0: Ναι.
1: Στα περίπτερα. Και μαζευόντουσαν όλοι το μεσημέρι για να αγοράσουν την εφημερίδα να μάθουν, ρε παιδί μου, τι
0: έχω μαζευτεί, σου λέω, σε νησιά και τέτοια. Δηλαδή, ξέρεις, εγώ παίρνω πάντα πολιτική και αθλητική. Και θυμάμαι το 99, τότε στις αγνές ένδοξες μέρες του χρηματιστηρίου, στο τέτοιο, ότι. Το θυμάμαι στη Σιάθο κιόλας. Εγώ πήγαινα, έπαιρνα δύο αθλητικές, μια πολιτική και τα περιοδικά ότι ερχόταν και είχε ουρά για να πάρουν όλοι τις οικονομικές ροζ εφημερίδες που τότε γινόταν χαμός. Και έβλεπες στην παραλία, ήμουνα εγώ, ας πούμε, να διαβάζω. Θυμάμαι κιόλας και την ημέρα όταν είχε πάει ο Γιωργάτος στην Ίντρα από τον Ολυμπιακό. Ήταν ποσό μεταγραφής κτλ. Και εγώ να διαβάζω αυτό και δίπλα λέγανε, ξέρω εγώ, το η τάδε έπεσε 0,1 και να κινηθούμε. Άσχετη φυσικά με το. Άσχετη. Όλοι νόμιζαν ότι είχαν γίνει.
1: Όλη η Ελλάδα έπεσε χρηματιστήριο.
0: Εδώ υπήρχε ραδιοφωνικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Μετέπειτα είχα πάει από εκεί που το είχαν το χρήμα FM. Έτσι. Ήταν δηλαδή. Έμπαινε στον ταξιτζή και άκουγε τι.
1: Κάτσε, και ένα αθλητή δεν είχε ανοίξει ένα.
0: Όλοι. Τι, κωδικού ναι. Και τέτοια εννοεί.
1: Και κωδικούς, αλλά.
0: Πώς λέγανε τις εταιρείες που.
1: Είχε ανοίξει και ένα γραφείο.
0: Ελδέ, πώς λέγονται. Νομίζω Ελδέ λέγονταν.
1: Ένας. Είχε απέναντι από το Ιπποκράτειο ένας πολύ μεγάλος αθλητής και έπεσε μέσα.
0: Καλά, όλοι πέσανε μέσα μετά κάποια. Εκτός από αυτούς που φύγανε. Έχω κάποιους που είχαν φύγει ακριβώς στο πικ του χρηματιστηρίου.
1: Μάλλον το έπεσε έξω, θα πρέπει να λέμε. Όχι έπεσε μέσα, έπεσε έξω.
0: Έπεσε. Ναι, αυτή είναι η σωστή. Αυτή είναι η σωστή φράση. Αλλά τότε γινόταν παζουλισμός με το χρηματιστήριο. Δηλαδή,
1: μεγάλη φούσκα για το χρηματιστήριο. Χάθηκαν
0: ναι,
1: περιουσίες τρελές.
0: Όσοι δεν βγήκαν, δηλαδή.
1: Βέβαια να σου πω ότι ακόμα και τώρα.
0: Έχει κόσμο που ασχολείται.
1: Έχει κόσμο που ασχολείται πέρα από το στοίχημα που εντάξει είναι τελείως διαφορετικό.
0: Όχι, δεν έχει σχέση το
1: αγορά, ρε παιδί μου, κρυπτονομισμάτων, επενδυτικά κεφάλαια και όλα τα σχετικά. Τα οποία τα κρυπτονομίσματα δεν μπορούσα να τα καταλάβω ποτέ.
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω.
0: Ένα δηλαδή σύστημα παράλληλης χρηματοπιστωτικής δυνατότητας.
1: Τι πώληση έχει τριγωνική, πώς γίνεται, δεν ξέρω. Μέσω πυραμίδας.
0: Έχω μια ιστορία. Τα πρώτα κρύπτο που είχαν βγει, σε φίλο μου τον είπε ο μπαμπάς, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, πάρει 2.000 και να μου πάρεις κρύπτο. Λέει, πιστεύω ότι θα ανέβει. Αν τα είχε πάρει τέλος πάντων τα 2.000, κάποια στιγμή, γιατί και αυτό τώρα έχει διαλυθεί, όταν είχε φτάσει στο πικ του μέχρι πέρσι πρόπερσι, ήταν περιουσία κανονικά. Mm-hmm. Θα πήγαινε 1,5 εκατομμύριο, κάτι, κάτι τέτοιο. Και ο γιος του λέει: όχι, μωρέ, ας πληρώσουμε καμιά τρύπα, κάνα τέτοιο, ξέρεις, κάνα χρέος που έχουμε και άστο αυτό. Και δεν τα πήρανε τα κρυπτονομίσματα. Αλλά τώρα όσοι τα έχουν, είναι η νέα, πώς το λένε, οικονομική χρεοκοπία. Έχουν χρεοκοπήσει. Και αυτό είχε γίνει μόδα κάποια στιγμή.
1: Τα κρύπτο είναι
0: σε άλλο
1: πάρα
0: κύκλο.
1: Πολύ.
0: Δηλαδή έβγαινες έξω και όλοι βλέπανε πώς πήγαινε στο κινητό το κρύπτο.
1: Εγώ έβλεπα κάτι πιτσιρίκια να μιλάνε μεταξύ τους και να λένε ότι κέρδισα 40 ευρώ ή πήρα από τον μπαμπά μου 20 και συμπληρώνουμε 80, ξέρω εγώ, όλοι μαζί να βάλουμε να παίξουμε.
0: Ναι.
1: Σε τέτοια φάση. Μεγάλος εθισμός και αυτά.
0: Έχει πολλούς που τα έχουν πιστεύει. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα καταργηθεί το χρήμα, ότι θα. Τρέλες, ακούς πολλές και διάφορες. Πάντως υπάρχει μια νέα τάση πλέον, ξέρεις, ο κόσμος να θέλει να πληρώνει με χαρτονομίσματα, γιατί χάνεις τον έλεγχο με τα.
1: Κοίταξε να σου πω. Εγώ το τελευταίο διάστημα και εγώ προτιμώ τα χαρτονομίσματα, παρόλο το γεγονός ότι πλήρωνα πάντα με κάρτα, θα σου πω γιατί. Το τελευταίο διάστημα διαπιστώνω ότι. Και αυτό, οι χρεώσεις ας πούμε των 80 λεπτών δεν είναι τίποτα, αλλά όταν βγάζεις ας πούμε αρκετά.
0: Ποιο λες, γιατί που μας βάζει τα βατζιλίκια να το πω έτσι.
1: Ναι, αυτό, όταν βγάζεις χρήματα.
0: Δεν είπαν ότι θα καταργηθεί αυτό, κάτι τέτοιο.
1: Κάποιες τράπεζες δεν το έχουν καταργήσει ακόμα.
0: Έχει καιρό να μου έρθει.
1: Και πρέπει.
0: Η Εθνική το κατήργησε, γιατί δεν μου ήρθε μήνυμα.
1: Πρέπει να ζητήσεις εσύ να το καταργήσουν.
0: Ναι.
1: Να το διακόψεις εσύ. Αλλά διαπιστώνω ότι δεν μπορώ να το ελέγξω. Τελειώνουν τα λεφτά μου πιο γρήγορα έτσι.
0: Εννοείται.
1: Και δεν έχω εικόνα. Δηλαδή, συνεχώς πρέπει να μπαίνεις μέσα στο e-banking για να βλέπεις τι γίνεται στην κάθε πληρωμή. Μετά, λίγο το χάνω και με τα δεσμευμένα ποσά.
0: Άλλο σου βγάζει εκεί, ναι, διαθέσιμο.
1: Αυτό,
0: άλλο...
1: αυτό. Εκεί λίγο το χάνω, γιατί βλέπεις άλλο ποσό και μετά λες, μα είχα, αμάν, δεν είχα συμπεριλάβει τα δεσμευμένα, ας πούμε.
0: Εγώ να σου πω κάτι πολύ απλό. Πας έξω. Δύο ποτά κάνουν πλέον 20-22 ευρώ. Μπορεί να φτάσει και σε αυτό. Μπορεί από, ξέρω, από 8-7 ευρώ πόσο μπορεί να κάνει.
1: Ανέβα όταν... και λίγο, αναλόγως που τα πεινείς.
0: Μπράβο.
1: Άντε να πεις 30.
0: Το να βγάλεις από την τσέπη σου και να δώσεις 22 ευρώ για να πληρώσεις δύο ποτά, νομίζω ότι σου φαίνεται μεγάλο το ποσό. Ενώ με την κάρτα στο τέλειο το λες πάρτο, ας πούμε. Δηλαδή την αφέμαξη μετά την.
1: Μετά την νιώθεις.
0: Μετά την νιώθεις, τη συνειδητοποίηση.
1: Νομίζω ότι αν είχαμε στα χέρια μας ρευστό, πιο εύκολα έτσι θα μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Με την κάρτα παρασύρωμαστε σε πολλές αγορές.
0: Εύκολα, ναι. Ειδικά με την πιστωτική, άμα δεν έχεις...
1: Κοίταξε, και στο σούπερ μάρκετ, αυτό εδώ το πλαστικό χρήμα δεν βοηθάει, παιδιά.
0: Έτσι νομίζω και εγώ, ναι.
1: Νομίζω δεν βοηθάει, γιατί ξεφεύγουμε λίγο, γιατί δεν έχουμε την αίσθηση ότι αφήνουμε λεφτά. Αυτό που είπες εσύ και δίνοντας την πλαστική, λες, έλα μωρέ, εντάξει.
0: Χάνεται.
1: Στο τέλος του
0: σαν
1: μήνα,
0: να χάνει
1: λες...
0: την... Ναι.
1: Τι γίνεται, ούτε καν στο τέλος. 16-17 του μηνός και το πολύ σου λέω.
0: Εκεί την πατάς.
1: Εκεί την πατάς και λες, ρε, εσύ τα λεφτά που πήγαν, εξανεμίστηκαν. Δεν υπάρχει.
0: Καλά, αυτοί που ξόδευαν και παλιά, είτε με. Πώς το λένε, είτε με χάρτινα νομίσματα, είτε με κάρτες, τα ξοδεύουν, έτσι.
1: Εννοείται. Και επίσης, όταν κινείσαι με αυτοκίνητο ή με μηχανάκι, ένα πολύ μεγάλο μέρος, ρε παιδί μου, των χρημάτων φεύγει και. Στις βενζίνες.
0: Φεύγει στις βενζίνες, αλλά εδώ καλά κάνεις και το είπες. Το μόνο που με διευκολύνει απόλυτα είναι στα διόδια. Που βγάζεις την κάρτα και πληρώνεις και όχι πάρ τα ψηλά να φεύγουν.
1: Εκεί
0: να...
1: ναι. Εκεί
0: πας, δίνεις, γεια σας, φεύγουμε και τα λοιπά. Είναι το μόνο. Καλά, και εκεί δεν καταλαβαίνεις πόσο έδωσες. Δηλαδή, φτάνεις Αθήνα κάποια στιγμή, μαζεύεις το χαρτομάνι, αλλά επειδή δεν τα έχεις δώσει τσούκου τσούκου, τα 3 ευρώ και τα 4 ευρώ που είναι σε κάποια διόδια.
1: Και 5 ευρώ.
0: Και 5 ευρώ είναι
1: στην Αθήνα.
0: Και...
1: Βέβαια.
0: Μπάμε κύριο Αντήριο, πόσο που το αυξήσανε κιόλας πέρσι.
1: Έχουμε δει και διόδια 6,40.
0: Πανάκριβα παντού τα διόδια.
1: Υπολογίζεις να πας διακοπές και λες, ρε παιδί μου. Α, ναι, δεν είπαμε και το χορηγό σήμερα. Υπολογίζεις να πας διακοπές και λες. Να υπολογίσω τις βενζίνες, να υπολογίσω τα διόδια, όλα καλά, όλα ωραία. Και φτάνεις στα διόδια και βλέπεις ότι... Το 2,40 που έλεγες είναι 4,80.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Και λες, okay, εντάξει, θα πάμε στον επόμενο. Και στον επόμενο, πηγαίνοντας για Αθήνα, βλέπεις 6,80. Και λες, δεν θα σταματήσει η αύξηση αυτή εδώ. Και οι αποστάσεις είναι μικρές, δεν είναι μεγάλες.
0: Όχι, ρε, έχει πολύ, πολύ πράγμα. Έως πάρα πολύ, πάρα πολύ πράγμα.
1: Λοιπόν, άντε να πούμε και το χορηγό μας, λοιπόν.
0: Πού θα μας πας?
1: Ergean.
0: Ναι.
1: Θέλεις εσωτερικό ή εξωτερικό?
0: Εξωτερικό πάνε τώρα, γιατί είμαστε για μακριά.
1: Εξωτερικό, λοιπόν. Θα σε πάω στο Κάιρο.
0: Ναι.
1: Έχεις πάει?
0: Κάιρο?
1: Ναι.
0: Όχι. Unfortunately not.
1: Ξέρεις αυτή την αίσθηση που κάθεσαι στο γραφείο σου και το μυαλό σου είναι ήδη κάπου αλλού?
0: Κάθε μέρα το παθαίνω. Δύο φορές την μέρα, πέντε.
1: Αυτή την αίσθηση, λοιπόν, θα νιώσουμε και σήμερα. Θα σας μεταφέρω στις πυραμίδες και στον Νείλο. Ένα νέο εκπληκτικό μουσείο εκεί μπροστά στην πόλη. Που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Είναι ένα φοβερό, έτσι, τοπίο το Κάιρο. Σε καλή απευθείας με πτήσεις της Ergean από Θεσσαλονίκη, mm-hmm. που ξεκινάνε το Σεπτέμβριο. Μπορείς να μπεις μέσα στην ergeanair.com, να κλείσεις τη θέση σου, η οποία θα είναι σε πολύ καλή τιμή. Είτε θέλεις οικονομική, είτε θέλεις πρώτης γραμμής θέση. Μέσω της ergeanair.com και να πας στον επόμενο προορισμό σου.
0: Αχα.
1: Βέβαια, όσοι δεν είστε λάτρεις αυτών των προορισμών και δεν θέλετε να πάτε στο Κάιρο, σας έχω και μια δεύτερη επιλογή. Θα σας πάω ένα Μιλάνο για shopping.
0: Α, το να φτάσεις μια ώρα στην άλλη όμως, ναι.
1: Το συζητάγαμε από το πρωί σε αυτήν την Ιταλική Ριβιέρα, να δούμε και το ιταλικό στυλ. Και αν δεν θες να πας στο Μιλάνο, σε πάω και στη Ρώμη για βόλτες στα ιστορικά
0: πολύ.
1: Σοκάκια. Να πάρουμε και ένα απεριτίβο, έτσι. Ένα απεριτίβ.
0: Ένα νεγκρόνι.
1: Νεγκρόνι, λοιπόν.
0: Ναι, απεριτίβ, ναι.
1: Ιταλία σε καλεί με την Ergean. Σε πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη για να ζήσεις τα πάντα από κοντά. μπορείς να μπεις μέσα στην ιστιοσελίδα και να πάρεις, ρε παιδί μου, πληροφορίες, να κλείσεις θέσεις, να δεις πώς θα τακτοποιήσεις τις αποσκευές σου και φεύγοντας από την Ιταλία να μεταφέρεις και πάρα πολύ ωραία πράγματα, να τα φέρεις στη χώρα σου, να τα φοράς και να αναρωτιούνται όλοι, μα πού πήγες το Σαββατοκύριακο, και να πεις ταξίδευσα με την Aegean Air. Οπότε...
0: Δυστυχώς δεν θα το πω αυτό, γιατί τη Δευτέρα που θα με δεις η απάντηση θα είναι ότι ήμασταν, ότι μείναμε εδώ.
1: 41 προορισμούς απευθείας από Θεσσαλονίκη, παιδιά. Μπορείτε να μπαίνετε μέσα στην σελίδα και να πληροφορήσετε για τις τιμές, αλλά και για τους προορισμούς.
0: Α, και εδώ η κάρτα είναι διευκόλυνση, έτσι. Εδώ και δεν ξέρεις τι δίνεις, δεν είναι.
1: Εδώ πραγματικά είναι.
0: Η κάρτα συμπερδεύει στα μικροτέτια αυτό. Τώρα στο μεγάλο πληρώσει την Aegean, ας πούμε, με την κάρτα, και είναι διευκόλυνση. Γιατί παλιά πρέπει να πας στο ταξιδιωτικό γραφείο, μόνο πάρε τα λεφτά, δώσε χαρτιά, τα εισιτήρια, το ξέχασε. Τώρα είναι όλα online.
1: Επίσης είναι και το άλλο. Μπαίνεις στη διαδικασία, ρε παιδί μου, να κλείσεις εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις την Aegean τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και λες, θέλω να κλείσω δύο πακέτα. Ένα να κλείσω για τώρα και ένα να κλείσω, ας πούμε, για το Μάρτιο.
0: Α, να κάνεις διπλή...
1: Διπλή κράτηση.
0: Διπλή κράτηση.
1: Για το Μάρτιο λες, θέλω να το κλείσω με δόσεις, Φερπίν.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε έχεις τη δυνατότητα από τώρα να σχεδιάσεις το επόμενο σου ταξίδι και να σου βγει και πάρα πολύ οικονομικά.
0: Ναι. Αυτό ισχύει για τους κανονικά εργαζόμενους. Για εμάς που είμαστε στα μίντια, το Μάρτιο
1: δεν τίθεται.
0: Δεν ξέρεις που θα είσαι, αν θα έχεις άδεια, αν θα σε βάλουν καμιά βάρδια, θα κάνεις καμιά άλλη δουλειά.
1: Μέχρι τελευταία στιγμή δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
0: Γιατί έχω φίλους που κάνουν κανονικές δουλειές και μου λένε, καλά, δεν μπορείς να. Όχι, δεν μπορώ να προγραμματίσω. Δεν ξέρω. Γιατί έτσι όπως είμαι τώρα, μπορείς σε ένα μήνα.
1: Ξέρουμε μόνο για τις διακοπές του καλοκαιριού. Και μένουμε εκεί.
0: Εκεί είναι αφιξαρισμένο τον Αύγουστο. Δηλαδή τον Αύγουστο δεν γίνονται ούτε προσλήψεις ούτε απολύσεις. Ούτε εκεί είναι μία με 15 είναι ένα safe τέτοιο να πας. Καλά, και εκεί μπορεί να πας και να διαλυθεί το σύμπαν, αλλά λέμε.
1: Βέβαια θα πεις ότι λένε, μα όλη τον Αύγουστο, όλη τον Αύγουστο, εντάξει, εμείς είμαστε και λίγο περίεργοι.
0: Πηγαίνουν και οι διοκτήσεις των media τότε, οπότε δεν...
1: Άντε να το τραβήξουμε μέχρι τις 25 το πολύ, μετά δεν γίνεται, γιατί ξεκινάνε οι μεταγραφές πιο νωρίς.
0: Οι μεταγραφές είναι τώρα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. 23 Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Άρα πρέπει να είσαι και μια εβδομάδα
1: βέβαια,
0: πιο πριν.
1: Ναι, ξεκινάνε οι μεταγραφές πολύ πιο νωρίς, οπότε δεν γίνεται.
0: Φυσικά έχω πάει και σε μάτς την επόμενη μέρα αφού είχα γυρίσει, έτσι, να το καλύψω το παιχνίδι. Ρε, εσύ πώς, δηλαδή, τι τραγωδία είναι αυτό.
1: Γιατί γυναικοκτονία, λες.
0: Πω. Δηλαδή, αυτό το πράγμα σκοτώνω και μετά αυτοκτονώ. Δηλαδή, το λένε, δηλαδή, κάντο ανάποδα. Δηλαδή, πραγματικά. Είναι κάτι δραματικό, είναι κάτι το. Και ακόμα πιο δραματικό το γεγονός ότι το προανήγγειλε το θύμα, έτσι. Σε αυτή την.
1: Το προανήγγειλε και οι δύο αστυνομικοί.
0: Ναι.
1: Συνάδελφοι.
0: Για μένα δεν παίζει ρόλο το επάγγελμα. Μπορεί να ήταν φουρνάρης, ναι. Απλώς
1: δεν παίζει ρόλο. Το λέμε στο. Ναι.
0: Το λέμε γιατί είχε το υπηρεσιακό όπλο, από ό,τι λέγεται, έτσι. Για να...
1: Βέβαια τώρα έχουν δοθεί πριν λίγα λεπτά, δόθηκαν νέα στοιχεία.
0: Τι?
1: Από το αστυνομικό τμήμα της Δράμας. Όπου λένε ότι η 45χρονη αστυνομικός που δολοφονήθηκε από τον επίσης αστυνομικό σύζυγό της,
0: ναι,
1: βρέθηκε ημίγυμνη πάνω στο κρεβάτι με το μαχαίρι δίπλα της.
0: Και...
1: Αποπειράθηκε πιθανόν να τη βιάσει.
0: Α.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Και τα παιδιά δίπλα, έτσι.
1: Το παιδάκι πήρε τηλέφωνο στους αστυνομικούς.
0: Πώς χάνεις το μυαλό σου με αυτό, δηλαδή, πόσο, δηλαδή, τι δυσλειτουργία είναι αυτή, να μην καταλαβαίνεις ότι αφαιρείς ζωή, ότι αφήνεις τα παιδιά σου μόνα τους. Δεν είναι, δηλαδή, το μεγαλύτερο μου άγχος είναι, ξέρεις, να μην μείνει μόνο το παιδί με κάποιο τρόπο και το προκαλείς, δηλαδή.
1: Το παιδί,
0: μου φαίνεται...
1: τώρα, το παιδί 16 χρονών, το παιδάκι, φορούσε ακουστικά και ήταν στο δωμάτιό του.
0: Ναι.
1: Δεν είχε αντιληφθεί τι ακριβώς γινόταν.
0: Προφανώς, ναι.
1: Όταν μπήκε μέσα στο δωμάτιο για

0: Νομίζω ότι ο μπαμπάς μπορεί να σκοτώσει τη μαμά.
1: Τι τον οδήγησε σε αυτό εδώ το έγκλημα δεν μπορούμε να ξέρουμε.
0: Τι τον οδήγησε.
1: Βέβαια...
0: Τον οδήγησε ότι δεν δέχεται ότι οι ανθρώπινες σχέσεις κάποια στιγμή τερματίζονται.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είναι ακόμα το παλιό.
1: Το λέγαμε με τον Γιάννη το πρωί και σχολιάζαμε και έλεγα ότι θα πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και τα όχι.
0: Βέβαια, ναι, εννοείται.
1: Γιατί το γεγονός ότι είσαι μέσα σε μια σχέση και σε έναν γάμο δεν πάει να πει ότι θα είσαι δεμένος με τον άλλον εφόρου ζωής. Μπορεί κάτι να άλλαξει στο γάμο αυτό, ο ένας από τους δύο να μην καλύπτεται.
0: Είναι και διαφορετικές εποχές, αλλάζουν πλέον τα πράγματα.
1: Βέβαια, ναι. Ή μπορεί να μην αντέχει την πίεση που δέχεται ο άλλος.
0: Okay, ναι. Υπάρχουν και άνθρωποι, ρε παιδί μου, που ξέρεις, θέλουν, γυναίκες ειδικά, που θέλουν να κάνουν ένα παιδί, αλλά έχουν ένα. Όχι έχει ανθρώπους που να μένουν και μόνοι τους. Αυτό το άλλο δεν το δέχεται. Δηλαδή ότι ναι, έγινε ο γάμος, έγινε το παιδί και τα πράγματα. Κάποιος λένε να είναι μόνος.
1: Δεν ξέρουμε και κάτω από ποιες συνθήκες ζούσαν
0: προφανώς,
1: ο ζευγάρι
0: δεν
1: μέσα.
0: Αυτό δεν το.
1: Μέσα στο σπίτι, αλλά το 90% δείχνει συνήθως όταν προτρέπονται ο ένας από τους δύο να προβεί σε τέτοιες ενέργειες, ότι μέσα στο γάμο υπήρχαν, ας πούμε, προβλήματα, σοβαρά προβλήματα.
0: Ο άντρας το κάνει, έτσι, όσο επιτοπλίζουν, γι' αυτό είναι...
1: Έχουμε περισσότερες γυναικοκτονίες. Και γι' αυτό το λόγο οδηγούνται, ας πούμε, και σε αυτήν εδώ την αποτρόπαια έτσι και ακραία ενέργεια. Ωστόσο, όμως, ειδικοί δεν είμαστε... Είναι αυτό εδώ που λέγαμε και το πρωί, ότι καλό είναι να συμβουλευόμαστε κάποιους ειδικούς όταν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε κάποιες καταστάσεις.
0: Τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι. Αυτός που φτάνει σε αυτό το σημείο, το θεωρεί ντροπή, το θεωρεί σε ποιον να τα πει, είναι...
1: Αλλά τώρα μιλάμε τρεις μαχαιριές στο στήθος,
0: ναι.
1: Και στην πλάτη και στο πρόσωπο. Τι να πω, δεν ξέρω...
0: Εγώ θυμάμαι ναι. Στον κόκκινο κύκλο που είχε στην εισαγωγή που έλεγε ένα story τέλος πάντων ότι ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να φτάσει ναι. Στη δολοφονία και πώς μπορεί να του στρίψει η βίδα κάπως έτσι το... Γιατί και μια και λέγαμε ότι σκεφτόμασταν μικροί, εγώ όταν άκουγα για δολοφονίες νόμιζα ότι ήταν κάποιοι άνθρωποι που το κάνουν ο διπλανός ας πούμε, ξέρεις, ο γείτονας, ο απέναντι και τα λοιπά, κάποιος από την οικογένεια. Ότι μπορεί να γίνει και σε αυτό
1: κάποιος,
0: το επίπεδο.
1: Κάποιος εγκληματολόγος είχε πει ότι όλοι είναι εν δυνάμει εγκληματίες.
0: Ναι, ισχύει αυτό, ναι. Πώς μπορεί να...
1: Ότι όταν πηγαίνουν στα γραφεία τους ρε παιδί μου τα πρώτα στοιχεία και λένε μα δεν ξέρουμε ποιος το έκανε, ποιος το προκάλεσε, ο άντρας είναι καλό παιδί, η γυναίκα ήταν καλό παιδί.
0: Το καλό παιδί το λέμε αυτό γιατί το βλέπουμε ναι. Κάποιο συμπολικά, μας πει καλημέρα, αυτό. Καλημέρα. Δεν μας πει,
1: αυτό το καλό παιδί λέει μας ανησυχεί πάντα, η
0: βέβαια,
1: εικόνα
0: ναι.
1: Του καλού και ήρεμου παιδιού, η οποία μπορεί να οφείλεται σε ένα ξέσπασμα της στιγμής, να προκαλέσει λέει αυτά τα ατυχήματα, τα δυστυχήματα. Τις τραγωδίες.
0: Τραγωδία,
1: και
0: κανονικά.
1: Μετά λέει βυθίζεις επένδυση ολόκληρες οικογένειες.
0: Δεν είναι κάτι δηλαδή το... έκανε και συναντήσεις με ψυχολόγο. Έκανε λέει.
1: Έκανε ναι. Το θέμα είναι όμως ότι ό,τι έκανε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι τα παιδιά πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα. Γιατί θα πρέπει να πάνε σε ένα φιλικό οικογενειακό σπίτι. Πώς θα πάνε.
0: Πιάσαμε τραγωδία στο τέλος και άλλη τραγωδία στο Ναύπλιο, έτσι, με την νοσηλεύτρια που προφυλακίστηκε από Ρωμά.
1: Επίσης.
0: Είναι μια συμπεριφορά, δεν ξέρω πώς μπορεί να υπάρχουν...
1: Έντονα φαινόμενα βίας τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι,
1: πάρα
0: εντάξει.
1: Πολύ έντονα και ακραία.
0: Όχι, και οι Ρωμά έχουν μια συμπεριφορά, όσο και να θες να το δεις ουδέτερα, η οποία δεν συνάδει με αυτό το, ξέρεις, με την κοινωνικότητα κτλ. Πήγανε τώρα και τους... Έχουμε δει τέτοια περιστατικά, γιατί τη διάβαζα την είδηση και είναι σαν να το έχω δει μπροστά μου, γιατί έχω δει τέτοια. Να μπουκάρουν 10-15 στο νοσοκομείο και να δημιουργούν ένα χαμό μέσα που προκαλεί από δυσλειτουργία, από ό,τι φαίνεται μέχρι και από το στρες έπαθε να κοπεί καρδιάς, αν ισχύει αυτό.
1: Κάποια
0: για την...
1: στιγμή, στο αστυνομικό ρεπορτάζ πάντα, για το αστυνομικό μιλάω.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή όταν πηγαίναμε στις συνεντεύξεις τύπου στις οποίες ανακοινώνανε τέτοια περιστατικά, είχαμε ρωτήσει, και εγώ είχα ρωτήσει πολλές φορές, κάποιους αστυνομικούς για να δούμε κατά πώς λειτουργούν οι δράστες, ποιοι είναι οι σκληρότεροι και πιο βίαιοι έτσι μορφής δραστών.
0: Ναι.
1: Και μας είχαν πει ότι οι σκληρότεροι δράστες θεωρούνται οι Γεωργιανοί.
0: Α, Γεωργιανοί.
1: Γεωργιανοί. Okay. Μετά είναι οι Ρουμάνοι.
0: Απειλητικό ακούγονται και οι Γεωργιανοί και οι Ρουμάνοι ακούγονται.
1: Μετά είναι οι Ρουμάνοι. Μετά οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί

0: με τους Έλληνες στην ίδια κατηγορία και ναι. Οι Ρωμά εξίσου στην ίδια κατηγορία, αλλά πρώτα θεωρούν ότι οι πιο αντίστακτοι είναι οι Γεωργιανοί.
1: Αυτό έχει πει...
0: δεν θέλω να στιγματίσω, μιλάμε σύμφωνα με
1: στατιστικές. Καλά, προφανώς υπάρχουν και Γεωργιανοί, έτσι. Κανονικοί άνθρωποι.
0: Αλλά θεωρούν ότι δεν έχουν συνέστημα.
1: Ότι η ανθρώπινη ζωή για αυτούς είναι κάτι...
0: Ναι, ναι, δεν έχουν συνέστημα. Δεν σταματάνε, ρε παιδί μου, μέχρι να αποκομίσουν αυτό που θέλουν.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, είναι...
1: Δεν κλείσαμε ευχάριστα, με δυσάρεστες ειδήσεις, αλλά αυτή είναι και η πραγματικότητα, έτσι. Αυτή είναι η... πώς το λένε, η ζωή. Στο νοσοκομείο Μάρο Κοντού, περαστικά, από τις πιο συμπαθείς
0: πιο αγαπητές ηθοποιούς.
1: Μάρο Κοντού.
0: Μεγάλη κυρία.
1: Ωραία ήταν.
0: Του κινηματογράφου.
1: Ναι.
0: Και της τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια, Γη της Ελιάς.
1: Έπαιζε, δεν το βλέπω. Ναι. Δεν το βλέπω καθόλου.
0: Κυρία με κάπα κεφαλαίο.
1: Έπαιζε μέχρι τώρα. Πόσο χρόνο είναι η Μάρο Κοντού, μεγάλη θα είναι. Πολύ μεγάλη δηλαδή.
0: 90
1: κάτι. Ναι. Φοβερό, εκεί έπαιζε, αλήθεια. Μου φαίνεται.
0: Παίζει, όχι,
1: έπαιζε. Παίζει ακόμα. Περαστικά. Στη Μάρο του Κοντού. Γαλλία παίζει το βράδυ, άμα θες να δεις. Το μάτι το οποίο είναι σε ανθρώπινη ώρα.
0: Τι ώρα?
1: 10. Γαλλία, Σενεγάλη. Δεν βλέπουν οι υπόλοιποι στο σπίτι 10 η ώρα το μάτς.
0: Βλέπουν όλοι.
1: Α, ναι.
0: Σε διαφορετικές τηλεοράσεις,
1: τάμπλετ.
0: Οπότε
1: και
0: αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται. Και μάλιστα έχουμε και το μικρό, ο οποίος προσπαθεί και φωτογραφίζει και τις σκηνές και τις αναλύει με τον πατέρα του μετά. Οπότε το κεφάλι μου είναι. Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Εγώ θυμάμαι παλιά στο χωριό όταν πηγαίναμε ξέρεις, με έναν γιαγιά, παππούς, εμείς και τα λοιπά. Που περιμέναμε το παππούς να κοιμηθεί στην
0: πόλη. Χαμός, παιδί μου, κερκίδα.
1: Μία τηλεόραση είχαμε. Όχι, γιατί έβλεπε ειδήσεις συνήθως. Εμείς.
0: Για να κλείσει τις ειδήσεις, να κοιμηθεί και να.
1: Ροχάλιζε, αλλάζαμε εμείς, ξέρεις. Τι το. Εγώ βλέπω, τι λέει ο Παπανδρέου, έλεγα εδώ τώρα. Κοιμόταν με ροχαλιτό.
0: Αυτές οι ειδήσεις για τους ηλικιωμένους. Μιλάμε, δεν ξέρω, είναι το χόμπι τους. Όλη την ημέρα.
1: Δεν καταλάβαινε ο παππούς μου γιατί έβλεπε τη Βουλή. Έβλεπε τη Βουλή.
0: Εντάξει,
1: ολοκληρωμένη.
0: Ναι, ναι,
1: όλες τις εργασίες. Και δεν σου λέω.
0: Πάντα όλα.
1: Δεν σου λέω, εποχή μνημονίων και τέτοια που βλέπαμε όλοι, ξέρεις και το. Δεκαετία 80 σου λέω να βγαίνει ο.
0: Ήταν αυτός ο γραφικός παππούς που έβλεπε Βουλή, έβλεπε ειδήσεις και άκουγε πατριωτικά τραγούδια.
1: Ο δικός μου.
0: Ναι.
1: Γραφικός γιατί όμως.
0: Γιατί αυτής της μορφής. Όλοι οι παππούδες μας ήταν αυτές οι μορφές ανθρώπων.
1: Ελληνικός βοράς, τέτοιο δεξιός.
0: Αγαπούσαν την παράδοση.
1: Ναι, και τα. Αυτό ακριβώς όπως το είπες. Κλείνουμε, θα μας φάει. Πρέπει να κλείσουμε 12 είναι.
0: Δίνουμε τη σκυτάλη στο Λάμπρο.
1: Τα λέμε και πάλι αύριο εμείς, λίγο μετά τις 10.
0: Bye bye,
1: καλό μεσημέρι.
2: Η ώρα. Είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, είστε συντονισμένοι στο Flash και θα πούμε το δελτίο ειδήσεων. Ο Θερμαϊκός αποκτά το δικό του κουμπαρά για μόνιμο μηχανισμό καθαρισμού, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα. Συνάντηση με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυϊκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, είχε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη Λιβύη να επανέρχεται στο επίκεντρο της ελληνικής διπλωματικής ατζέντας. Στο τραπέζι τέθηκε το μεταναστευτικό και οι θαλάσσιες ζώνες. Νέα σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις υποκλοπές εξαπολύει η Ελλάς, τονίζοντας ότι το ελληνικό Watergate έχει υπογραφεί Μητσοτάκη. «Δεν γίνεται να αμφισβητήσουμε την πρωτοβουλία Τσίπρα πριν καν ξεκινήσει», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Ο κύριος Ανδριουλάκης μίλησε για τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας, η οποία όπως δήλωσε σημαίνει τρίτη τετραετία εκρήβειας. «Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», υπέγραψε ο Τραμπ, ο Βάνς και ο Γκάλιμπαφ. «Τραγωδία για ζευγάρι αστυνομικό στη Δράμα, σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Το ανήλικο παιδί του ζευγαριού επικοινώνησε με το κέντρο της άμεσης δράσης και ενημέρωσε ότι η μητέρα του βρισκόταν τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού». Και να περάσουμε να δούμε τον καιρό. Στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές σε ορεινές περιοχές κατά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια υπηρωτικά. Η θερμοκρασία δεν θα κυμανθεί μικρότερη των 30 βαθμών. Αξιόλογη είναι η μεταβολή, η οποία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως και τους 32 βαθμούς.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.

Καλημέρα, εδώ είμαστε Flash 99,4, εκπομπή άκου τη φωνή σου, στο μικρόφωνο Λάμπρος Οπαδής. Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου 2026. Ήτανε 16 Ιουνίου του 16 Ιουνίου του 1945, κάπου στα βουνά της Άρτας, κυνηγημένος, δολοφονήθηκε, εκτελέστηκε, διαπομπεύτηκε με τον τρόπο που διαπομπεύτηκε, με το κεφάλι του να κρέμεται σε διάφορες πλατείες μαζί με άλλα κεφάλια πρωτοκαπετανέων, ο καπετάνιος του Ελλάς, του Αμελάς, ο Θανάσης Κλάρας, γνωστός ως Άρης Βελουχιώτης. Μια προσωπικότητα την οποία ορισμένοι χαρακτηρίζουν αμφιλεγόμενη, για μένα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη η προσφορά του Άρη Βελουχιώτη στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα από τους Ναζί, τους φασίστες και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Και μια μέρα σαν σήμερα, όπως λέγεται το τραγούδι, ένας λεβέντης έσβησε. 16 Ιουνίου 1945 περικυκλώνεται και εκτελείται από τις κρατικές αρχές ασφαλείας ο πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς, Άρης Βελουχιώτης.

Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο σχόλιο μας και σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυλώνες εκπομπής καθημερινά, για να δούμε λίγο τι γίνεται. Ιταλία, παιδιά. Μιλάνο για shopping και ιταλικό στυλ. Ή Ρώμη για βόλτες στα πιο ιστορικά σοκάκια της Ευρώπης. Και απεριτίβο. Η Ιταλία σε καλεί και η Aegean σε πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη για να τα ζήσεις όλα από κοντά. Μπες τώρα στο aegean.com, πες ναι και κλείσει τη θέση σου για έναν από τους 47 απευθείας προορισμούς Aegean από Θεσσαλονίκη. Μαγευτική Ιταλία, παιδιά. Λοιπόν. Θα κάνω το σχολείο μας σε λίγο για τον Άρη Βελουχιώτη, στο πρώτο μισάωρο. Στο δεύτερο μισό θα προχωρήσουμε τα της εκπομπής και εννοείται θα δούμε λίγο τώρα τις πυλώνες της εκπομπής που έχουμε καθημερινά. Λοιπόν, καιρός για σήμερα, 3η 16 Ιουνίου 2026. Θερμοκρασία που θα κινηθεί στους 30 βαθμούς Κελσίου, αρκετά σύννεφα, 2-3 μπουφόροι άνεμοι το απόγευμα. Τετάρτη 17 Ιουνίου αύριο. Αρκετά σύννεφα, βροχή κάπου προς το μεσημέρι, 2-3 μποφόρ η άνεμη, θερμοκρασία που θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Την Πέμπτη καθαρότερος ο καιρός, άνεμοι οι οποίοι θα κινηθούν στα 2 μποφόρ, 33 βαθμούς το μεσημέρι η θερμοκρασία και για πού σου κου παιδιά θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε να μας ακούτε, να τα λέμε. Λοιπόν, One Voice, Business and Politics, σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας One Voice, όλα τα περίτερα της χώρας, κυκλοφορεί καθημερινά, εκτός Σαββάτου, το δυνατό κυριακάτικο φίλο μας. Σήμερα λοιπόν, 3η 16 Ιουνίου 2026, το κατάφερε και αυτό ο Γεωργιάδης, πληρώνουν από την τσέπη του τα ανταλλακτικά. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, κάνει συγκλονιστικές αποκαλύψεις στην One Voice για την κατάσταση των ασθενοφόρων. Ο Γιαννάκος καταγγέλει τις απειλές του Υπουργείου για ΕΔΕ. Ελλάδα 2.0. Να μην μιζεριάζουμε για την υγεία, να μην μιζεριάζουμε, δεν μπορούμε να μην μιζεριάσουμε, δεν μπορούμε να μην κρινιάξουμε, πρέπει να κρινιάξουμε. Πρέπει να κρινιάξουμε γιατί ο πρόεδρος του εργαζομένου του ΕΚΑΒ, ο κ. Μαθιόπουλος, καταγγέλει στην One Voice, κάνει συγκλονιστικές αποκαλύψεις, ότι βάζουν από την τσέπη τους οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ χρήματα για τα ανταλλακτικά των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Για να μπορεί το ΕΚΑΒ το όχημα να είναι παντού παρόν, να προλάβει να επέμβει και να σώσει μια ζωή στον τόπο που εξελίσσεται μια ανθρώπινη ανάγκη, να μπορεί να μεταφέρει ένα συμπολίτη μας ο οποίος πρέπει να μεταφερθεί ασπεσμένα σε κάποιο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί. Και αυτοί οι ήρωες οι οποίοι σαν τους άλλους ήρωες με τις πράσινες και τις μπλε άσπρες μπλούζες, όχι απλά πλέον δεν στηρίζονται, όχι απλά δεν τους δέμε ένα ευχαριστώ με χειροκροτήματα, με όλα αυτά, όλα αυτά ξέρετε τα κουφά, τα χαζά που κάναμε στις καραντίνες, χειροκροτήματα στα μπαλκόνια. Λοιπόν, όλο αυτό παιδιά δεν στηρίζεται ούτε καν σε στοιχειώδη οπόρησή τους. Οι άνθρωποι πληρώνουν την τσέπη τους για να μπορεί το ίδιο το όχημα στο οποίο επιβαίνουν και οι ίδιοι, τα ίδια τα οχήματα του ΕΚΑΒ, να λειτουργούν, να είναι εντάξει, να πάθουν καμία σοβαρή ζημιά και πρώτον δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα οποία έχουν ίδιους καθήκοντα, κοινωνικής προσφοράς, προστασίας ανθρώπινης ζωής και στοιχειωδών ειδών πολιτισμού, όπως είναι η παροχή δωρεάν δημόσιων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης και νοσηλείας και έκτακτης βοήθειας και ανάγκης και να μπορούν τα οχήματα να πηγαίνουν και να μην πάθουν κανένα τύχημα, χτύπα ξύλο. Να είναι εντάξει και οι άνθρωποι που τα οδηγούν και αποτελούν και το όχημα δράσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό μιζεριάζουμε, όπως λέει ο κύριος Υπουργός. Γι' αυτό γκρινιάζουμε. Και αν θέλει πραγματικά να κάνει τη ζωή μας καλύτερη που το προσπαθεί κάθε ημέρα, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται εδώ με το ΕΚΑΒ. Θα πρέπει εδώ πέρα να απαντηθούν όλες αυτές τις αποκαλύψεις στην One Voice του κύριου Μαθιόπουλου, του πρόεδρου των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Αν ισχύουν και αν από αυτό το τεράστιο ταμείο ανάκαψης πόσα διατεθήκανε για το ΕΣΥ και για το ΕΚΑΒ. Και τι γίνεται. Να δοθούν απαντήσεις. Πάμε παρακάτω. Παρεμβάσει στο σενάριο. Ο Αλέξανδρος Ρήγας καταγγέλει την ΕΡΤ για λογοκρισία. Σέρνει στα δικαστήρια τη διοίκηση Παπαδόπουλου. Ο γνωστός δημιουργός, σκηνοθέτης, σενάριογράφος, συγγραφέας ο κύριος Αλέξανδρος Ρήγας καταγγέλει λογοκρισία στο δικό του σενάριο.
από την διοίκηση της ΕΡΤ και το αρμόδιο τμήμα. Χρηματιστήριο. Η Morgan Stanley αναβαθμίζει τις συμμετοχές των τραπεζών. Η υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας προβλέπει ο αμερικανικός οίκος. Άρθρο: η συνέντευξη της αυθαρέσκειας και η χώρα στα βράχια. Γράφει στην Unvoice ο Απόστολος Αποστόλου, καθηγητής πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας. Η υποχώρηση του πετρελαίου πιέζει Motorola και ΕΛΠΕ. Στο οικονομικό επιχειρηματικό ρεπορτάζ του Unvoice. Και αποκάλυψη: τελειώνει ο Βασίλης Παπαθεοδόρου από το SDNA. Δεν έχει πάρθει οριστική απόφαση, δηλώνει στην εφημερίδα μας κορυφαίος παράγοντας. Έχει να κάνει με το κομμάτι του αθλητικού ρεπορτάζ και της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ο κύριος Παπαθεοδόρου, γνωστός αθλητικογράφος, από τους μπασκετικούς δημοσιογράφους, καλύπτει μεγάλο κομμάτι του μπασκετικού ρεπορτάζ στο SDNA, κυρίως από ειδήσεις για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Είναι και από τα πρόσωπα, νομίζω, που μονοπόλησε τις προηγούμενες μέρες, γιατί μετά την κατάκτηση και του πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό, ο πολυνίκης προπονητής του Ολυμπιακού, ο κύριος Γιώργος Μπατζόκας, ουσιαστικά τον φωτογράφησε και είπε, νομίζω είναι αυτός ο δημοσιογράφος που είπε ή είχε γράψει ότι ο κύριος Μπατζόκας είχε χάσει 6 τελικούς. Και απάντησε στην συνέντευξη τύπου ο κύριος Μπατζόκας, και από ό,τι φαίνεται τώρα δρομολογούνται και εξελίξεις στο SDNA. Okay, ναι. Είναι πράγματα που πολλές φορές έχουν να κάνουν με το ίδιο το κομμάτι του αθλητικού ρεπορτάζ και του μπασκετικού. Κινητικότητα και στα αθλητικά μίντια. Το βλέπετε. Τεράστια κινητικότητα και εκεί. Η τελική του πρωταθλήματος μπάσκετ κινητοποίησανε μια σειρά διαδικασιών. Μάλιστα. Αυτό είναι και το πρωτοσέλιδο το σημερινό της One Voice. Όπως κυκλοφορεί, One Voice Business Politics σήμερα, 3η 16 Ιουνίου 2026.

Διαβάζουμε από τη θέσου.gr με το ανανεωμένο layout μας εδώ, όπως μπαίνετε καθημερινά και στο unvoice.gr και στη θέσου.gr και διαβάζετε όλες τις ειδήσεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τοπικές ειδήσεις. Μήνυμα συσπήρωσης από την ΠΑΕ Ηρακλής για τα διαρκεία τη νέα σεζόν. Μήνυμα στήριξης προς φίλους του Ηρακλή στη Λυκενό Λευκή ΠΑΕ, καλώντας τους να ενισχύσουν έμπρακτα τη νέα προσπάθεια της ομάδας μέσω της αγοράς εταιρείων διαρκείας για την νέα αγωνιστική περίοδο. Η διοίκηση συλλόγου απευθύνεται στον κόσμο του Γηρέου, ζητώντας τη μαζική του ανταπόκριση ώστε να αποτελέσει σημαντικό στήριγμα στο εγχείρημα που βρίσκεται σε εξέλιξη υπό την καθοδήγηση του Βάλτερ Μαντσάρη. Στόχος είναι η δημιουργία ισχυρών βάσεων εν ώψη της νέας σεζόν, με τη συμβολή των φιλάθρων να θεωρείται καθοριστική σημασία για την πορεία της ομάδας. Τα εισιτήρια διαρκείας βρίσκονται ήδη στη διάθεση των φιλάθρων, με την ΠΑΕ να εκφράζει την πεποίθησή της ότι ο κόσμος θα σταθεί στο πλευρό της ομάδας, όπως έχει πράξει διαχρονικά σημαντικές στιγμές της ιστορίας της ομάδος. Λοιπόν, και αυτό που έχει να κάνει με την ίδια την ΠΑΕ Ηρακλής για την καμπάνια που διατρέχει για τα εισιτήρια διαρκείας. Διαβάζουμε επίσης από το θέσου.gr για την γυναικοκτονία η οποία συγκλώνησε την Δράμα με θύμα 40χρονο αστυνομικό. Αυτοκτόνησε ο σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, μετά το στιγερό έγκλημα το οποίο εκτελήθηκε χθες στη Δράμα. Άλλη μία γυναικοκτονία. Τι να πει κανείς. Τι να πει κανείς για την κοινωνία, για το που βαδίζει η ελληνική κοινωνία. Πραγματικά. Ο Θόδωρος Κουναδίας, επικεφαλής Ειδικής Υπηρεσίας Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και Ταμείου Εξυγχρονισμού στο Υπουργείο Οικονομικών που πάει το Σχετικό Ταμείο. Το διαβάζουμε από τη θέση του d.gr από τα επιλεγμένα της θέματα. Και θα πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται με το κομμάτι του ίδιου του σχολιασμού. Ακούμε το τραγούδι βασικά, το ρεμπέντικο το οποίο γράφτηκε για την εκδήμηση του Άρη Βελουχιώτη. Το θάνατό του, την προσφορά του στην ίδια την πορεία του εθνικοπελευθερωτικού αγώνα του ΕΑΜΕΛΑΣ και της όλης της εθνικής αντίστασης για να ελευθερωθεί η χώρα από τους Ναζί, τους Ιταλούς φασίστες και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Ήταν 16 Ιουνίου 1945. Ο Άρης Βελουχιώτης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν συνάδελφος κατά κάποιο τρόπο. Πραγματικό το όνομα Θανάση Κλάρας, γεννημένος στη Λαμία 27 Αυγούστου του 1905. Έφυγε στη Μεσούντα Άρτας, κυκλωμένος από τις δυνάμεις ασφαλείας και τη χωροφυλακή στις 16 Ιουνίου 1945. Ήταν Έλληνας δημοσιογράφος, πολιτικός, στέλεχος του ΚΚΕ και ηγέτης του ΕΛΑΣ, του μεγαλύτερου αντάρτικου αντιστασιακού στρατού στην κατεχόμενη Ελλάδα. Γεννήθηκε στη Λαμία από εύπορη οικογένεια, σπούδασε στην αβερόφια Μέση Γεωγική Σχολή Λαρίσης Γεωπονική, αλλά σύντομα εγκατέλειψε το επάγγελμά του και μετέβη στην Αθήνα. Εκεί μοιήθηκε στην κομμουνιστική ιδεολογία και το 1924 έγινε μέλος της Ομοσπονδίας Κομμουνιστών Νεολαίων Ελλάδας. Στη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας στάλθηκε στο πειθαρχικό ουλαμό Καλπακίου. Στις γραμμές του ΚΚΕ ανέπτυξε έντονη δράση, ενώ στο τέλος του 1928 έγινε αρχισυντάκτης του Ριζοσπάστη. Φυλακίστηκε στου Συγκρού, στην Έγινα, στη Γιάρο και ως τέλεχος του ΚΚΕ έδρασε στη Θράκη. Κατά τη μεταξική δικτατορία φυλακίστηκε στην Έγινα και στην Κέρκυρα, όπου υπέγραψε δήλωση μετάνοιας. Στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο υπηρέτησε στο πυροβολικό και μετά την κατάρρευση του μετόπου ζήτησε από το ΚΚΕ την οργάνωση αντάρτικου κατά των κατακτητών. Μετά την ίδρυση του Ελλάς το Φεβρουάριο του 1942, τέθηκε επικεφαλής μικρής ένοπλης ομάδας, αλλάζοντας το όνομά του σε Άρης Βελουχιώτης. Με ειδικές ενέργειες το τμήμα του αναπτύχθηκε εντυπωσιακά και έγινε ο πυρήνας του ΕΛΑΣ στην κεντρική Ελλάδα. Το Νοέμβριο του 1942 συνεργάστηκε με τον Ναπολέοντα Ζέρβα και Βρετανούς Σαμποτέρ στην ανατείναξη της γέφυρας του Γουροκοποτάμου, μιας επιχείρησης βιολιθοράς από τις μεγαλύτερες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έγινε καπετάνιος του Γενικού Αρχηγείου Ρούμελης τον Μάρτιο του 1943 και το Μάιο του ίδιου έτους έγινε καπετάνιος του ΕΛΑΣ, όπου και παρέμεινε μέχρι τη διάλυσή του. Το τέλος του ήταν δραματικό. Σύμφωνα με ορισμένα δημοσιεύματα, ο Βελουχιώτης επιχειρήσε στα μέσα Μαρτίου να περάσει στην Αλβανία. Προς τα τέλη Μαρτίου, η κυβέρνηση δήλωσε ότι αν δεν κατέθετε τα όπλα του, θα επικυρισσόταν από τις αρχές και θα άρχιζε αμέσως η καταδίωξή του, ως επικίνδυνου στην δημόσια ανασφάλεια. Πάντως, όπως αναφέρουν τα επίσημα αρχεία του ΓΕΣ, στις 4 στα ξημερώματα στις 25 Απριλίου του 1945 και κοντά στο χωριό Καλή Βρύση της περιφέρειας Καστοριάς, η ομάδα από 50 μέλη ουσιαστικά του Βελουχιώτη συγκρούστηκε με δύναμη εθνοφυλάκων ενισχυμένη από Βρετανούς στρατιώτες. Και φτάνοντας προς το τέλος του, άλλες πηγές αναφέρουν ότι ο Βελουχιώτης αυτοκτόνησε με περίστροφο
Επίσης, ανακοινώσει του Εθνικού Στρατού ανέφεραν τότε ότι ο Άρης σκοτώθηκε από πειρά των στρατών που τον καταδίωκαν. Η σύγχυση σχετικά με τα αίτια θανάτου Βελουχιώτη προκλήθηκε επειδή ο Τζαβέλας αυτοκτόνησε ο ίδιος με χειροβοβίδα, αγκαλιάζοντας τον ήδη νεκρό Βελουχιώτη. Επίσης, εξέταση της κεφαλής του Άρη Βελουχιώτη μετά από ημέρες στα Τρίκαλα έδειξε θανάσιμο τραύμα από σφαίρα στο δεξί αυτή. Την επόμενη μέρα, 16 Ιουνίου, το Τάγμα Εθνοφυλάκων του Βόηδαρου βρήκε τα δύο πτώματα και τα αποκεφάλισε. Τους αποκεφαλισμούς έκανε ο αντάρτης του Άρη με το ψευδώνυμο Δράκος. Μετά το θάνατο του Άρη, τμήματα της ομάδας του εμφανίστηκαν σε διάφορες γειτονικές περιοχές, αλλά σύντομα εξοδετερώθηκαν από την Εθνοφυλακή. Τα κεφάλια του Άρη Βελουχιώτη και του Τζαβέλα τα μετέφεραν και τα επέδειξαν με γλέντια σε κατοίκους πρώτο στο χωριό Μυρόφυλλο και κατόπιν στα Τρίκαλα. Εκεί κρεμάστηκαν σε κεντρικό φανοσά της πλατείας Ρήγα Φεραίου. Στη συνέχεια μετέβησε στα Τρίκαλα ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Ναπολέων Ζέρβας για να επιβεβαιώσει την ταυτότητα και στη συνέχεια τα κεφάλια μεταφέρθηκαν στην Αθήνα και είναι άγνωστο τι απέγιναν. Το 1962 ένα άρθρο ενός μέλους του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής Κουκουέ στο περιοδικό του Κουκουέ Νέος Κόσμος ανέφερε ότι η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, εξετάζοντας τις κατηγορίες κατά στελεχών του κόμματος στην περίοδο του ανώμαλου καθεστώτος, αποκατέστησε τη μνήμη μελών του Κουκουέ, μεταξύ των οποίων και αυτή του Άρη Βελουχιώτη. Και ο ραδιοφωνικός σταθμός του Κουκουέ Φωνή της Αλήθειας τον εκθίασε ως αντιστασιακό ήρωα. Έκτοτε αναφερόταν σε όλες τις εκδηλώσεις της αριστεράς για την αντίσταση. Το 2011, κατά τη συζήτηση του δεύτερου τόμου του δοκιμίου της ιστορίας του Κουκουέ, η ηγεσία του κόμματος εισηγήθηκε την πολιτική του αποκατάσταση, ενώ στις κομματικές οργανώσεις υποστηρίχθηκε ότι δικαιούνταν και την τιμητική αποκατάσταση της ιδιότητας μέλους του κόμματος. Μια πανελλαδική συνδιάσκεψη του Ιουλίου του 2011 αποφάσισε την πολιτική του αποκατάσταση, λόγω του ότι ο Βελουχιώτης είχε δίκιο ως προς την εκτίμηση που έκανε για τη συμφωνία της Βάρκησας, ωστόσο δεν αποκατέστησε την κομματική του ιδιότητα. Η απόφαση αιτιολόγησε τη μη αποκατάσταση της κομματικής ιδιότητας, αναφερόντας ότι επειδή παραβίασε την κομματική πειθαρχία, αξιοποιώντας τη φήμη και τον σεβασμό που είχε κατακτήσει την προηγούμενη περίοδο ως καπετάνιος του Ελλάς και στέλεχος του Κουκουέ. Ήρθε σε ρήξη με τη θεμελιώδη αρχή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού και η στάση αυτή δεν καθιστά δυνατή τη μεταθάνατο αποκατάσταση και της κομματικής του ιδιότητας. Η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε στη Λαμία τον Οκτώβριο του 2011. Αυτό ήταν ο Άρης Βελουχιώτης και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε, να το πω έτσι ουσιαστικά, ένα μέρος από τη σημερινή αναφορά, 16 Ιουνίου 1945 και το τραγικό του τέλος, είναι ίσως και ένα κομμάτι από τον ίδιο το λόγο του, τον περιβόητο λόγο του στη Λαμία, μετά την απελευθέρωση, όταν είχε μιλήσει στον λαό της Λαμίας και είχε πει σημαντικά πράγματα. Και ξέρετε, θέλω να σας διαβάσω κάποια κομμάτια από το λόγο του, όπως μίλησε στη Λαμία ο Άρης Βελουχιώτης, για να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα και για το χαρακτήρα του και για το ύφος του και για το ήθος του, αλλά και για την αριστερά γενικότερα. Σε μέρος της αναφοράς του λέει κάτι, πράγματα πολύ επίκαιρα για μένα, πολύ σημαντικά. Ποιος τυπά τη θρησκεία? Θα γδάρουμε τους παπάδες? Μα γιατί? Εμείς βλέπουμε ότι χιλιάδες παπάδες βρίσκονται τώρα στην πρωτοπορία του κινήματός μας και η συμβολή του κλήρου που στάθηκε στο πλευρό μας υπήρξε ανεκτίμητη. Μήπως συμβαίνει το αντίθετο? Γιατί αυτοί που εμφανίζονται σαν προστάτες της Εκκλησίας γκρεμίσανε μαζί με τους Γερμανούς και εκδέρουν τους παπάδες? Ο κομμουνισμός, λένε, θα καταργήσει τη θρησκεία. Μα η θρησκεία είναι ζήτημα συνείδησης. Πώς θα καταργηθεί λοιπόν? Η κατάργηση της θρησκευτικής συνείδησης είναι πράγμα αδύνατο, έστω και αν ακόμα οι κομμουνιστές θέλαν να την καταργήσουν. Η θρησκευτική συνείδηση δεν καταργείται με απλές διαταγές. Αν συνέβαινε ένα τέτοιο πράγμα, αυτό θα έμοιαζε με τη διαταγή που έβγαλε κάποτε ένας αστυνόμος στην Ανάφη, με την οποία απαγόρευε την πάλη των τάξεων. Το τι θα γίνει στο πολύ μακρινό μέλλον, το πώς θα σκέπτονται οι άνθρωποι τότε, είναι άλλο πρόβλημα. Και κανένας πολιτικός δεν μπορεί να βγάλει νόμο για το τι θα πρέπει να γίνει ύστερα από 200-500 χρόνια. Ούτε λοιπόν και εμείς θα βγάλουμε τέτοιο νόμο. Μας ενδιαφέρει το πώς θα προκόψει ο λαός σήμερα και όχι το τι φιλοσοφικές πεποιθήσεις θα έχει ύστερα από 500 χρόνια. Οικογένεια. Οικογένεια. Κατηγορούν τους κομμουνιστές ότι αυτοί θα διαλύσουν επίσης την οικογένεια.
Λες και εμείς κατεβήκαμε από τον ουρανό και δεν κινηθήκαμε από σπίτια ή φυτρώσαμε μόνοι μας σαν τα μανιτάρια. Η οικογένεια δημιουργήθηκε από ορισμένες οικονομικές συνθήκες. Σε μια ορισμένη ανάπτυξη της κοινωνίας δημιουργήθηκε η ανάγκη της οικογένειας, γιατί έτσι αντιμετωπιζόταν καλύτερα η ανάγκη της ζωής. Χρειάζονταν να δουλεύουν όλοι, ο πατέρας και τα παιδιά στα κτήματα, οι γυναίκες στο ταργαλιό και το σπίτι, γιατί μόνο με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπιζόταν οι βιωτικές τους ανάγκες. Αυτού του είδους οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν τότε πλησίαζαν, όπως βλέπετε, πιο στενά τα μέλη της οικογένειας μεταξύ τους. Σήμερα όμως τι γίνεται? Οι σημερινές οικονομικές συνθήκες αναγκάζουν όχι πια το στενό πλησίασμα της οικογένειας, αλλά αντίθετα την απομάκρυνσή της. Να ένα παράδειγμα. Ένας άντρας παντρεύεται, μα την επόμενη του γάμου του φεύγει στην Αμερική για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ανάγκες της ζωής του και της γυναίκας του. Ποιος θα διαλύει στην περίπτωση αυτή την οικογένεια? Οι κομμουνιστές ή οι οικονομικές συνθήκες που δημιούργησε η κεφαλοκρατία? Και εδώ λοιπόν βλέπουμε φανερά ότι αυτοί που μας κατηγορούν πως θέλουμε να διαλύσουμε την οικογένεια δεν είναι άλλοι παρά αυτοί οι ίδιοι που τη διαλύουν στην πραγματικότητα. Ενώ εμείς επιδιώκουμε το στερέωμά της. Θα δώσουμε στο λαό τα οικονομικά μέσα για να μπορεί να μην σκορπάει την οικογένειά του στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Όταν οι άτιμοι μιλάνε για τιμή, μας κατηγορούν επίσης ότι εμείς επιβουλευόμαστε την τιμή. Βλέπετε όλη αυτή η ηθική με όμικρον γιώτα που όταν περπατάνε μπερδεύονται τα κεφάλια τους ασύρματα. Μιλάνε για τιμή αυτή. Αυτοί που πούλησαν τις γυναίκες και τις αδερφές τους στον κατακτητή για να κάνουν τα ταραβέρια μαζί τους και μας κλάβωσαν διπλά. Αυτοί πάνε τώρα να μας πείσουν ότι είναι οι κέρβεροι της τιμής και της ηθικής. Με αυτά τα μέσα προσπαθούν να εξαπατήσουν το λαό για να συνεχίσουν το ξεζούμισμα και την εκμετάλλευσή του. Και πολλές φορές το καταφέρουν αυτό και μας πείθουν μάλιστα ότι έτσι είναι όπως τα λένε. Πάρτε ένα παράδειγμα από αυτό που γίνεται στα χωριά. Ο χωριάτης καπνίζει τον καπνό που παράγει ο ίδιος. Μα τον πείσανε ότι αυτός είναι λαθρέος. Και ο ίδιος ο χωρικός λέει ότι καπνίζει λαθρέο καπνό. Λες και δεν τον έσπηρε αυτό στον τόπο μας, αλλά τον έφερε από την Αμερική. Όπως βλέπετε λοιπόν, και ο ίδιος ο χωριάτης το πίστεψε πως ο καπνός του είναι λαθρέος. Όταν ήταν εδώ ο κατακτητής, αυτοί θέλαν τότε την τάξη. Εμείς θέλαμε την αταξία. Για να κάνουμε ανυπόφορη τη ζωή του κατακτητή. Τώρα αυτοί θέλουν την αταξία. Μα εμείς θέλουμε την τάξη. Αυτοί είναι οι οργανωτές του εμφυλίου πολέμου για να εκμεταλλεύονται το λαό μας. Αυτοί είναι οι λύκοι που προσπαθούν να κατασπαράξουν το κοπάδι. Εμάς, εσάς, όλους μας. Το λαό δηλαδή. Άρης Βελουχιώτης, βασικά σημεία και ενότητες από το λόγο του στην Λαμία.

Πριν πάμε σε διάλειμμα, γιατί πήγε 12.30, θα πάμε μέχρι τον Ντουμπρόβνικ, νέος προορισμός. Ποιος είναι ο νέος απευθείας προορισμός σε Aegean για Αδριατική από Θεσσαλονίκη φέτος το καλοκαίρι? Το μαγευτικό Ντουμπρόβνικ, που σε καλεί με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Θεσσαλονίκη για city break με ιστορία, θάλασσα και μοναδικές εικόνες. Μπες τώρα στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου για ένα από τους 41 απευθείας προορισμού σε Aegean από Θεσσαλονίκη. Κάπως έτσι πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό από τώρα, εδώ στο Flash 99,4, εκπομπή «Άκου τη φωνή σου», στο μικρόφωνο Λάβρος Παδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Στηρίζετε την One Voice, όχι μόνο το onevoice.gr και το θέσιο.gr, και καθημερινά σε όλα τα περίπτερα της χώρας. Έχουμε πάρα πολύ δυνατό οπισθόφιλο σήμερα στην One Voice, το φίλο μας, μόλις με 1,5 ευρώ σε όλα τα περίπτερα της χώρας. Καθημερινά, Δευτέρα, Παρασκευή και το δυνατό κυριακάτικο φίλο μας. Και επιστρέφουμε και να σχολιάσουμε τα της θεσινής εκδήλωσης του Αλέξη Τσίπρα στην Νίκαια, στην Κοκκινιά. Διάλειμμα!

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Επιστρέψαμε, Flash 99,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής, μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέση του Edil.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Δυνατό το layout, το οποίο εξελίσσεται πάρα πολύ καλά, πηγαίνει εξαιρετικά και η γκρίζα ζώνη του Γιάννη Λαγογιάννη στο θέση του Edil.gr. Μείνετε συντονισμένοι γιατί αύριο έχετε καινούργια γκρίζα ζώνη και την Παρασκευή. Τρέχουν πάρα πολλά πράγματα σε όλες τις ομάδες πόλης, οπότε θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην Οίκαια, στη Κοκκινιά βασικά, που έγινε η πρώτη πολιτική εκδήλωση ανοιχτή της Ελλάς, συνομιλία με τους πολίτες. Τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, είπε ενδιαφέροντα πράγματα. Θα διαβάσουμε πρώτα ό,τι έχει να κάνει από την onevoice.gr με το σημερινό χρονογράφημα του Δημήτρη Ροντά, με τίτλο «Τι περιμένει ο Δουλάκης από τον Κασελάκη». Ο πρόεδρος Νίκος, γράφει ο Δημήτρης Ροντάς, μάλλον βρίσκεται σε παράκρουση. Αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί πώς αφήνει να σέρνεται όλο αυτό το story με τον Κασελάκη. Εκτός και αν έχουν δίκιο αυτοί που λένε και μάλιστα με βεβαιότητα ότι ο Ανδουλάκης θέλει τον Κασελάκη και την Τζάκρη στο Πασόκ. Στη χαλά του Τρικούπη, ο πρόεδρος Νίκος και ο κύκλος των συνεργατών του πιστεύουν πως με μεταγραφές θα κερδίσουν την ψήφα των πολιτών και το δείχνουν με τις πράξεις τους. Όμως, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, αυτές είναι αστείες πολιτικές. Διότι, για παράδειγμα, αν βάλει ο πρόεδρος Νίκος τον Κασελάκη στην Αλφα Αθηνών, θα είναι σαν να χτυπάει τον Γυρουλάνο. Και ποιος το εξασφαλίζει σε μια τέτοια περίπτωση ότι ο Κερουλάνος θα έχει το νου του σε εκλογές και όχι στην επόμενη μέρα του Πασόκ? Διότι είναι βέβαιο πως το βράδυ της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές Χαλάου Τρικούπη, θα ανοίξει κουβέντα για αποστρατεία του Ανδουλάκη. Αφήστε που οι ίδιες κακές γλώσσες λένε πως ο Ανδουλάκης έχει βάλει αμέτη μουχαμέτη να εντάξει και την Τζάκρη στο Πασόκ, η οποία βάσει των αποφάσεων ο Ανδουλάκη δεν χωράει γιατί έχει συμπληρώσει 20 χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας. Αλλά ο Νίκος την θέλει. Πολύ δυνατό χρονογράφημα του Δημήτρη Ροντά από την onevoice.gr, εξαιρετικότατο, με τίτλο «Τι περιμένει ο Δουλάκης από τον Κασελάκη». Γραφτήκανε πολλά τελευταίο διάστημα σε σχέση με κάποια ενδεχόμενη σύγκληση των δύο πλευρών και προσώπων. Τα γράφει πάρα πολύ εύστοχο ο Δημήτρης Ροντάς. Είχαμε και εξελίξει τις προηγούμενες ημέρες, από χθες βασικά, στο πρώην Κίνημα Δημοκρατίας, νυν Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Αποχώρησε αναπληρώτη εκπρόσωπος τύπου, κυρία Εφη Μιχελάκη, από τη θέση της. Με μια επίσημη δήλωση αποχώρησε στα social media τα δικά της. Μάλιστα, ανέφερε και στο τέλος μια φράση του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε την κυρία Μιχελάκη τις επόμενες μέρες να μας δώσει κάποιες απαντήσεις, να μας μιλήσει εδώ στο Flash 1.4, αν έχουμε την ευκαιρία. Και πάμε λίγο να δούμε τι έγινε με τον Αλέξη Τσίπρα χθες στην Οίκαια και στην Κοκκινιά.

Λοιπόν, παρουσία χθες του Αλέξη Τσίπρα στην Κοκκινιά, στον Πειραιά, η πρώτη ανοιχτή πολιτική εκδήλωση της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα ως Προέδρου της Ελλάς, ως πολιτικού αρχηγού. Αυτό που συνέβη στη Κοκκινιά στις 26 Μαΐου ήταν πρωτοφανές στα ελληνικά σκηνικά από τη μεταπολίτευση και μετά. Η ελληνική αριστερή στην παράταξη κατάφερε μέσα στις 26 ώρες από την ίδρυσή της να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση. Οπότε, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Αυτά δήλωσε χθες μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας στην εκδήλωση που έγινε στην Κοκκινιά. Είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και νομίζω θέλω να σταθούμε εκεί πέρα σε κάποια μέρη της ίδιας του της ομιλίας, διότι ήταν μια ομιλία η οποία είχε πολλά εύστοχα στοιχεία, είχε βολές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, είχε έναν ενθουσιώδη τόνο και νομίζω ότι έτσι θα έπρεπε και καλώς έτσι είναι όλες αυτές οι εκδηλώσεις όπως γίνονται. Αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας στον στόχο που είναι η νίκη από την πρώτη κάλπη, οι πέντε παρεμβάσεις για την καθημερινότητα τις οποίες ανέφερε. Ανέφερε ότι ο κύριος Μητσοτάκης φοβάται τη δεύτερη κάλπη και νομίζω ότι εδώ ξεκαθαρίζει και το θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ίδια την αντίληψη ότι όντως θα έχουμε απάνωτες κάλπες. Ανέφερε μεταξύ άλλων, ήρθε η ώρα να δούμε το πώς θα νικήσουμε τον κύριο Μητσοτάκη στις πρώτες κάλπες, όχι στις δεύτερες. Τόνισε χαρακτηριστικά. Από την Κοκκινιά των Αγώνων, όπως ο ίδιος έχει την ευκαιρία να υπογραμμίσει, ερχόμαστε από πάρα πολύ μακριά και πιστεύουμε πως πάμε πάρα πολύ μακρύτερα, πιο μακριά. Ανέφερε στο σημείο αυτό και εξήγησε πως η πορεία προς το λαό ξεκίνησε από τη Β' Πειραιά, γιατί η συμπαράταξη θέλει να εκφράσει τους μισθωτούς αλλά και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Μήπως ακούει φλας ο Αλέξης Τσίπρας. Για Κοκκινιά το έχουμε πει πριν 10 μέρες εμείς. Πριν το θυσίο. Παραπάνω. Αν μας ακούει, κάτι πετύχαμε. Κάτι είναι και αυτό. Επιπλέον, αυτό που συνέβη 26 του Μάη ήταν πρωτοφανές. Με το που ιδρύθηκε η Ελλάς, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Αν σε λίγες ώρες γίνει αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση. Όποτε και στηθούν αυτές οι κάλπες. Έθεσε το ζήτημα για τα διλήμματα. Το κατά Τσίπρα δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα. Δίλημα που έχει τη δική του σημασία από τη μία, τα χωρίς τέλος γαλάζια σκάνδαλα και από την άλλη η πανθομολογούμενη αναγνώριση ότι η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν έβαλε το δάχτυλο στο μέλι. Και με τα λόγια του πρώην Πρωθυπουργού, ήμασταν οι μόνοι που αφήσαμε 37 δις στα δημόσια ταμεία όταν εκείνοι άδειασαν τα ταμεία και πήραν και τα πόμολα μαζί. Αυτοί θα μας κάνουν μαθήματα δημοσιονομικής διαχείρισης, ήταν το ρητορικό ερώτημα που διατύπωσε σε ένα κρατήριο στις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά ο Αλέξης Τσίπρας, που ξέρει καλώς πως τα σκάνδαλα επιβαρύνουν περισσότερο τους μη έχοντες. Ταυτόχρονα έβαλε και κατά του κυβερνητικού διλήμματος σταθερότητα ή αστάθεια. Είναι σταθερότητα, δήλωσε ο μισθός θα τελειώνει στις πρώτες 15 μέρες. Είναι σταθερότητα να βουλιάζουμε στα σκάνδαλα σε διαφθορά. Και αν αυτό είναι σταθερότητα, ποια είναι η αστάθεια, διερωτήθηκε χαρακτηριστικά. Ζήτησε δε από τους πολίτες να συνενωθούν σε μια μεγάλη συμπαράταξη ελπίδας και δικαιοσύνης, γιατί όπως είπαμε λέει και στο θυσίο, αυτός είναι ο στόχος μας, να πάμε μπροστά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Για την Ελλάδα, το δίκαιο, την αξιοπρέπεια. Με την παράλληλη διαβεβαίωση ότι υπάρχει γνώση, όραμα και έγνοια για τους απλούς ανθρώπους. Ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας το αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο των υποκλοπών με αφορμή τη γνωστή πρωθυπουργική ρίση «Ποιος σηκώνει τον τριψήφιο». Ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε σκοπτικά. Ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον έχει καταργήσει το τριψήφιο και συνομιλεί μέσω Predator με τους υπουργούς του. Το σύνθημα της συνάντησης «Τώρα μιλάμε» έγινε πράξη, αφού επί μια μισή ώρα χθες και πλέον ο πρώην Πρωθυπουργός άκουσε τους πολίτες τι είχαν να πούν. Ενώ και μετά την ομιλία του, μετά τις 10 το βράδυ περίπου, άνοιξε κουβέντα μαζί τους, εικόνα που υπογράμμιζε με τη διαφορά του με τη σημερινή κυβέρνηση. Ανέφερε: αυτοί που μας κυβερνάνε δεν μπορούν να καταλάβουν τους απλούς τους ανθρώπους, γιατί δεν έχουν ζήσει ποτέ ανάμεσά τους. Σημείωσε με έμφαση και υποσχέθηκε ότι θα ξεκινήσει περιοδίες σε όλη τη χώρα. Είναι στην Κύπρο σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Θα έχει και συνάντηση με τον κύριο Χρυστοδουλίδη αλλά και με τον κύριο Στεφάνου, πρόεδρο του ΑΚΕΛ, της Κυπριακής Αριστεράς, να το πούμε έτσι ουσιαστικά.
Θα τρέξει εκδήλωση σήμερα, η οποία ανοίξει στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας, υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου ΙΝΑΤ, του Αλέξη Τσίπρα στην Κύπρο. Οπότε σήμερα βρίσκεται ήδη από το πρωί στις 9 η ώρα στην Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας και έχει συναντήσει τη Λευκωσία με διάφορους πολιτικούς παράγοντες. Ανέφερα μεταξύ άλλων χθες στην Κοκκινιά, δεν ήρθαμε να καθοδηγήσουμε, αλλά εσείς να μας καθοδηγήσετε. Όχι να σας διδάξουμε, να διδαχθούμε. Πριν από τον Αλέξη Τσίπρα προηγήθηκαν πολίτες από διάφορα επαγγέλματα. Το πιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο πάντως ήταν όταν έδειξε στο βήμα ένας έμπορος, εν ονόματι Δημήτρης Μητσοτάκης. Έχουμε στη συγκέντρωσή μας και έναν Μητσοτάκη που δεν φοβάται το εντυμόμετρο, παρατήρησε τέλος. Την εκδήλωση παρουσίασε ο γνωστός παρουσιαστής, ο κύριος Θανάσης Πάτρας. Οι πέντε παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας, όπως ανέφερε, ένα σημείο με τη δική του βαρύτητα ήταν και οι πέντε παρεμβάσεις της Ελλάδας για αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών, με φθηνό ρεύμα, δημόσιο φορέα για τα κόκκινα δάνεια, δωρεάν μετακινήσεις για όλους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτούς που ξένησε πρότασή μας για μάλλον δεν χρησιμοποιούν ποτέ τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σχολίασε. Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Η πρώτη μιλήτρια, μάλιστα μια μαθήτρια λυκείου. Κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων. Παιδιά, να το δω και να μην το πιστέψω. Να το δω και να μην το πιστέψω. Από δεξιούς και αριστερούς. Και καλύτερες αμοιβές για γιατρούς και νοσηλευτές, δασκάλους και καθηγητές. Αυτοί ήταν οι πέντε βασικοί άξονες. Τα βασικότερα μέρη από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, η οποία ήταν πολύ καλή χθες, εύστοχη θα έλεγα. Πολύ ωραίο το πολιτικό κόνσεπτ, να το πω έτσι, της παρέμβασης των πολιτών στην αρχή της κουβέντας, με τις δικές τους τοποθετήσεις για μια σειρά πραγμάτων. Νομίζω ότι ήταν, για να μην μπαίνουμε ρε παιδιά σε μια διαδικασία εφευρετικότητας. Αυτά είναι λογικά να γίνονται. Και εγώ επισημαίνω και το εξής, και λέω το εξής. Από τη μία θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όποτε το παίρνει πάνω του Αλέξη Τσίπρας το σώνει το έργο. Από την άλλη όμως συνεχίζει να εμένει το θέμα το οποίο έχει να κάνει με τη σωστή εκπροσώπηση. Γιατί μεθαύριο, καλώς έχονται των πραγμάτων, λαού επιτρέποντος και επιλέγοντος, όταν κληθεί να κυβερνήσει ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω δεν θα βγαίνει να μιλάει κάθε μέρα. Θα μιλάνε οι υπουργοί του, τα κυβερνητικά στελέχη. Και αν οι σημερινοί εκπρόσωποι γίνουν υπουργοί, οι γενικοί γραμματείς, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, νομίζω ότι θα πρέπει γρήγορα να λύσουν το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την ανετοιμότητα των αριθμών της δημόσιας προβολής και παρουσίας. Ξέρετε, μακάρι θα έλεγε κανείς, για να μην γίνω και άδικος, να υπήρχε έτσι μια έντονη περίοδος του μέλητος, πολιτικού μήνα του μέλητος, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ρε παιδί μου, να απαντάνε όλοι με γυναικολογίες. Υπήρχε αυτή η κατάσταση, ξέρετε, και στο ΣΥΡΙΖΑ και πιο πριν και σε διάφορα άλλα πολιτικά κομμάτια της κεντροαριστεράς. Υπήρχε δηλαδή. Υπήρχαν άνθρωποι, ρε παιδί μου, οι οποίοι απαντούσαν άρες, μάρες, κουκουνάρες. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια αδικία, ότι κάτσε ρε μεγάλε, τώρα ζητάς από εμάς δηλαδή να είμαστε ξεφτέρια. Ναι, παιδιά, παιδιά ζορίσαν τα πράγματα. Ζορίσανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μακάρι να ήμασταν πιο χαλαρά. Δεν είμαστε. Δυστυχώς. Σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε πολύ γερά γκάζια. Και δεν βλέπω να αγχώνεστε. Λυπάμαι που το λέω. Δεν βλέπω να αγχώνεστε, γιατί κάποιος που αγχώνεται βελτιώνεται κιόλας. Είναι ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα.

Ο Ιούνιος όπως προχωράει, ο μήνας ο οποίος ουσιαστικά θα έχει μια δική του παγερότητα πολιτική, θα περάσουμε στη φάση όπου ουσιαστικά θα περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέσθε στο κομμάτι των πολιτικών περιοδιών, με το βλέμμα πάντα στην ερχόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε δρόμο μέχρι τη ΔΕΘ, η αλήθεια είναι, έχουμε να περάσουμε πολλά. Έχουμε να περάσουμε τις πρώτες περιοδίες σαν τη χώρα, των πολιτικών αρχηγών. Έχουμε να βιώσουμε τις τελευταίες καραμπόλες σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεταγραφολογία των κομμάτων. Έχουμε να δούμε τι μέλη γενέστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Αν όχι το Σαββατοκύριακο, αυτό που έρχεται σίγουρα το επόμενο, θα έχουμε την επόμενη Κεντρική Επιτροπή, όπου θα γίνει η μάχη των χαρακομμάτων, δηλαδή αίμα κι άμος. Αίμα κι άμος. Όχι Πάνος κι άμος, αίμα και άμος. Αυτό θα γίνει. Θα κινητοποιηθούν εξελίξεις ο ΣΥΡΙΖΑ, σε κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι θα είναι και ένα συνέδριο αυτό το οποίο θα γίνει, γιατί κατά κύριο οδεύει το έργο, το οποίο θα είναι ένα συνέδριο αλλαγών, αλλαγής ηγεσίας. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα πετύχει στο ΣΥΡΙΖΑ, με τη νέα ηγετική ομάδα θα αξιολογηθεί. Πολλά πράγματα σου αξιολογούνται. Πολλά πράγματα αλλάζουν, πολλά πράγματα τίθενται υπό το δικό τους πρίσμα. Κοιτάξτε, αν τα πράγματα οδηγηθούν στο ΣΥΡΙΖΑ στη μεριά προς την τάση να αναλάβει το κόμμα κύριος Πολάκης, δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει. Σίγουρα πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να πάει χειρότερα από ό,τι πάει τώρα. Χωρίς να θέλω να μειώσω το πολιτικό βάρος και το πολιτικό κύρος του κυρίου στο κράτη Φάμελου, ξέρετε τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και πλέον είναι αυτό το οποίο λες, δηλαδή να χρησιμοποιήσω και λίγο ποδοσφαιρικούς όρους, προπονητικούς όρους, λένε ότι ρε παιδί μου να αλλάξουμε προπονητή, δηλαδή δεν μπορεί. Όποιος άλλος και να έρθει, αυτά τα μάτια θα τα κερδίσουμε. Στα χωριά, στην επαρχία. Λέμε τώρα. Συγκριτικά το αναφέρω αυτό. Ένα αυτό. Δεύτερο. Ένα ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια του Παύλου Πολάκη είναι σίγουρα ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος πρώτον, ασχέτως του πολιτικού χρόνου, δεν νομίζω να αντιμετωπίσει θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με ένα ποσοστό επιβίωσης και παραμονής στην Ελληνική Βουλή. Πρώτον. Θα είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ αν τελικά υλοποιηθεί αυτή η υπόθεση εργασίας. Λέμε τώρα. Λέμε. Ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος γίνεται κινηματικός, αλλάζει η οργανωτική του δομή, πλέον μπαίνει στη διαδικασία και εκπέμπει ένα μήνυμα και ένα κοινωνικό αίτημα το οποίο όχι απλά δεν είναι θολό, είναι κρυστάλλινο σαν γάργαρο νερό που κατεβαίνει από τις ψηλές πηγές. Το ψιλορείτε, γιατί είναι και κριτικός ο κ. Πολάκης. Με θέσεις ξεκάθαρες και με θέσεις αριστερές. Τώρα, τι μπορεί να υλοποιηθεί, τι δεν μπορεί να υλοποιηθεί, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Γιατί ξέρετε, πάρα πολλές φορές συζητάμε και λέμε, ρε παιδί μου, ότι αυτά που λέει η αριστερά δεν μπορούν να γίνουν. Δηλαδή αυτά που λέει η δεξιά, δηλαδή και γίνονται, σας αρέσουν. Για εξηγήστε μου για να καταλάβω. Είναι και αυτό το οποίο έχει πει και ο Φιντελ Κάστρο. Όλοι μιλάνε για την αποτυχία του κομμουνισμού και του σοσιαλισμού. Πείτε μου τις επιτυχίες του καπιταλισμού. Οπότε νομίζω ότι σίγουρα, για να το στενέψω λίγο πολιτικά, μιλάμε για ένα διαφορετικό ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης μέρας. Το πού θα οδηγηθεί αυτό το οποίο θα έχουμε να συζητάμε

Σίγουρα σε κάθε περίπτωση. Θα υπάρχει ένας διαγωνισμός, θα το πω έτσι, από κάθε μεριά. Τώρα εξετάζουμε τη μεριά της κεντροαριστεράς. Το τι θα γίνει στη μεριά της Νέας Δημοκρατίας και στην από εκεί πολυκατοικία με την δημιουργία του κόμματος Σαμαρά ή το τι ποσοστό θα πάρει η κυρία Καριστιανού ή το τι ποσοστό θα πάρει η κυρία Λατινοπούλου και πόσο αυτό θα λείψει από την Νέα Δημοκρατία στη μάχη της αυτοδυναμίας είναι μια άλλη κουβέντα. Τώρα μιλάμε για την από εδώ μεριά. Είναι θέμα. Γιατί αν τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ του Παύλου Πολάκη πετύχει να πάρει ένα ποσοστό το οποίο θα κινείται στο 4-5%, αν οι εκλογές είναι το 27, με ρίζω το 27, και έχει ξεκαθαρίσει και το κομμάτι που έχει να κάνει με το σωματικό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το 4-5% είναι κάτι το οποίο θα εμποδίσει με το δικό τρόπο την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, τόσο στο κομμάτι της μείωσης απόστασης από τον πρώτο, το χύψη πρώτο, μπορεί να είναι η Νέα Δημοκρατία, και στο κομμάτι του να έχει ένα ποσοστό, ένα τριαράκι, ένα πενταράκι ακόμα, το οποίο σίγουρα από ένα, υποθετικά λέμε τώρα, χύψη, τυχαία ένα ποσοστό, από ένα 13-15% θα μπορούσε να έχει ένα 18%, ή από ένα 18 θα μπορούσε να έχει ένα 20 σε μια πρώτη δεύτερη κάλπη, το οποίο θα έλεγε, ρε παιδί μου, ότι ακούγεται διαφορετικά το 20. Δηλαδή το 15 κινητοποιεί κάποια πράγματα. Το 20 σίγουρα όμως κινητοποιεί εξελίξεις προς δεύτερη κάλπη. Και σίγουρα δημιουργεί και μια αίσθηση ότι η ενδεχόμενη δεύτερη ή τρίτη κάλπη θα είναι αυτή η οποία θα ξεκαθαρίσει το μυαλό του κάθε ψηφοφόρου, του κάθε απλού πολίτη, για το τι θέλει ως δίλημα επιλογής της επόμενης μέρας. Θέλει μία ακόμα τετραετία Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας με άλλο αρχηγό, ο οποίος εφαρμόσει ίδια πολιτική. Ή θέλει ένα προοδευτικό σχήμα. Να θυμίσω ότι ο κύριος Πολάκης αυτό το οποίο έχει πει είναι ότι ξεκάθαρα δεν είπαμε δεν θα μιλήσουμε κανέναν. Αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποια πολιτική θέλουμε να υπηρετήσουμε. Είναι βασικό αυτό. Βέβαια, όλα αυτά ξέρετε τώρα είναι και κάπως μακρινά. Και όταν λέω μακρινά και υποθετικά το λέω πιο σκεπτικό, διότι ο πολιτικός χρόνος πάντοτε είναι πιο γρήγορος και πιο σχετικός. Γίνονται πράγματα μέσα σε μια νύχτα τα οποία κρατάνε για χρόνια ή γίνονται αλλαγές οι οποίες έλεγες ότι θα μείνουν, ρε παιδί μου, αίτητα και ανίκητα τύχη για αιώνες. Και αλλάζουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε νομίζω ότι στο δρόμο προς τη ΔΕΘ πολλά πράγματα θα, όχι θα αναθεωρηθούν, θα επαναξιολογηθούν. Θα τεθούν υπό το πρίσμα μιας άλλης συζήτησης, θα τεθούν υπό το κομμάτι που έχει να κάνει με την ίδια την εντύπωση ότι θα πρέπει να δούμε τι θα βγάλει και η πρώτη κάλπη σε επίπεδο συμμετοχής κομμάτων, ποια θα είναι η πολιτική βεντάγια μες στη Βουλή, ποιοι θα είναι οι συσχετισμοί και ποια θα είναι τα πρόσωπα τα οποία ειδικά μέσα στο καλοκαίρι και μετά και στον δρόμο προς τη ΔΕΘ θα είναι αυτά τα οποία θα είναι η κοινωνία του μηνύματος. Πλέον το ζήτημα δεν αποτελείται μόνο και γύρω από τα πρόσωπα. Αποτελείται και γύρω από τους κοινωνούς του μηνύματος και του πράγματος. Ξεκάθαρα. Για να είμαστε σαφείς. Εμείς τα αξιολογούμε, τα καταγράφουμε, τα βλέπουμε. Επισημαίνουμε τις αδυναμίες. Και επισημαίνουμε τις αδυναμίες όχι γιατί είμαστε κακεντρεχείς ή κομπλεξικοί ή θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Το κάνουμε γιατί βλέπουμε ξόφθαλμες αδυναμίες, ξόφθαλμα λάθη και νομίζω ένα κοινό αίτημα το οποίο εκφράζω και εγώ από το ρόλο του δημοσιογράφου, του πολιτικού συντάκτη, του πολιτικού αναλυτή, του πολίτη κυρίως, είναι το αίτημα της κοινωνικής αλλαγής, της πολιτικής αλλαγής. Πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Και το λέω ξεκάθαρα. Να αλλάξει και μετά βλέπουμε. Αλλά πρώτα πρέπει να αλλάξει, παιδιά. Να είμαστε ξεκάθαροι. Πρώτα πρέπει να φύγουνε. Αυτό.

0: Η ώρα έχει πάει και 59. Σιγά σιγά θα ετοιμαζόμαστε να τα μαζέψουμε και να σας αποχαιρετήσουμε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας δηλαδή για αύριο στο Flash 99,4 στην εκπομπή Άκου τη Φωνή σου. Στο μικρόφωνο καθημερινά ο Λάμπρος Παπαδής, καθημερινά 12 με 1. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το Thesio.gr με τον ανανεωμένο layout μας. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Θα είμαστε εδώ και αύριο. Θα έχουμε τη χαρά την Παρασκευή να βάλουμε την πολιτική βεντάγια με τον Άγγελο τον Γαβρή. Θα καλέσουμε και μέσα στην εβδομάδα τον Σπύρο Δέδογλου για να μιλήσουμε μαζί του και για τον ακριτικό ευρώ, αλλά και για τα κομμάτια τα οποία τρέχουν σε σχέση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε κατά πόσο μπορούμε στην εβδομάδα να έχουμε και μία ακόμα πολιτική συνέντευξη. Θα το αξιολογήσουμε αυτό μέσα στην εβδομάδα, Τρίτη ακόμα σήμερα, και μία σειρά άλλων πραγμάτων. Κάπου εδώ σας αφήνω. Να περάσετε όμορφα, καλό υπόλοιπο μέρας, καλή δύναμη σε όλους.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Τρίτη 16 του Ιούλη του 2026 σήμερα και ξεκινήσαμε την εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και έγκυρη συχνότητα του Flash 99,4. Οι εκπομπές του Flash μεταδίδονται και από το διαδίκτυο. Αυτές τις μέρες, μόνο από το διαδίκτυο λόγω του τεχνικού προβλήματος, που πιστεύω ότι σύντομα θα ξεπεραστεί. Κάντε λίγο υπομονή, ακούτε από το διαδίκτυο όμως και ακούτε ωραία και σε όλο τον κόσμο. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι που κλείσαμε χθες στην εκπομπή, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο. Εκδρομή ο τίτλος, η στίχη Νίκος Φλωρέτης, μουσική είναι Στάθης Δράκος και ερμηνεία Δήμητρα Γαλάνη. Πάμε Χρήστο, Χρήστος Δράκος, πάντα στην τεχνική υποστήριξη του σταθμού, να ακούσουμε και την επόμενη στροφή με τη Δήμητρα Γαλάνη.

Εκτροπή λοιπόν το τραγούδι που ακούμε από τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνης, ένα pop τραγούδι από τον Νίκο Μωραήτη. Είναι αυτός που είναι και ενεργός πολύ στα social media, ο στιχουργός που στήριξε τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τον κατηγορούσε και τώρα τον ξαναστηρίζει. Είναι ενεργά ενταγμένο στην πολιτική, απλώς έχει δηλώσει ότι δεν θα κάνει ποτέ επαγγελματική πολιτική. Δεν του αρέσει αυτό που κάνει ως στιχουργός και ως καλλιτέχνης. Πάμε όμως στη στριφνή πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, μαζί με τις χαρές για τη ημέρα που πλησιάζει και τυπικά να υπογραφεί και επίσημα το μνημόνιο κατανόησης. Παρακαλώ προσέξτε τον τίτλο MOU. Μνημόνιο κατανόησης. Είπα Ιράν. Δεν έκανε μια συμφωνία. Έχει 5 βασικά σημεία. Θα τα αναλύσουμε και πάλι. Και ένα οδικό χάρτη. 60 μέρες. Κατάπαυση του πυρός και μέσα αυτές πρέπει να γίνουν τα δεσμευτικά αυτά και αποφασιστικά βήματα που περιγράφεται στο μνημόνιο για να μπορεί να σταματήσει επαόριστο. Το τονίζω, να σταματήσει επαόριστο. Δεν σημαίνει ότι τυχαία τελειώνει ο πόλεμος και να προχωρήσουν στη διαρκή ειρήνη αφού λύσουν τα προβλήματα. Θα τα πούμε όμως παρακάτω, γιατί όλοι οι αναλυτές και ο ίδιος ο Ομπάμα βγήκε σε καμιά περίπτωση λέει μετά από αυτό το χαμό, την καταστροφή, τους φόνους, την παγκόσμια οικονομία που έχει τόσα προβλήματα, που πληρώνει ο Κοσμάκης. Σε καμιά περίπτωση η συμφωνία αυτή, όπως περιγράφεται από το μνημόνιο κατανόηση, δεν θα είναι καλύτερη από αυτή που είχε πετύχει ο Ομπάμα με το Ισραήλ και από την κατήργηση του 2015 του Τραμπ, γιατί δεν ήταν καλή και αυτός θα κάνει καλύτερη. Πέρασαν τόσα χρόνια, χρειάστηκε να κάνει έναν πόλεμο, να διαλύσει τον κόσμο, να διαλύσει και τις ΗΠΑ, να σκοτώσει κόσμο και Κοσμάκη, για να ξαναπάει στην ίδια αφετηρία. Για να δούμε, θα είναι η ίδια ή θα είναι χειρότερη. Νετανιάχου στα κάγκελα βέβαια, γιατί θεωρεί και πιστεύει ότι μένει πλέον ανοχήρωτος. Εκεί που τράβηξε από τη μύτη τον Τραμπ και τον έβαλε σε έναν εύκολο πόλεμο, γιατί του είχε πει σε 3 μέρες τους καθαρίζω όλους και μετά εσύ παίρνεις την Τεχεράνη. Την πάτησε εκεί δυο. Και για να μπορέσει άρουν να υπογράψει μια συμφωνία, να σταματήσει ο πόλεμος, γιατί θα πέσει πριν τις εκλογές του Νοέμβριο Τραμπ, με τα προβλήματα που δημιουργεί μέσα στην οικονομία και όχι μόνο της Αμερικής, μαζί και με τις άλλες επιλογές του βεβαίως. Άπρος εδώ τρελάθηκε ο κόσμος πια. Σου λέει, εντάξει, φτάνει μέχρι εδώ, έκανες την πλάκα σου, έκανες τα καπρίτσια σου, σε πιστέψαμε, φτάνει, θα μας καταστρέψεις πίσω. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο Νετανιάχου στον αέρα. Λέει, εμείς δεν είμαστε μέρος της συμφωνίας, άρα δεν δεσμευόμαστε όταν σταματήσουμε τον πόλεμο στο Λίβανο. Θα δούμε τι θα γίνει. Το Ιράν έχει απειλήσει. Εάν ξαναχτυπήσει το Ισραήλ το Λίβανο, το νότιο Λίβανο βασικά, εκεί που ζουν οι μουσουλμάνοι, οι Σιήτες και οι Χεζμπολά, οι σύμμαχοί τους, το μνημόνιο δεν ισχύει. Και ο πόλεμος ξαναρχίζει. Βαράμ, παντού, τυφλά, και ό,τι κάτσει, ό,τι καταστραφεί. Αυτά για να ξέρετε, γιατί τα έχουμε πει και τα έχουμε αναλύσει. Αυτοί οι πόλεμοι που έχουν ισχυρό γεωπολιτικό, έχουν θρησκευτικό υπόβαθρο και έχουν και μανιακούς, όπως είναι ο Τραμπ, όπως είναι ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοι του, οι ακροδεξοί, που δεν πάγει στο στρατό και μόνο πληρώνονται για να κάνουν παιδιά και να προσεύχονται στο Θεό, και είναι το 10% του πληθυσμού. Αυτοί καθορίζουν τις κυβερνήσεις πια στο Ισραήλ και αυξάνονται και πληθύνονται. Γιατί οι κανονικοί άνθρωποι δεν κάνουν πολλά παιδιά, τούτοι δεν κάνουν και τίποτα άλλο. Προσέχουν το λιτρημένο και κάνουν παιδιά. Και τους πληρώνει το κράτος με επιδόματα. Μονίμως. Και όταν πάνε να τους. Ο στρατός, μεταξύ ηγεσία, λέει δεν έχουμε στρατό. Πρέπει να τους πάρουν και αυτούς. Αμέσως εξέγερση κινδυνεύει να πέσει η κυβέρνηση. Τι καλά που την έχουν βρει οι τύποι αυτοί με το Θεό, με το Γιαχβέ, με την παλιά διαθήκη και όλα τα συνακόλουθα. Η καινή είναι δικιά μας. Η οποία βέβαια το κατά 80% στην Αγία Γραφή είναι η παλιά διαθήκη. Τι είναι η παλιά διαθήκη, το έχουμε πει. Η μυθολογία των Εβραίων. Και αντί αυτοί ζουν με το δικό τους Ηρακλή. Εμείς γιατί ζούμε με δύο Ηρακλείδες, και το δικό μας και το δικό τους, με δύο μυθολογίες δηλαδή. Και μάλιστα ο δικός μας είναι και λίγο διασκεδαστικός. Καλοκάγαθος. Ο δικός τους είναι σκληρός και καταστροφικός. Μαχαίρι και τσεκούρι και φωτιά είναι ο μπαγάσας. Ο Γιαχβέ. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε τώρα στα βάσανα του Μητσοτάκη. Ό,τι και να λέει, ό,τι και να το δείχνουν δημοσκοπήσεις, ξέρει ότι τελειώνουν οι μέρες του. Διότι αν κάνει και το κόμμα Σαμαράς, όπως καταγράφονται οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, δεν έχει καμία τύχη όχι στην πρώτη Κυριακή, ούτε και στην επαναληπτική, όπου θα ρίξει και τον πιο μεγάλο εκβιασμό μπροστά μας, έχουμε Ευρωπαϊκή Προεδρία, τι θα κάνουμε, δεν πρόκειται να πετύχει αυτοδυναμία. Πριν από αυτό το σημείο, νομίζω ότι θα έχει αποδράσει.
την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Και, σας το έχω πει, το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Η επόμενη μέρα δεν θα έχει καμία αυτοδυναμία και καμιά προοπτική αυτοδυναμίας. Εκτός κι άμα ξεσκίσουν την Ελλάδα σε εκλογές, δεν κάνουμε Ευρωπαϊκή Προεδρία και διαλύσουν τον τόπο. Μπορεί και αυτό να γίνει. Και να έρθει μια σκληρή, πολύ σκληρή δεξιά να κυβερνήσει. Γιατί κεντροαριστερά και αριστερά, το μόνο που θα κάνουν είναι να πέσουν στον εμφύλιο πόλεμο νεκροί άπαντες, φίλες και φίλοι. Άρα λοιπόν, το έχω πει, το έχω γράψει, ένα εξαμηνάκι ειδικού σκοπού θα το φάμε. Μια πολυκομματική κυβέρνηση και Τσίπρας και Μητσοτάκης ή Δέντιας ή οποιοδήποτε της Νέας Δημοκρατίας και Ανδρουλάκης ή οποιοδήποτε του Πασόκ. Θα το φάμε. Γιατί θα υπάρχει το μεγάλο διακύβευμα της Ευρωπαϊκής Προεδρίας με κρίσιμες και σημαντικές αποφάσεις. Άρα μια ειδικού σκοπού μια χαρά θα τη φάνε. Λοιπόν, και μετά βλέπουμε. Θα περάσουν όλοι από εκεί. Και επειδή αυτές οι κυβερνήσεις ειδικού σκοπού αυτοϋπονομεύονται από όποιον δεν πάει καλά στις επόμενες δημοσκοπήσεις και πέφτουν, η χώρα θα πάει στα τάρταρα. Ακόμα χειρότερα από σήμερα. Και καταλαβαίνετε, όταν πάμε ακόμα χειρότερα από σήμερα, τι μπορεί να προκύψει. Βαρβάτη δεξιά, πιο σκληρή δεξιά, πιο σκανδαλώδης δεξιά, γιατί εκείνη αριστερά και εκείνη κεντροαριστερά θα είναι μη λιπόθυμη, όπως είπαμε, στα πεδία της εμφύλιας διαμάχης. Και πώς να πείσουν το κοσμάκι. Ο Πρωθυπουργός θέλει να εξορκίσει λίγο τον Καραμαλή, να μην πάει με το Σαμαρά. Δεν θα πάει επισήμως με το Σαμαρά, αλλά από ό,τι φαίνεται υπογείως θα το στηρίξει. Γιατί και ο Καραμαλής φιγουράρει σε μια πολυκομματική κυβέρνηση μετά τις αυτοδυναμίες Μητσοτάκη. Για Πρωθυπουργός, κοινές αποδοχές για κάποιο διάστημα. Ένα καμπάκι από το θειό του θα το ήθελε και αυτός για να κλείσει την κακή πρώτη του θητεία. Γιατί ξέρει ότι δεν έχει καταγραφεί θετικά στην ιστορία, στο τέλος και στη σούμα. Τώρα, τα εξαρτία όλα Μητσοτάκης. Αναθέσεις, ψέμα στο ψέμα. Αυτό περί του Κάζου Μπέιλι, ότι ο μόνος που το έβαλε στην Άγκυρα στις συνομιλίες με τον Ερντογάν ήταν αυτός. Ψέμα στο ψέμα. Έχει γεμίσει το διαδίκτυο από την ομιλία του Γιώργου Παπαδρέου έτσι το 2010, το 2011, θυμάμαι κανένα το Γενάρη, στο Ερζερούμ της Τουρκίας και στα Βόρεια, που έκανε ο Ερντογάν, τον κάλεσε και μίλησε στη Μάζουξ την ετήσια των διπλωματών που έχει σε όλο τον κόσμο η Τουρκία. Και εκεί του το είπε κατάμουτρα. Υπάρχουν τα βίντεο. Μπορείτε να τη δείτε την ομιλία όσοι δεν την έχετε ακούσει και όσοι δεν την πιστεύετε. Για καταλάβετε τι ψεύτες είναι. Σου λέει, εμείς έχουμε πιο πολλά λεφτά, κάνουμε χορηγούμενες, ελέγχουμε τα POTS και τους αλγόριθμους, τα δικά μας θα πηγαίνουν πιο πολύ και διάφοροι που δεν θυμούνται, δεν ξέρουν, τότε ήταν πνιγμένοι στο μνημόνιο, δεν καταλάβαιναν, δεν θα το θυμούνται. Θα τη φάνε την παπάρα. Τώρα, το Σαμαρά τον εκβιάζει και έχουν βγει γραμμή τώρα ή τώρα χθες ότι η παράταξη τον έδωσε δεύτερη ευκαιρία, τον έκανε πρωθυπουργό, τον τίμησε. Αυτός και τότε διέλυσε την παράταξη και τώρα πάει να τη διαλύσει. Αρχίζουν το μέγιστο εκβιασμό. Ο επόμενος εκβιασμός βέβαια είναι να πούν από ποιον τα πήρε για να τα κάνει όλα αυτά και να χτυπήσει την άμεμπτο Νέα Δημοκρατία και την οικογένεια Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς. Κόρακος κουράκου, μάτι που λέει και ο κόσμος. Λοιπόν, πολύ ψηλή λοιπόν, πολύ ψηλά η κριτική σε ψηλούς τόνους. Που σημαίνει ότι φοβάται το κόμμα Σαμαρά, γιατί και δύο και τρεις μονάδες να του κόψει και μια μισή μονάδα να του κόψει είναι ουσιαστικός ενταφιασμός κάθε προοπτικής αυτοδυναμίας. Τσίπρας. Καλά, τον όρμηξε σκληρά ο Μητσοτάκης, τα διάφορα περί διπλωμάτων είπε, τα κρατάω αυτά, διάφορα είπε και για τον Ανδρουλάκη, τα πετάμε και αυτά στο καλάθι, ότι δεν έχει σχέση με το σοβαρό Πασόκ. Ποιο είναι το σοβαρό Πασόκ? Αφού το Πασόκ το έχετε ξεσκίσει. Είναι ο Δημοκράτης. Α, είναι μόνο τα 2 χρόνια που κυβερνήσατε με τον Βενιζέλο και είναι το σοβαρό Πασόκ. Άρα λοιπόν, το σοβαρό Πασόκ είναι αυτό που κάνει τα θελήματά σας. Έτσι και το Πασόκ κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που χρειάζεται η χώρα ή ο λαός, δεν είναι σοβαρό. Τόσο απλά. Μη βασανίζεστε λοιπόν για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, διαχρονικά αλλά κυρίως για την μητσοτακική ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, την Καριστιανού λέει, αυτή δεν ξέρει από πολιτική. Λέει. Καλά, εντάξει, τη σεβόμαστε όλη την κάνουμε, αλλά. Θα τα δούμε και αυτά, ξέρει, δεν ξέρει, μπορεί και να μάθεις εσύ που ήξερες. Όταν πεις εσύ γεννήθηκες σε σπίτι πολιτικό και ότι την ημέρα άκουγες την ίντρικα του μπαμπά σου, τις απάτες και τα ψέματα. Τα άμαθες κι εσύ. Η Ντόρα τα ξέρει καλύτερα βέβαια από σένα, αλλά την πάτησε από σένα. Πρώτα από τον Σαμαρά και μετά από σένα. Λοιπόν, ο τελευταίος εκβιασμός που έχει μείνει στο Μητσοτάκη, όπως είπαμε, είναι η Ευρωπαϊκή Προεδρία. Δεν ξέρω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προοδευτικές ειδικά, δεν το συζητούν αυτό. Δεν το αποκαλύπτουν, δεν ξέρω, δεν τα αντιλαμβάνονται, δεν καταλαβαίνουν τη σημασία τους, θεωρούν ότι δεν είναι όριμο, τώρα έχουν άλλα θέματα να λύσουν, ποια έχουν να λύσουν τώρα.
αφού δεν λύνουν τίποτα, μπλέκονται περισσότερο. Λοιπόν, πάμε όμως παρακάτω. Ο Τσίπρας λίγο το καβάλει στο καλαμάκι του, παιδιά. Έτσι, στη χθεσινή του ομιλία και στη νίκη, άρχισε και αυτό στις περιοδίες για να γυρώσει την κοινωνία. Όπως λέει, το είπε, σε λίγες μέρες γίναμε από την ίδρυσή μας αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Ε? Το καλαμάκι, τι εύκολα το καβαλήσει, παιδιά. Βέβαια, αυτό το λέει για να στείλει ένα μήνυμα, παιδιά, εδώ είναι. Εδώ είναι το παιχνίδι, εμείς κερδίζουμε. Ποντάρτε στον νικητή, ελάτε μαζί μας, σμπρώξτε για να βγούμε. Όλοι θα είμαστε εσείς που θα σμπρώξετε στο σύστημα. Μην ανησυχείτε, βάλαμε μυαλό αυτή τη στιγμή, θα είστε όλοι στο κόλπο και όχι οι σκληρές μικρές ομάδες. Λοιπόν, και το βοηθούν οι δημοσκοπήσεις αυτό, η χθεσινή της ΑΛΚΟ, αφετηρία του δεύτερου κύκλου δημοσκοπήσεων, το δίνει σχεδόν 4 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, 9,5 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό κρατήστε, το δεύτερο περισσότερο, ότι έπεσε σε μονοψήφια η διαφορά του δεύτερου κόμματος από τον πρώτο. Μέχρι πριν από μερικούς μήνες ήταν διψήφια, δηλαδή είχε το διπλάσιο ποσοστό. Ήταν 14-28, τώρα είναι 14 και κάτι, με 22-23. Έτσι, έπεσε στο 9% κάτω από το μονοψήφιο. Κρατήστε τους συνδυασμούς αυτούς. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, με περίπου 4 μονάδες πίσω από τον Τσίπρα, και μετά η Καριστιανού, 1,5-2 μονάδες πίσω από το ΠΑΣΟΚ. Μείωση Βελόπουλου, Κουκουέ και Κωνσταντοπούλου δείχνει και η νέα δημοσκόπηση. Και τα επόμενα κόμματα παλεύουν πάνω κάτω από το 3%. Μερικά δεν φαίνεται να έχουν καμία τύχη. Ο Ανδρουλάκης και αυτός ξεκίνησε περιοδίες σε Αττική. Τονίζει ότι ο λαός θέλει αλλαγή και εμείς θα το πετύχουμε. Δεν λέει πια το, αυτό το σλόγγαν το κεντρικό που είχαν με μια ψήφο και πρώτο κόμμα. Ο κόσμος βλέπει τις δημοσκοπήσεις, σου λέει τώρα κυνηγάς με μια ψήφο να βγεις τρίτο κόμμα. Γιατί και το δεύτερο δεν φαίνεται να το πετυχαίνεις. Αυτοπαγιδευμένο σε μια στρατηγική, το είπαμε, αδιέξοδη, χωρίς νόημα, ο κύριος Ανδρουλάκης. Και έτσι πορευόμαστε για να μπούμε βαθιά στο καλοκαίρι. Όμως, ήδη και με την εξαγγελία του για τη συνταγματική μεταρρύθμιση ο Μητσοτάκης και με όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, θέλει να μπει στο καλοκαίρι, που για 2 μήνες περίπου δεν θα γίνονται δημοσκοπήσεις, να μπει στο καλοκαίρι όσο γίνεται με καλύτερες προϋποθέσεις. Αυτό που λένε στο μπάσκετ, με καλύτερη διαφορά. Δεν τη βλέπω να την πετυχαίνει, παρότι τα δίνει όλα, είτε κατηγορώντας την αντιπολίτευση για θείωση και κωμικοτραγικά που θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα, είτε προβάλλοντας επιτυχίες που δεν υπάρχουν στη ζωή και στην πραγματικότητα, φίλες και φίλοι, προσπαθώντας να κρύψει τη σκληρή πραγματικότητα, δηλαδή τις φτώχειες για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, το αδέξοδο για πολύ κόσμο, ειδικά των νέων, και φυσικά του σκανδάλου. Παιδιά, μιλάμε για τραγωδία. Δεν υπάρχει ανάλογη περίοδος με προηγούμενες κυβερνήσεις, και σε άλλες κυβερνήσεις είχαμε πολύ μεγάλη διαφθορά. Έτσι, ανεξαρτήτου του χρώματος, αλλά η τούτη δεν παίζεται. Δεν παίζεται, παιδιά. Αυτά που έχουν αποκαλυφθεί, σκεφτείτε και το ελέγχει όλο το μαγαζί. Το πακέτο, η εξουσία, η βουλή, η ηγεσία της γεωσίας και παρόλα αυτά σκάν τα άτομα. Γιατί προέκυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά το 2021. Δεν υπήρχε παλιά. Για να μαγκώνει τις κυβερνήσεις, φίλες και φίλοι, εδώ μέσα τα κουκουλώνανε. Γι' αυτό και έκανα ο κόσμος, και ειδικά οι νέοι, και δεν θέλουν να τους βλέπουν. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τα εσωτερικά μέτωπα, και θα συνεχίσουμε να τα ψάχνουμε όσο γίνεται πιο βαθιά και να τονίζω. Απορώ, τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, αυτή είναι απλή λογική τύπου Γερμανίας που είχαν πει κάποτε, γιατί δεν την προτείνουν? Τι πιστεύουν, ότι θα φτάσουν στο 40% το καθένα ξεχωριστά? Γιατί αυτός ο νόμος Μητσοτάκη έχει και μια δικλίδα. Δεν επιτρέπει συνασπισμούς κομμάτων, δηλαδή πάει στο διάλογο, πασογάδια στο ποδάρι και κάνουν συνασπισμό Πασό και Νέα Δημοκρατία, που βέβαια πρέπει να το προσέξουμε μαθηριστικά τα δύο. Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας. Μπερδευτήκαμε. Πασό και Τσίπρας. Αν τα θρήσετε, 14 πόσο είναι και 10, 11, 12 πόσο είναι, οι δυο τους έχουν παραπάνω από τον Μητσοτάκη. Αρκετά πλέον παραπάνω. Άρα, αν επιτρεπόταν να γίνει ένα συνασπισμό, μπορεί και να παίρνουν και τα μπόνους και να κάνουν και κυβέρνηση. Ε, Μητσοτάκης, το καλό παιδί, όλα τα φροντίζει. Φρόντισε στον νόμο που ψήφισε να το κάνει ακριβώς όπως το βολεύει. Ήξερε ότι θα πολυκερματιστεί η προοδευτική αντιπολίτευση, ήξερε ότι θα είναι δύσκολο να φτιάξουν νέο κόμμα, αλλά ένα συνασπισμητάκι μπορούσαν να κάνουν. Του τσάκης έβαλε ρήτρα, συνασπισμοί κομμάτων, δεν παίρνουν μπόνους, εδρών και 50% να πάρουν. Ε, μαγιά του. Το έδεσε και από εδώ, το έδεσε και από εκεί. Κατά τα άλλα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν τολμούν, παιδιά,
Μετά από αυτά, ειδικά που έκανε ο Τσίπρας, αλλά και το Πασόκ που δεν ψήφισε ποτέ απλή αλογική, παρά ότι στις αρχές του είναι απλή αλογική, με αυτά που έκανε ο Τσίπρας με την απλή αλογική, αφού χρησιμοποίησε τον νόμο Παυλόπουλου της υπέρ, του υπερπλειοψηφικού και ξανακέρδισε τις εκλογές το Σεπτέμβριο του 12, το 15 και ξανά έκανε κυβέρνηση με τον Καμένο, ψήφισε και την απλή αλογική στην αυτοδιοίκηση και τη διέλυσε στην κυριολεξία την αυτοδιοίκηση για να έρθει μετά η κυβέρνηση και να κάνει μια σειρά αντισυνταγματικών ρυθμίσεων. Και τώρα, μας πηγαίνει σε ένα νόμο, από την πρώτη Κυριακή να βγαίνει ο Δήμαρχος, αν πάρει 42% ή αν το 42% το συμπληρώνει με τη δεύτερη ψήφο που θα του δίνει ο κόσμος ή υποψήφοι άλλων συνδυασμών. Από τραγωδία σε τραγωδία μας πάνε όλα αυτά, παιδιά. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Και ο κόσμος δεν τα αντιλαμβάνεται, γιατί και τα κόμματα ή δεν τα αντιλαμβάνονται ή δείχνουν ότι δεν τα αντιλαμβάνονται. Αυτά λοιπόν για την εισαγωγή μας και την πολιτική μας ανάλυση σήμερα, φίλες και φίλοι. Για την συμφωνία, το μνημόνιο, όπως είπαμε προηγουμένως, τα είπαμε στην αρχή, θα τα αναλύσουμε και στη συνέχεια με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας. Πάμε, Χρήστο, στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά στις προσκλήσεις και τις συνομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Γαλάνη, μας τραγούδισε του Νίκου Μωρέ το τραγούδι «Εκδρομή, φίλες και φίλοι». Σε αναμονή τώρα για να σε δούμε τον αγαπητό φίλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Άγγελο τον Συρίγο, ο οποίος είναι βέβαια και καθηγητής, όπως ξέρουμε όλοι, διεθνών σχέσεων. Λοιπόν, σε αναμονή, γιατί μάλλον δεν υπάρχει καλή, θα έλεγα, εκεί λήψη στην εκεί που βρίσκεται, θα επικοινωνήσουμε σε λίγο μαζί του, θα τα καταφέρουμε, είμαι βέβαιος, και θα έχουμε την επικοινωνία μαζί του, γιατί είμαστε σε μια στιγμή, να το πούμε αυτό, που σε μια περίοδο με μεγάλα θέματα και χρειαζόμαστε ανθρώπους με γνώση, όπως ο κύριος Συρίγος, για να τα αναλύσουμε με ψυχραιμία, φίλες και φίλοι. Το τονίζω αυτό, με ψυχραιμία, γιατί δεν χρειάζονται φωνές και φανφάρες, χρειάζεται και την ψυχραιμία μας. Τώρα, μίλησα για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και είπα πόσο πιθανότητα έχει να υλοποιηθεί και αν υλοποιηθεί, τι καινούριο θα προκύψει, τι καλύτερο θα έλεγα και για την Αμερική και για τον κόσμο ολόκληρο από ό,τι ήταν πριν τον πόλεμο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί όλοι οι αναλυτές και ο Ομπάμα βγήκε και είπε ότι αποκλείεται, όπως το διάβασα λέει, να είναι καλύτερο και στις λεπτομέρειές του από αυτό που είχαμε συμφωνήσει πριν από χρόνια και εφαρμοζόταν και ελεγχόταν. Δεν ξέρω, Χριστό, αν έχουμε τώρα στη σύνδεσή μας τον κύριο Συρίγο. Είμαστε στον αέρα, Άγγελε? Όχι ακόμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μουσικό μας κομμάτι και μόλις έχουμε τον κύριο Συρίγο στη σταθερή πλέον γραμμή θα συνομιλήσουμε.

0: Έχουμε τον κύριο Συρίγο στη σύνδεσή μας. Αγαπητέ Άγγελε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πήγε να μας προδώσει προς τη μήνυ τεχνολογία, αλλά μας έσωσε η σταθερή τηλεφωνία.
0: Καλό το παλικάρι, ξέρει κι άλλο μανοπάτι και υπάρχει πάντα η σταθερή τηλεφωνία. Σε υποδέχτηκα με Λουκιανό και Λαϊδόνη και το «Αχ πατρίδα μου γλυκιά», Άγγελε μου. Για πες μας τώρα και με τη γνώση και την εμπειρία που έχεις εσύ, πώς αξιολογείς το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, Τραμπ και Μουλάδων δηλαδή, θα μακροημερεύσει?
1: Καταρχάς δεν έχουμε δει λεπτομέρειες του μνημονίου, αλλά θα είναι μια κατάσταση στην οποία και οι δύο πλευρές θα είναι με το δάχτυλο σκανδάλι όλο αυτό το επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή θα είναι κάτι αντίστοιχο με αυτή την περίοδο που διώσαμε τώρα. Τώρα θυμίζω όλους αυτούς τους μήνες υπήρχε τυπικώς μια εκεχηρία. Κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας έγιναν επιθέσεις από τη μία και από την άλλη πλευρά, υπήρξαν εκτοξεύσεις πυράβλων, υπήρξαν διάφορα. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι να φτάσουμε στην ημερομηνία υπογραφής χωρίς παρατράγουδα. Το λέω αυτό διότι αρκετές πλευρές δεν θέλουν την υπογραφή του μνημονίου. Παραδείγματι, οι σκυλοπυρηνικοί του Ιράν δεν θέλουν την υπογραφή του μνημονίου. Οι σκυλοπυρηνικοί στο Ισραήλ, το Ισραήλ γενικώς δεν θέλει την υπογραφή του μνημονίου διότι θεωρεί ότι χάνει σε σχέση με τους στόχους του.
0: Ο Τραμπ.
1: Συγγνώμη.
0: Τους αδειάζει, λέει ο Τραμπ. Τους αφήνει ανοχήρωτους.
1: Μόνο τους άδειασε. Δημοσίευσε και τη συζήτηση που είχε με τον Νετανιάχου, στον οποίο του απίθυνε εξαιρετικά υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, για να καταλήξει στο τέλος θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Όλο αυτό για ένα κράτος το οποίο θεωρεί ότι η ασφάλειά του είναι το α και το μέγα και δεν ακούει κανέναν άλλον, θεωρείται εξαιρετικά υποτιμητικό. Οπότε στο Ισραήλ επικρατεί ένα περίεργο κλίμα. Στη Χεσμπολάχ του Λιβάνου επικρατεί ένα περίεργο κλίμα. Πιστεύω λοιπόν ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε προσπάθειες από ακραίους οι οποίοι θα προσπαθήσουν να την άκουν στον αέρα τη συμφωνία. Ας υποθέσουμε ότι υπογράφεται η συμφωνία και προχωράει. Η συμφωνία είναι για 60 μέρες. Στη διάρκεια αυτών των 60 ημερών πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία για τα δύο μεγάλα θέματα που φαίνεται παραμένουν εκκρεμή. Το ένα είναι τι γίνεται με τα πυρηνικά του Ιράν και το δεύτερο είναι τι θα γίνει με την αποδέσμευση κεφαλαίων που θα στραφούν προς το Ιράν, ιρανικών κεφαλαίων, και πώς θα χρηματοδοτηθεί το Ιράν, διότι φαίνεται ότι η Αμερική δεσμεύτηκε να βοηθήσει τη χρηματοδότηση του Ιράν για την επόμενη μέρα με ένα ποσό 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό, όλα αυτά απομένουν να φανούν πώς θα προχωρήσουν. Και ειδικά για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, να θυμίσω ότι την αντίστοιχη συμφωνία που έκανε ο Ομπάμα τη διαπραγματευόταν 2 χρόνια. Θα μπορέσουν σε 2 μήνες να πετύχουν κάτι το οποίο την άλλη φορά είχε κάνει 2 χρόνια για να γίνει? Θα το δούμε.
0: Ο Ομπάμα μίλησε όμως προχθές, τόσο καιρό δεν μιλούσε, περίμενε και μόλις δημοσιεύτηκαν, ας το πούμε, το περίγραμμα της συμφωνίας, είπε ότι αποκλείεται να πετύχει καλύτερη συμφωνία από αυτή που πετύχαμε εμείς με διαπραγματεύσεις. Στην καλύτερη περίπτωση θα είναι η ίδια συμφωνία, καλύτερη αποκλείεται, αλλά μεσολάβεις όμως ένας πόλεμος, μια καταστροφή για τον κόσμο, για το Ιράν, για τις ΗΠΑ, για τους πάντες.
1: Εάν γίνει κάτι τέτοιο, τότε πραγματικά ο Αμερικανός Πρόεδρος θα έχει σημαντικό πρόβλημα. Ήδη υπάρχει το ερώτημα, τι πετύχαμε με αυτό τον πόλεμο? Είχε 4 στόχους. Πρώτος στόχος, η αλλαγή της ηγεσίας του Ιράν. Δεν τον πέτυχε, αντιθέτως έχουν αναλάβει πιο σκληροπυρηνικοί. Δεύτερος στόχος, να σταματήσει το Ιράν το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων. Το Ιράν εξακολουθεί να βομβαρδίζει το Ισραήλ και τα γειτονικά του κράτη με βαλιστικούς πυράβλους. Τρίτο, το θέμα των πυρηνικών όπλων. Από ό,τι φαίνεται αυτό είναι για να εξεταστεί μετά. Και το τέταρτο, θα πάψει το Ιράν να βοηθάει οργανώσεις τύπου Χεσμπολάχ, Χούθη κτλ. Στην προκειμένη περίπτωση, το Ιράν με την επιμονή του να περιλαμβάνεται και ο Λίβανος στην εκεχηρία, εμφανίζεται ως περιφερειακή δύναμη η οποία προστατεύει τη Χεσμπολά. Άρα δεν είναι καλά όλα αυτά τα σημεία, αυτά τα μαντάτα για τους αρχικούς στόχους του πολέμου. Αν ταυτοχρόνως φτάσουμε και σε μια συμφωνία που θα είναι παρόμοια με τη συμφωνία του Ομπάμα, τότε το ερώτημα, τα ερωτήματα είναι, πρώτον, γιατί έφυγες από τη συμφωνία του Ομπάμα.
0: Γύρω στο Τραμπ το 2015 ακριβώς.
1: Ναι, το 2015 είπε γράφει συμφωνία, ο Τραμπ
0: γράφει, ναι.
1: Γιατί έφυγες από τη συμφωνία και δεύτερον, γιατί έκανες ένα πόλεμο, μαστίγησε δισεκατομμύρια δολάρια και σκοτώθηκε ο κόσμος.
0: Τώρα στο Ισραήλ, να έρθουμε λίγο πιο κοντά σε εμάς. Το Ισραήλ μέχρι χθες ήταν ο μεγάλος πετυχημένος, ο νικητής της περιοχής. Έβαλε την Ουάσιγκτον να κάνει και ένα πόλεμο για τους ίδιους. Σήμερα διαφωνεί με τη συμφωνία, λέει ότι δεν είμαστε μέρος της συμφωνίας, άρα δεν δεσμευόμαστε να την επικυρώσουμε. Η ασφάλεια για μας είναι το πρώτο. Κατά τη γνώμη σου, μπορεί να την ακυρώσει στην πράξη το Ισραήλ, ειδικά πηγαίνοντας για τις εκλογές το Οκτώβριο του Νετανιάχου? Ή θα υποστεί μεγαλύτερη ζημιά αν τις ακυρώσει? Πώς αξιολογείς τώρα τις ισορροπίες και μέσα στην Ουάσιγκτον και στο Ισραήλ και στη Μέση Ανατολή? Και τέλος, Άγγελε, πώς θα επηρεάσει αυτό τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο? Γιατί όλα αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία και μας αφορούν.
1: Λοιπόν, να διευθμίσουμε κάτι σχετικά με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι αδιαμφισβήτητα αυτή τη στιγμή το πιο ισχυρό στρατιωτικά κράτος σε όλη τη Μέση Ανατολή. Με μεγάλη διαφορά. Αυτό δεν αλλάζει. Το ότι δεν πέτυχε τους στρατιωτικούς τους στόχους δεν διαφοροποιεί το θέμα της ισχύως του. Κατάφερε κάτι το οποίο δεν είχε καταφέρει κανένας ως τώρα. Δηλαδή να πηγαίνει και να βομβαρδίζει το Ιράν μέσα στο έδαφος του ό,τι ώρα θέλει, όποτε θέλει. Το τρίτο σημείο είναι ότι θα έχει πρόβλημα από όλη αυτή την εξέλιξη ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε δώσει άλλη εντύπωση στον κόσμο. Δηλαδή, επειδή θα έχουν εκλογές το φθινόπωρο στο Ισραήλ, παίζεται πλέον αν θα κερδίσει τις εκλογές ο Νετανιάχου, κάτι το οποίο πριν από 3 μήνες ήταν αυτονόητο ότι θα κέρδισε τις εκλογές. Τώρα έχει υπάρξει έντονη αμφισβήτηση. Δηλαδή, σου λένε οι Ισραηλοί, συμμετείχαμε καθόλου στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία? Όχι. Τότε γιατί η συμφωνία περιλαμβάνει και εμάς? Γιατί πρέπει εμείς να μπούμε στη λογική της εκεχηρίας? Εξήγησέ μας. Και εδώ δεν υπάρχουν απαντήσεις βεβαίως.
0: Ο Τραμπ αποκατέσχισε τις σχέσεις του με τον Μακρόν σε προσωπικό επίπεδο και την σύζυγό του, μετά και είναι τα σκαμπίλια τα αεροπορικά και τις ειρωνίες του Τραμπ, από ό,τι φαίνεται, και με έναν πολύ δυναμικό και έτσι με μεγάλη αυρότητα, θα έλεγα, μια χειραψία θριαμβευτική. Αλλά τώρα στους κλειστούς τοίχους του, στους κλειστές έρωσες του G7, τι περιμένεις να προκύψει? Γιατί ταυτόχρονα θα έχει τα γεωπολιτικά μέσα. Ήδη άκουσα τον Τραμπ όταν ο Μακρόν είπε ότι είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε στην υλοποίηση της συμφωνίας, λέει μάλλον δεν θα σας χρειαστώ τώρα, το απάντησε ο Τραμπ. Τι περιμένεις πρώτον στο ευρύτερο γεωπολιτικό και δεύτερον στις σχέσεις? Είπαμε Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ δεν βλέπω η συμφωνία που υπέγραψε ο Τραμπ με την Ούρσουλα να υλοποιείται σε όλα τα πεδία περιδασμών, αλλά κυρίως στα θέματα αυτών των δεσμεύσεων που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε με το ΝΑΤΟ, είτε με τις επενδύσεις στην Αμερική, είτε με την αγορά LNG, εκατοντάδων δισεκατομμύριων ευρώ κλπ. Τι βλέπεις? Και δεύτερον, έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στα μέσα του Ιούλη. Όλοι θα είναι εκεί και εμείς θα είμαστε εκεί. Αυτά τα δύο μεγάλα γεγονότα, δύο μεγάλες συναντήσεις, ας το πω, των ευρωατλαντικών θεσμών, το G7 δεν είναι ακριβώς, αλλά στην ουσία, ας το πω, αυτό εκπροσωπούσε σε ένα μεγάλο βαθμό. Τι προβλέψεις, τι μπορεί να προκύψει καλό ή στραβό από αυτές τις συναντήσεις?
1: Νομίζω ότι όλα τα πράγματα οθούν στο τι θα γίνει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο. Εκείνη το κρίσιμο σημείο. Όλα τα άλλα είναι προκαταρκτικά. Δηλαδή, εκεί θα προσπαθήσει η ευρωπαϊκή πλευρά να διευθυνήσει ποιες είναι οι προθέσεις της Αμερικής, πώς δεσμεύεται για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, τι θα γίνει με τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης. Όλα αυτά τα πράγματα θα τεθούν σε αυτή τη σύνοδο. Οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή πάνε πολύ πιο αποφασισμένοι από ό,τι ήταν πέρσι το φθινόπωρο. Ας θυμηθούμε ότι πέρσι το φθινόπωρο, δεν ξέρω αν θυμάσαι τη σκηνή, δεν ήταν πολύ καλή για την Ευρώπη.
0: Θυμάμαι σε 3 ώρες μέσα ο Τραμπ τους τα πήρε όλα και έφυγε.
1: Ναι, είχαν πάει όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες μαζί και κατ' ουσίαν παρακαλούσαν τον Αμερικανό πρόεδρο να συνενέσει να δεχτεί τις απόψεις τους. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν είναι η κατάσταση του περσίνου φθινοπόρου. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι έχουν άποψη για το τι θέλουν. Παραμένει όμως το πρόβλημα ποιος θα αναλάβει την άμυνα της Ευρώπης μέχρι να μπορέσει η Ευρώπη να πατήσει τα πόδια της και κυρίως τι θα γίνει με το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία και κατά πόσον θα βοηθήσει θα συνεχίσει να βοηθάει η Αμερική την Ουκρανία. Διότι και εκεί πέρα τα πράγματα, τον έχουμε ξεχάσει αυτόν τον πόλεμο, υπολογίζεται ότι σκοτώνονται κάθε μήνα ή τραυματίζονται εκατέρωθεν 50.000 άτομα, 30.000 Ρώσοι, 20.000 Ουκρανοί, νεκροί και τραυματίες. Ο πόλεμος έχει φτάσει στο απόλυτο αδιέξοδο. Αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι που προχωρούσαν λίγα μέτρα την ημέρα έχουν σταματήσει να προχωρούν και χάνουν σε αρκετά σημεία, δηλαδή υποχρεώνονται σε υποχώρηση, χωρίς όμως να είναι η υποχώρηση ήττας. Δηλαδή υποχωρούν λίγο από τις θέσεις τους. Και επίσης έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο τα πράγματα είναι τα drones. Θα πω κάτι χαρακτηριστικό. Τον Οκτώβριο πέρσι η Ουκρανία το 2021 παρήγαγε 1.500 drones το χρόνο. Τον Οκτώβριο πέρσι παρήγαγε 350.000 και τον Απρίλιο φέτος παρήγαγε πάνω από 700.000 drones. Αυτά είναι αξίας από 150-200 ευρώ έως κάποιων χιλιάδων, 10-15.000 ευρώ. Και λειτουργούν πλέον όπως λειτουργεί μια σφαίρα, ένα βλήμα. Θεωρούν δηλαδή ότι είναι αναλώσιμο, το στέλνουν, εάν δεν πετύχει θα στείλουν και δεύτερο και τρίτο. Είναι πλέον εξαιρετικά εξελιγμένη όλη αυτή η τεχνολογία και αυτό δείχνει και το αδιέξοδο του πολέμου.
0: Θέλω να φτάσω και να σε ρωτήσω, με πρόλαβες σε έναν βαθμό. Βλέπεις με αυτή τη νέα ισορροπία που διαμορφώνεται στον Ουκρανικό πόλεμο να υπάρχει μια προοπτική σε ορατό ορίζοντα για κάποια εκεχηρία και εδώ?
1: Είναι πιθανόν. Δηλαδή βλέπω ότι αυτή τη στιγμή τα δύο πλευρές είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Για διαφορετικούς λόγους. Η Ουκρανία γιατί δεν έχει τον κόσμο εκείνον που έχει η Ρωσία για να μπορεί να κρατάει στο πεδίο της μάχης μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις.
0: Και να σκοτώνεται.
1: Η Ρωσία διότι τα πράγματα έχουν βαλτώσει, δεν κερδίζει τον πόλεμο. Οπότε θα οδηγηθούμε μάλλον σε μια κατάσταση το επόμενο χρονικό διάστημα όπου θα προσπαθήσει κάθε πλευρά να ξαναξεκινήσει αυτή η ιστορία των συζητήσεων.
0: Αυτό τώρα, μια εκεχηρία από ό,τι καταλαβαίνεις, θα αλλάξει και πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, εκεχηρία σημαίνει ότι ανασυγκροτείται και οικονομικά, αλλά και ενεργειακά η Ουκρανία. Αυτό το αφήγημα ότι η Ελλάδα θα γίνει το κέντρο διέλευσης του αμερικάνικου LNG με τον κάθε άξονα για την Ουκρανία τα επόμενα χρόνια, τώρα ανεξάρτητα όλων των άλλων παραγόντων, να το πω έτσι, κουμπώνει ή ούτως ή άλλως είναι στον αέρα αυτό, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί τον κάθε το άξονα και διαμαρτύρεται από τον άκτορα και τον κύριο Εξάρχου μέχρι τους Αμερικάνους. Εκτιμάς ότι εκεί πρέπει η Ελλάδα εγκαίρως να το διαγνώσει αυτό και να επαναπροσδιορίσει λίγο την ενεργειακή στρατηγική της?
1: Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει κάνει μια επιλογή με βάση πολλές αποφάσεις να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο. Δεν έχει όμως κάποιο εναλλακτικό καύσιμο. Άρα πρέπει να στραφεί πάλι σε φυσικό αέριο. Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν έρχεται η Ελλάδα και λέει: εγώ έχω τις εγκαταστάσεις για να σας στείλω υγροποιημένο φυσικό αέριο, να το επαναεριοποιήσω και να σας το στείλω. Αυτό ως σχήμα δείχνει αυτή τη στιγμή ότι θα λειτουργήσει. Και είναι το πιο πιθανό να λειτουργήσει με βάση και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής.
0: Τεράστια επένδυση, 10 δις, να γίνω κάθετος άξονας, γιατί κάθετος άξονας δεν υπάρχει. Και χρειάζεται χρόνο σε αυτό. Αν επιτευχθεί η εκεχηρία από τα πρώτα που θα γίνουν, πέρα από την ανασυγκρότηση των ενεργειακό, να το πω, υποδομών της Ουκρανίας. Η Ουκρανία έκανε εξαγωγές μέχρι πρόσφατα και φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Η Ρωσία σαν βασική προϋπόθεση δεν θα βάλει να αρχίσει να ξαναπουλάει και αυτή στην Ευρώπη?
1: Δεν νομίζω ότι η Ευρώπη θα ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία. Έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Το θέμα, άμα δεν ήταν ο πόλεμος, δεν θα συζητάγουμε ούτε για κάθε το άξονα ούτε για τίποτα τέτοιο. Διότι το ρωσικό φυσικό αέριο είναι πολύ πιο φθηνό.
0: Δηλαδή αυτό το στοιχείο του εμπάρκου απέναντι στη Ρωσία θα έχει μονιμότητα.
1: Ναι, 100%.
0: Δηλαδή θα θελήσει να έχει μια...

0: Είναι για οποιοδήποτε LNG, αλλά αυτή τη στιγμή τα διαθέσιμα φορτία είναι από την Αμερική και η Αμερική θέλει να προωθήσει ένα τέτοιο σχήμα. Δεν έχουμε λόγο να είμαστε αντίθετοι σε αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι οτιδήποτε ενδυναμώνει τη θέση της χώρας μας σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Σωστά το λες. Μήπως όμως αυτά που τρέχει ο Παπασταύρου και υπογράφει συνέχεια μνημόνια συνεργασίες εδώ και εκεί δεσμεύουν τη χώρα και δεν θα τις επιτρέπουν. Είδες και το δημοσίευμα του Bloomberg ότι καμιά ευρωπαϊκή χώρα δεν κάνει μακροπρόθεσμα συμβόλαια με αμερικάνικο LNG, μόνο η Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά καμία χώρα,
1: δεν... καθόλου, άγγελε.
0: Καμία χώρα δεν έκανε και κινήσεις για να φτιάξει εγκαταστάσεις που θα επαναεριοποιούν το υγροποιημένο.
1: Είναι πάρα πολλές και η Πολωνία και φέρνουν το αμερικάνικο από εκεί.
0: Ναι, άλλο λέω ότι και την προηγούμενη δεκαετία όταν εμείς φτιάχναμε το LNG πάνω στη, το, όλο αυτό το εργοστάσιο πάνω στην Αλεξανδρόπολη, οι Γερμανοί μας λέγανε τι το κάνετε, εμείς δεν έχουμε τίποτα, δεν το χρειαζόμαστε, και ξαφνικά έρχεται κάποια στιγμή και οι Γερμανοί έχουν πίσω σε αυτό το τομέα.
1: Συμφωνώ σε αυτό, στην αρχική τους δεκαετία. Μετά όμως κάνανε και το 80% του φυσικού αερίου τώρα είναι αμερικάνικο LNG που καταναλώνουν οι Γερμανοί, γιατί είχαν και μεγάλη εξάρτηση από τη Ρωσία. Πάμε όμως σε ένα ευρύτερο θέμα, αυτό είναι δυναμικό και θα το δούμε μπροστά μας. Είπα, Κίνα και Ρωσία αυτοαναγορεύονται σε τρεις πλέον υπερδυνάμεις και υπάρχουν και διάφορες άλλες γεωπολιτικές, ας το πω έτσι, θεωρίες περί μεσαίων δυνάμεων κλπ. Κλπ. Και υπάρχει μια, θα υπάρχει μια διαρκής ένταση μεταξύ τους, ειδικά με τα ΗΠΑ και Κίνας. Αλλά και η Ρωσία θα παρεμβαίνει μέσα αυτό, σε συνεργασία με την Κίνα κυρίως, αλλά και με τον Τραμπ, όσο ήταν ο Τραμπ τουλάχιστον, φαίνεται και ο Πούτιν, έχουν βρει κοινό υπόβαθρο στην Αλάσκα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι ρόλο θα παίξει, τι μπορεί να πετύχει σε αυτό το περιβάλλον και στην επόμενη πενταετία, σε αυτή τη τόσο δύσκολη και ρευστή περίοδο που είτε φταίει είτε όχι, όλα είναι εις βάρος της.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει πολύ πιο άμεσα προβλήματα στο εσωτερικό των κρατών μελών σε σχέση με το τι θα κάνει στη διεθνή σκηνή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μία σειρά κομμάτων, ας τα πούμε αντισυστημικά, τα οποία ετοιμάζονται ή φλερτάρουν με την εξουσία. Στη Γερμανία έχουμε το ναζιστικό AfD. Στην Βρετανία έχουμε το αντιευρωπαϊκό κόμμα του Φάρατζ. Στην Γαλλία έχουμε τη Λεπέν. Σε μία σειρά από κράτη βλέπουμε ακραία κόμματα τα οποία εμφανίζονται είτε ως πρώτο ή ως δεύτερο κόμμα. Αυτό θα συνεχίσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα η Ευρώπη πρέπει πρώτα να καταλήξει στο εσωτερικό της τι θα κάνει και μετά να μπορέσει να αποκτήσει πολιτική για όλα τα άλλα, δυστυχώς.
1: Ο Μέρτς έβγαλε μια αισιοδοξία χθες πηγαίνοντας στους G7 και για την Ουκρανία και για την Ευρώπη. Τη βγάζει και ο Μακρόν κατά καιρούς. Εμείς εδώ σαν Ελλάδα πώς τα βλέπουμε όλα αυτά, γιατί μας επηρεάζουν πάρα πολύ. Εμείς, η συμμετοχή μας σε ευρωατλαντικούς θεσμούς, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι βασικός πυλώνας και ασφάλειας και οικονομικής ανάπτυξης και των πάντων.
0: Θεωρώ ότι, να πούμε κάτι, όλη η περιοχή είναι σε φάση μεγάλης ρευστότητας ούτως ή άλλως. Τώρα το παιχνίδι, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα είναι η εμπορική διάδρομη. Από τη μια μεριά έχουμε τον IMEC, ο οποίος χρειάζεται επαναχάραξη. Είναι ο διάδρομος που θα έρθει από την Ινδία. Από την άλλη μεριά βλέπουμε την Τουρκία, η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει χερσαίους διαδρόμους από τη Σαουδική Αραβία μέσω Ιορδανίας, Συρίας, να καταλήγει στο έδαφος της, να εκμεταλλευτεί τον λεγόμενο μεσαίο διάδρομο που έρχεται από το Καζαχστάν και θα περνάει από το Αζερμπαϊτζάν μέσω Αρμενίας, γιατί το έπαιζαν ρόλο εκεί πρόσφατα τις αρμενικές εκλογές. Είμαστε σε φάση επανασχεδιασμού των εμπορικών διαδρόμων. Δηλαδή, πολλά κράτη του κόλπου σκέφτονται πώς θα μπορούν να στέλνουν τα προϊόντα τους εκτός, χωρίς να περνάνε υποχρεωτικώς από τα στενά του Ορμούζ. Και αυτό είναι που θα χαρακτηρίσει την περιοχή μας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Έρχομαι τώρα και σε ένα τελευταίο ερώτημα εσωτερικό. Πώς αξιολογείς τις δημοσκοπήσεις μετά την είδηση των δύο κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού και μπροστά και στην δημιουργία και του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά? Πόσο θα επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις την επόμενη μέρα και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Εγώ θεωρώ ότι θα γίνει το κεντρικό ζήτημα των επόμενων εκλογών

0: η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω άδικο?
1: Ότι θα επηρεάσουν, θα επηρεάσουν. Τώρα αυτή τη στιγμή τα δύο αυτά κόμματα παίρνουν μια δημοσκοπική άνοιξη. Το Σεπτέμβριο θα δούμε ποια είναι τα πραγματικά ποσοστά τους και τι μένει στον κόσμο. Βλέπουμε το μεταξύ ορισμένες, εγώ να πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει την ρευστότητα. Πριν από 6 μήνες το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου ήταν δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, είχε φτάσει. Τώρα φλερτάρει με το 3%. Αυτό και μόνον δείχνει πόσο ρευστά είναι όλα. Διευκρινίζω, δεν αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις. Θεωρώ ότι όντως φωτογραφίζουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αλλά τώρα τα δύο αυτά κόμματα, και της Καρισθιανού και του κυρίου Τσίπρα, είναι σε δημοσκοπική άνοιξη. Τώρα φτιάχτηκαν. Είναι δε ενδιαφέρον ότι, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, στα τηλεοπτικά κανάλια, στις εκπομπές, καλούν συστηματικά ένα κόμμα το οποίο έχει μόλις ιδρυθεί και του οποίου τα στελέχη είναι άγνωστα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν καλούν το
0: Ένας
1: κόμμα
0: αριθμός
1: της
0: είναι
1: Κυριακής.
0: γνωστά αυτά που καλούν. Έκανε ένα διευρυμένο γραφείο τύπου με πολλούς αναπληρωτές κλπ. Οπότε αυτοί ναι, γυρνάνε πράγματι όλα τα κανάλια. Κυρία Καριστιανού που δεν έχει παρουσιάσει κανένα στέλεχος, δεν υπάρχει καμία παρουσία.
1: Και αυτή ανεβαίνει το ποσοστό της.
0: Τώρα πρέπει να πούμε όμως Άγγελε το εξής ότι και το Πασόκ του Ανδρουλάκη μετά την επανεκλογή του τον Οκτώβριο του 24, τον Νοέμβρη, και την περίοδο εκείνη της τέλειας διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και των ιστορικών συγκρούσεων είχε φτάσει στο 18%. Και μετά το χάσε μετά από ένα μήνα δύο. Μετά είχε φτάσει η ζωή Κωνσταντοπούλου όπως είπες μετά τις μεγαλειώδεις κινητοποίησεις τις δύο που έγιναν για τα Τέμπη. Και μετά και αυτό συρρυκνώθηκε. Τα δύο όμως κόμματα τώρα Τσίπρα και Καριστιανού έχουν μια ποιοτική διαφορά. Από ό,τι φαίνεται οι ψηφοφόροι που συμπληρώνται σε αυτά ήταν αυτοί που μετακινούνταν και έφτιαχναν τα 18άρια στα άλλα κόμματα. Ήταν δανεικοί δηλαδή εκείνη την εποχή. Φαίνεται τώρα ότι βρήκαν τους ιδιοκτήτες τους κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι σχηματικά, μέσα σε 100 εισαγωγικά. Με αυτή την έννοια, λίγο πάνω, λίγο κάτω, αυτά θα είναι και τα ευρήματα, ειδικά όσον αφορά τον Τσίπρα. Η κυρία Καριστιανού είναι πιο ρευστό το περιβάλλον, αλλά όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, λίγο πάνω, λίγο κάτω, αυτά θα είναι, όπως και της Νέας Δημοκρατίας, με κάποια σχετική απώλεια, αν ο κύριος Σαμαράς κάνει το κόμμα του μέχρι το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου εκτίμηση σε αυτό.
1: Να πω κάτι για τα γενικότερα για την κατάσταση. Το Πασόκ είχε μια μεγάλη ευκαιρία. Για 2,5 χρόνια έπαιζε χωρίς αντίπαλο. Δηλαδή δεν ήταν αντίπαλος ο κύριος Κασελάκης και προφανώς το χάος που επικράτησε στον χώρο της αριστεράς μετά επέτρεπε στο Πασόκ να πάρει κεφάλι και να βγει μπροστά. Δεν μπόρεσε να το κάνει. Επειδή δεν μπόρεσε να το κάνει, βρίσκει περιθώριο ο κύριος Τσίπρας και έρχεται με το κόμμα του. Τώρα, για το κόμμα του κύριου Σαμαρά, ας περιμένουμε να δούμε. Έχω την εντύπωση ότι που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά ας περιμένουμε μέχρι το τέλος να δούμε τι θα γίνει.
0: Άγγελε, και να ολοκληρώσουμε και να σε ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για την ήρεμη και πολύ ευαθητική συζήτηση. Θέλω να σε ρωτήσω, ο κύριος Τσίπρας χθες στην ομιλία του είπε σε λίγα 24 ώρα γίναμε πρώτο κόμμα, σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση. Νιώθεις αυτό που νιώθω κι εγώ ότι το καβάλισε πάλι το καλάμι?
1: Εκείνο που μου έκανε τώρα με προκαλείς να απαντήσω με άλλο τρόπο.
0: Θα προκαλέσω.
1: Λοιπόν,
0: Πρόκληση, παρακάτω κρατήσου.
1: ναι, έβγαλε αυτή την ανακοίνωση που είπε για το δωρεάν εισιτήριο σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Έρχεται κάποιος, λέει, θα το
0: Κάποιο,
1: κάνω.
0: μην μας ξεχνάς και στη Θεσσαλονίκη. Α, και είπε και στην υπόλοιπη Ελλάδα που είναι ιδιωτικά. Βέβαια, οφείλω να πω Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν επιδότηση του εισιτηρίου κατά 50%.
1: Αλλά αυτό στοιχίζει γύρω στα 600-700 εκατομμύρια. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ποιο ήταν το έργο του κυρίου Τσίπρα. Ως Πρωθυπουργός είχε αυξήσει το εισιτήριο στην Αθήνα τουλάχιστον από το 1,20 στο 1,40. Ο άνθρωπος που αυξάνει το εισιτήριο από το 1,20 στο 1,40 έρχεται και λέει τώρα εγώ θα το μηδενίσω. Έρχεται η ιστορία δηλαδή από το παρελθόν και σου λέει μπορεί να πεις ό,τι θέλεις αλλά έχεις κάνει στην πράξη αδερφέ.
0: Πολλά θα βρίσκεται στο Τσίπρα, καταρχάς το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, ήταν το μνημόνιο που αναγκάστηκε να προσαρμοστεί όπως και ο Σαμαράς ο πρώτος αντιμνημονιακός, έγινε μετά ο καλύτερος εφαρμοστής, μάλλον όχι και τόσο καλός, γι' αυτό και θύμωσε και η Μέρκελ. Αυτή είναι σε μια άλλη εποχή. Τώρα είμαστε σε μια άλλη εποχή. Συμφωνώ και εγώ ότι είναι αρκετά πρόχειρο μέτρο, γιατί τα γνωρίζω καλά τα θέματα. Πέρασα από το Υπουργείο, τα γνωρίζω καλά τα θέματα. Ασχολούμαι και χρόνια, ειδικά με τον ΟΑΣΤ. Είναι λίγο πρόχειρο και βιαστικό αυτό. Και πήγε να πλήξει τον Ανδρουλάκη που είπε μέχρι 24-25 να μην πληρώνουν εισιτήριο οι νέοι. Αυτός είπε όλοι μαζί, αν και υπάρχουν ήδη και στα δύσκολα χρόνια κατηγορίες όπως συνταξιούχοι, ανάπηροι κλπ. Φοιτητές που ξέρουμε όλοι ότι δεν πληρώνουν καθόλου ή πληρώνουν ένα συμβολικό ποσό. Δεύτερον, ο Ανδρουλάκης έχει παρατηρήσει ότι έχει σταματήσει και τα στελέχη του Πασόκ τις τελευταίες μέρες που πέρασε ο Τσίπρας δημοσκοπικά μπροστά να μιλάνε πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο.
1: Είναι πολλά που θα δούμε, αλλά πιστεύω ότι τώρα αυτή τη στιγμή ειδικά τα δύο αυτά κόμματα περνάνε μια δημοσκοπική άνοιξη. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Είναι νωρίς.
0: Το κρατώ αυτό, θα μου απαντήσω όμως. Το κόμμα Σαμαρά θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, θα κάνει, αλλά όχι τόσο πολύ όσο εκτιμάται. Δηλαδή θεωρώ ότι θα ψηφιστεί από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ψήφισαν το 19 σίγουρα, κάποιοι από αυτούς ψήφισαν και το 23, αλλά η πλειοψηφία τους έχει πάψει να ψηφίσει, έχει μακρυνθεί από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν ήταν το 23 τις εκλογές και συμμετέχουν τώρα για να ψηφίσουν Σαμαρά, όπως αυτό κυρίως είναι και με την κυρία Καριστιανού. Σημαίνει ότι ανεβαίνει η συμμετοχή στις εκλογές, μεγαλώνει ο παρονομαστής. Άρα πέφτει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας επί το οποίο κρίνονται οι έδρες και οι κυβερνήσεις. Άρα η ζημιά είναι και άμεση και έμεση, Άγγελε.
1: Ναι, αλλά σωστό, θα εξαρτηθεί πώς θα πάνε να ψηφίσουν. Αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου ψηφίζει θα ψηφίσει τον κύριο Σαμαρά εάν φτιάξει κόμμα, έχει ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Το δεχτώ κι εγώ. Απλώς όμως είναι στην αποχή. Θα μου πεις ότι ναι. 23 λίγοι ήταν αυτοί, οι περισσότεροι είναι στη συνέχεια. Θα το δούμε. Πάντως αλλάζουν τα δεδομένα. Είναι ρευστό, όπως είπες, και το διεθνές περιβάλλον και το εσωτερικό.
1: Που μου έλεγε ένας δημοσκόπος. Γενικώς για τις δημοσκοπήσεις. Γιατί του λέω ρε εσύ, γιατί πέφτουν οι δημοσκοπήσεις τόσο έξω. Και μου λέει, διότι ενώ πιάνουμε το δημοσκοπικό μας κοινό πιάνει όλη την ελληνική κοινωνία, δεν μπορούμε να πιάσουμε πόσοι από αυτούς που λένε θα ψηφίσουν ή θα καταψηφίσουν ή δεν θα κάνουν το ένα ή το άλλο, θα πάνε τελικώς να ψηφίσουν στις εκλογές. Κατά τεκμήριο, οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτεροι στην ηλικία θεωρούν υποχρέωσή τους να πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές.
0: Και ψηφίζουν και κυρίως από αυτό ευνοείται η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και εν μέρει και το ΚΚΕ. Είναι γεγονός αυτό. Ναι. Λοιπόν, τα κρατάμε αυτά. Σε ευχαριστώ και πάλι σήμερα για τη συζήτηση, για τα ευρύτερα θέματα που καθορίζουν σε τελευταία ανάλυση και τη δική μας τη ζωή. Καλή συνέχεια, καλές επιλογές, καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετώ.
0: Γεια σου.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Γιαννήρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Starray EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Αχ, πατρίδα μου, γλυκιά μα τραγουδάει ο Λουκιανός Κελαϊδόνης, φίλες και φίλοι, αυτό το παλιό όμορφο τραγουδάκι με τη χοροδία του πειραματικού γυμνασίου της Θεσσαλονίκης, οφείλω να πω, φίλες και φίλοι, αυτό το ωραίο τραγουδάκι και λέει «Αχ, στη ξενιτιά». Και έχω τώρα στην τηλεφωνική μας σύνδεση τον κύριο Χρήστο Ταουσιάνη, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός αναλυτής. Χρήστο, κύριε Ταουσιάνη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι μας λέει τώρα εδώ ο Κελαϊδόνης? Τα παιδιά τα βλέπεις πάλι να παίρνουν τα τρένα, τα αεροπλάνα, τα καράβια για το εξωτερικό, αυτά που δίνουν εξετάσεις?
1: Εγώ βλέπω ότι συνεχίζει να φεύγει η νεολαία στο εξωτερικό. Συνεχίζουν να έχουμε το brain.
0: Χρήστο, πιο κοντά να μιλάς, σε ακούω πολύ βαθιά.
1: Μισό λεπτάκι λίγο να βάλω. Ωραία. Τώρα ακούγομαι καλύτερα?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, λέω ότι στην περίοδο που είναι τώρα, κάνουμε και τα επόμενα βήματα για τις σπουδές και για τις εξετάσεις. Το με το ένα πόδι είναι στο εξωτερικό τα παιδιά μας. Κοιτάνε να πού θα τελειώσω για να πάω να δουλέψω στο εξωτερικό. Το ακούω διαρκώς και στεναχωριέμαι, για να πω την αλήθεια.
0: Τώρα εσύ, κύριε Ταουσιάνη, είσαι εκπαιδευτικός αναλυτής, που σημαίνει ότι έχεις και βαθιά γνώση των προβλημάτων που φτάνουν σε αυτά τα αποτελέσματα, τα αίτια να βρούμε. Και θέλω να σε ρωτήσω, ποια είναι τα συμπεράσματα από τις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις? Άλλαξε κάτι προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, ή business as usual? Είμαστε σε αυτό το δρόμο της αδράνειας και, όπως είπες και εσύ, της μετανάστευσης ουσιαστικά?
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Γενικά ήταν μια χρονιά κλασική όπως τις προηγούμενες. Αυτό το οποίο φαίνεται πολύ έντονα και βλέπουμε και εμείς από τις ζητήσεις με τα παιδιά και τους γονείς, είναι ότι υπάρχει όλο και μικρότερη ευελιξία στο να φύγουν να σπουδάσουν πέρα από τον τόπο της μόνιμης διαμονής. Δύσκολα το παιδί από τη Θεσσαλονίκη, από την Καλαμαριά, πλέον θα σηκωθεί να φύγει να πάει να σπουδάσει και στα Γιάννενα και στην Κομωτινή, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας. Αυτό φυσικά είναι και μεγάλο πρόβλημα, μεταφράζεται στα διαδικά και σε μεγάλο πρόβλημα και για τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Αλλά και είναι και στενάχωρο, γιατί πάρα πολλά παιδιά πλέον καθορίζουν και τις επιλογές τους, έχοντας κατά νου ότι πολλά από τα επαγγέλματα που συνδέονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν τους δίνουν καλή απασχολησιμότητα εντός των τυχών. Οπότε, με αυτό θα σπουδάσω, θα μπορώ να φύγω να πάω να δουλέψω εκεί, στην Γερμανία, στην Ολλανδία, δεν ξέρω, στην Αμερική. Και είναι στενάχωρο αυτό να το ακούσει τα 17 από ένα πιτσιρικά, να ξέρουμε ότι de facto θα σηκωθεί να φύγει μόλις τις δύο σπουδές του, να πάει να εργαστεί εκτός των συνόρων.
0: Να βλέπεις και φέτος να μένουν κενές θέσεις από αυτές που εμπάσχετος έχουν δώσει οι σχολές και είναι διαθέσιμες? Τα παιδιά, όπως είπες ήδη, λόγω κόστους να μην πηγαίνουν σε περιφερειακά πανεπιστήμια. Τι σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα όμως για τους νέους ανθρώπους?
1: Καταρχάς είναι δύο τα δεδομένα. Το ένα είναι ότι πολύ σύντομα, και αυτό ας το κρατήσουν όσοι μας ακούνε, θα δούμε τα περιφερειακά τμήματα να έχουν μεγάλο πρόβλημα, δεν θα πω επιβίωσης, όσον αφορά την ποιότητα των σπουδαστών και την λειτουργικότητά τους. Και σκεφτείτε ότι ένα τμήμα το οποίο θα έχει, ας πούμε, για παράδειγμα 10 εισακταίους και θα πάει το παιδί να σπουδάσει, όλοι όσοι πήγαμε στο πανεπιστήμιο δεν ήταν ότι πιο ευχάριστο να δούμε, σαν να είμαστε στη σχολική τάξη, 10 συμφοιτητές, οπότε θα υπάρχει και στη συνέχεια διαρροή. Δεν ξέρω κατά πόσο και αυτοί οι 10-20 που θα μπουν τελικά θα μείνουν εκεί που είναι να μπουν. Με αποτέλεσμα σιγά σιγά να βλέπουμε και μια ερημοποίηση των περιφερειακών πανεπιστημίων. Κατά δεύτερον, αυτό περιορίζει επί του πρακτέου τις επιλογές των μαθητών. Βλέπουμε δηλαδή πάρα πολύ, όταν καθόμαστε να μιλήσουμε με τα παιδιά για τα μηχανογραφικά, ότι εγώ μπορεί να ήθελα να γίνω ψυχολόγος και να μπορώ να πάω, για παράδειγμα, στην ψυχολογία στην Φλόρινα, να την πιάνω, ή στο Ρέθυμνο, αλλά λόγω οικονομικής δυσχέρειας αναγκάζομαι να επιλέξω τη φιλολογία που θα την πιάσω στις βάσεις του Αριστοτελείου. Αυτό μεταφράζεται ότι καλούνται μετά τα παιδιά να ακολουθήσουν σπουδές υποχρεωτικά ό,τι θα βρουν στην πόλη τους, αλλά δεν είναι κάτι που τους αρέσει, που τους εκφράζει ή και θα τους δώσει και πατήματα στην αγορά εργασίας. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και γι' αυτό μετά...
0: Ναι, Χρυσό.
1: Μετά αυτό μεταφράζεται, λέμε και μένουμε όλοι έκθαβοι, οι 3 στους 6 φοιτητές παράπτουν τις σπουδές, οι 2 στους 6 και οι 5 στους 6 να αξιοποιούν το πτυχίο τους, μα πολλά παιδιά αναγκάζονται να σπουδάσουν κάτι το οποίο εν τέλει δεν τους αρέσει και δεν τους ταιριάζει. Οπότε λογικό και αναμενόμενο δεν είναι μετά...
0: Αντίκρισμα στην παραγωγή, στην οικονομία και γενικότερα παντού όπου δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης. Τώρα, Πες μια πρώτη αξιολόγηση της λειτουργίας των πρώτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Όταν έχουμε αυτό το πρόβλημα με τα δημόσια, τι θα προσφέρουν τα ιδιωτικά ή θα επιταχύνουν την απομείωση των φοιτητών στα δημόσια, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι επειδή ακόμα στα μη κρατικά βλέπουμε περιορισμένες ειδικότητες, δηλαδή δεν έχουν πάρα πολλές ειδικότητες ακόμα στην αρχή, θεωρώ ότι σε μια πρώτη φάση θα συντελέσουν στο να μην φύγει ο Θεσσαλονικιός, θα το πω πολύ απλά, να πάει να σπουδάσει στην Κοζάνη, δεν ξέρω εγώ πού, γιατί πλέον έχει και την επιλογή. Αν δεν περάσει στο δημόσιο πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, αν περάσει στο ΠΑΜΑΚ, δεν περάσει στο ΑΠΙΘΙΤΑ.
0: Κώστη που θα σπούδασε στην Κοζάνη, ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη, θα πάει και στο ιδιωτικό της Θεσσαλονίκης.
1: Πάει στο ιδιωτικό της Θεσσαλονίκης. Άρα νομίζω ότι σε μια πρώτη φάση θα δούμε τα αποτελέσματα ορατά στα περιφερειακά ΑΕΗ, που είναι και κοντά στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Και που τροφοδοτούνται, να το πω πολύ απλά, από παιδιά της Θεσσαλονίκης. Σε μια δεύτερη ανάγνωση, εάν τώρα αρχίσουν και τα μη κρατικά πανεπιστήμια να εμπλουτίζουν και τις ειδικότητες και περισσότερα τμήματα, δεν ξέρω αυτό εν τέλει πώς θα μεταφραστεί. Εκεί είναι και στο θέμα λίγο και η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση να τηρεί κάποια ποιοτικά στάνταρτς, να είναι στον αντίποδα και να υπάρχουν εισάξιες ηθίκες παντού, για να είναι και μια επιλογή ανάλογα με το τι θέλει το κάθε παιδί. Αλλά θεωρώ ότι στα περιφερειακά θα έχουμε πολύ μεγάλη επίπτωση ήδη από τη φετινή χρονιά. Θα το δούμε από τη φετινή χρονιά.
0: Σε 2 μήνες, αν πρόσεξα καλά, θα βγουν οι βαθμοί περίπου και θα ξέρει το κάθε παιδί με βάση το μηχανογραφικό, το οποίο πρέπει να ξεκινά όπου να είναι σιγά σιγά η συμπλήρωσή του, και εδώ έχετε ένα καθοριστικό ρόλο να παίξετε εσείς, συζητώντας με γονείς και νέους κυρίως, για τι θέλουν, αυτό που περιέγραψες και προηγουμένως. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς διαμορφώνονται οι τάσεις των νέων παιδιών για το τι θέλουν να σπουδάσουν? Είναι περισσότερο από αυτό που αγαπούν και έχουν, ας το πω, κάποια κλίση, περισσότερο από αυτό που η αγορά πιο εύκολα θα τους απορροφήσει, θα έχουν καλύτερες απολαβές, ή από το κόστος των σπουδών?
1: Κοίταξε, αγαπητέ Γιάννη, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Πάρα πολλές οικογένειες και με μεγάλη δυσκολία, όταν καθόμαστε να τους βοηθήσουμε στο μηχανογραφικό, είτε τα παιδιά είτε και οι ίδιοι γονείς, λένε ότι ναι, ξέρω ότι αυτό π.χ. στην Αθήνα έχει περισσότερες προοπτικές και το ζητάει η αγορά εργασίας. Ξέρω ότι μου αρέσει περισσότερο, αλλά δεν μπορώ να δώσω 50 χιλιάρικα, να δαπανίσω 50 χιλιάρικα, γιατί τόσο είναι το κόστος σπουδών. Αν φύγει το παιδί π.χ. από τη Θεσσαλονίκη να πάει στο Ηράκλειο στην Αθήνα, δεν έχω την οικονομική δυνατότητα.
0: Κατέτωση για τα 4 έτη.
1: Για τα 4 έτη, οι πιο μετριοπαθείς υπολογισμοί λένε ότι θα πρέπει να δαπανίσει η ελληνική οικογένεια 50.000 ευρώ για τετραετή φοιτηση. Και μιλάμε για πολύ συντηρητικό υπολογισμό. Έτσι.
0: Ούτε, για την Αθήνα ειδικά πολύ συντηρητικό.
1: Πάρα πολύ. Μιλάμε, δηλαδή είναι σπίτι σχολή το παιδί. Να το πούμε έτσι πολύ, πολύ απλά. Αν πει ότι λίγο να κάνει και λίγο φοιτητική ζωή, το κόστος εξτοξεύεται σε αυτό το νούμερο. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, ένα μεγάλο ποσοστό λόγω οικονομικής δυσχέρειας δεν επιλέγει αυτό που θέλει ή αυτό που ζητάει η αγορά εργασίας. Από την άλλη, υπάρχει μια μερίδα πλέον γονέων οι οποίοι προτάσουν πάρα πολύ στο να κάνει το παιδί τι θέλει, και εδώ έρχεται ο ρόλος ο δικός μας, όπου προσπαθούμε να συνδυάσουμε τα θέλω του παιδιού αλλά με κάτι που έχει καλά πατήματα στην αγορά εργασίας. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να έχουμε έλλειμμα πληροφορικών στη χώρα μας, να ψάχνουν οι εταιρείες και να μην βρίσκουν πληροφορικούς, ενώ έχω 40 προγράμματα σπουδών πληροφορικής. Κάτι αναντίστοιχο υπάρχει. Δεν γίνεται να υπάρχουν τμήματα τα οποία δίνουν πάρα πολλές ευκαιρίες, όπως για παράδειγμα το πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας, το διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, το φιλοσοφίας και διακυβέρνησης τεχνολογίας, τμήματα με πολύ καινοτόμα αντικείμενα, και επειδή δεν ξέρουν τους τίτλους τους ή δεν κάθονται να το ψάξουν τα παιδιά, να μην τα δηλώνουν και να δηλώνουν τρομερά κορεσμένες σχολές. Εδώ τώρα είναι και η πεμπτουσία του επαγγελματικού προσανατολισμού, για να κάνουμε και λίγο την αυτοκριτική μας και όλοι. Δεν γίνεται να ψάχνω από την πρώτη στιγμή που θα μπει το παιδί στο δημοτικό μέχρι τη στιγμή που θα δώσει τις πανελλήνιες, τα πάντα, και όταν έρχεται η στιγμή όλο αυτό να το αποτυπώσω, όλη την προσπάθεια, όλο το χρόνο, όλα τα έξοδα, να μην ψάχνω τι σχολές θα βάλω, πώς θα συγκεράσω τα θέλω του παιδιού μου με τα θέλω της αγοράς εργασίας, για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από τη φιλόξενη εκπομπή σου, ότι δεν έχει σημασία απλά να γράψω καλά και να βάλω σε μια σειρά τις σχολές, ή απλά να πω ότι συμπλήρωσα ένα μηχανογραφικό. Έχει σημασία να τον κάνω με έναν έμπειρο άνθρωπο, με έναν άνθρωπο που γνωρίζει την αγορά εργασίας και θα αξιοποιήσω ανεξαρτήτως βαθμολογίας ό,τι μόρια έχω συγκεντρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλές επιλογές υπάρχουν και για τους μαθητές του 10 και του 15 και φυσικά και του 17 και του 18 και του 19.
0: Τώρα να έρθω σε ένα πιο σύνθετο ερώτημα, Χρήστο. Οι παγκοσμιοποίησεις της οικονομίας, οι νέες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη, οι καινοτομίες κλπ. Έχουν αλλάξει και αλλάζουν τελείως τον παραγωγικό ιστό, την οικονομία και τις υπηρεσίες, όχι μόνο την παραγωγή αγαθών αλλά και των υπηρεσιών, είτε προσφέρονται από τον ιδιωτικό τομέα είτε από το δημόσιο, που σημαίνει αλλάζουν και οι δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι, αλλάζουν και οι εργασιακές σχέσεις. Η εκπαίδευση, καταρχάς η δημόσια εκπαίδευση στη χώρα μας, έχει προσαρμοστεί ή κάθε φορά είναι ένα βήμα πίσω και όλα αυτά στα χρόνια μαζεύονται πολλά βήματα πίσω?
1: Νομίζω ότι είμαστε αρκετά πίσω και ότι πρέπει να γίνουν πολλά και γενναία βήματα. Τα Καρτεγιάννη, και κάναμε πρόσφατα και μια μελέτη μετά το Πάσχα για το πώς αξιολογούν και οι ίδιοι γονείς κάποια δεδομένα, και λένε οι ίδιοι γονείς και τα παιδιά ότι αισθάνονται ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα αυτά που ζητά η κοινωνία, η αγορά εργασίας και το ελληνικό σχολείο, και ζητάνε και πάρα πολλές αλλαγές και μεταβολές. Και ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι πλέον οι αλλαγές είναι εκθετικές λόγω AI. Αν δεν κινηθεί στρατηγικά η εκπαίδευση, η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια, πλέον θα υπολοιπόμαστε ακόμα περισσότερο στις ανάγκες του αύριο. Και εδώ είναι σύνδετο το δίλημα, γιατί πλέον οι εξελίξεις είναι ταχύτατες. Δεν είμαστε στη δεκαετία του 80 που εντάξει, πάμε με πιο χαλαρούς ρυθμούς, με πιο ήρεμους ρυθμούς. Εδώ τη μία μέρα από την άλλη, την ένα χρόνο από τον άλλον, η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ολόκληρους κλάδους και ολόκληρα επαγγέλματα. Οπότε αν δεν δείξουμε αντίστοιχα ανακλαστικά, θα δούμε πολλαπλάσια αυτή τη διαφορά, αυτό το gap μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας.
0: Ακούω τους επιχειρηματίες μέσα από τις ενώσεις τους να λένε ότι τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα δεν βγάζουν εκείνες τις ειδικότητες, δεν δημιουργούν, δεν προσθέτουν εκείνες τις δεξιότητες για την παραγωγή που χρειαζόμαστε. Ακούω από την άλλη πλευρά την κριτική που λένε ότι δεν δίνουν μισθούς, είναι πάρα πολύ χαμηλοί μισθοί, έτσι λοιπόν και τα παιδιά που έχουν αυτές τις δεξιότητες πάνε στην Ευρώπη, πάνε στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Βρετανία, γιατί με τις ίδιες δεξιότητες και έχουν και καλύτερη ζωή και πολύ καλύτερες απολαβές και προοπτική και μέλλον. Ακούω από την άλλη πλευρά ότι η τεχνητή νοημοσύνη, ναι, θα απλοποιήσει πάρα πολλά πράγματα, αλλά εάν πάμε και να ακολουθήσουμε τη φλάση, θα καταργήσει τη δημιουργικότητα του ανθρώπου, που είναι και η βάση κάθε εξέλιξης και κάθε πρόοδου. Έτσι δημιούργησε και η τεχνητή νοημοσύνη. Θα γίνει ένα μιμητικό όν ο άνθρωπος και ο εγκέφαλός του θα τυποποιηθεί, θα αποστοποιηθεί. Το βασικό κίνητρο δηλαδή της επιστήμης, της έρευνας, της εξέλιξης, της ανάπτυξης, η περιέργεια, η αμφιβολία θα έχει χαθεί, θα έχουν τυποποιηθεί όλα και όλα θα παράγονται σε εκβάντα και σε κουτάκια. Αυτό θέλω να σου πω, ότι μεγάλες επιχειρήσεις πολυεθνικές πλέον κάνουν μια στροφή και στα επιτελεία τους δεν προσλαμβάνουν στελέχη μόνο θετικών, ας το πω έτσι, επιστημών, όπως τρέχουν και οι τεχνολογίες, αλλά και από τις κοινωνικές επιστήμες, γιατί θέλουν οι αποφάσεις που θα παίρνουν να έχουν και μια όσμωση με την κοινωνία και τις ανάγκες, τους καταναλωτές τους δηλαδή, για να το πούμε πιο απλά. Εδώ στην Ελλάδα αυτά καθόλου μας προβληματίζουν, ή εκεί που ήμασταν και λόγω των προγόνων μας, να το πω έτσι, πάρα πολύ με τις θετικές, με τις θεωρητικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, κάνουμε μια στροφή γενικά στις θετικές λόγω ακριβώς των νέων τεχνολογιών και των αναγκών της παραγωγής, και ξαφνικά αδειάζουμε όλο αυτό το παραγωγικό και δημιουργικό υπόστρωμα που μια ανθρωπιστική, να το πω έτσι, επιστήμη πάντα προσφέρει και δημιουργεί?
1: Καταρχάς, να υπογραμμίσω και εγώ αυτό που λες. Βλέπουμε μεγάλες εταιρείες τύπου Google, τύπου Apple και όλες αυτές οι εταιρείες, οι OpenAI που ασχολούνται με το AI κτλ., να προχωρούν το τελευταίο διάστημα σε στελέχωση ακόμα και πτυχίου φιλοσοφίας, για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς μιλάμε και πόσο σημαντικό είναι αυτό που λες. Από την άλλη, θεωρώ ότι και οι μαθητές και οι επιχειρήσεις και η εκπαίδευση στην Ελλάδα δεν το έχουν αντιληφθεί. Βέβαια, εδώ να δώσουμε και τα έψημα όπου αξίζει. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης για πρώτη φορά φέτος έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα σπουδών, το Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση Τεχνολογίας, που είναι μοναδικό και καινοτόμο στην τριτοβάθμια, με σκοπό να προετοιμάσει τέτοια στελέχη ανθρωπιστικού υποβάθρου να γνωρίζουν από ψηφιακή ηθική, να γνωρίζουν από υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, να γνωρίζουν δηλαδή να έχουν δεξιότητες που θα γεννήσει και το ότι δημιουργείται στην τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα βέβαια είναι εδώ. Πάντα το Πανεπιστήμιο δημιούργησε ένα τέτοιο τμήμα. Τα παιδιά θα το καταλάβουν ή τα παιδιά που θα πάρουν πτυχίο από αυτό το Πανεπιστήμιο, οι ελληνικές επιχειρήσεις μετά θα καταλάβουν έγκαιρα ότι εδώ έχω ένα πτυχίο που καλείται πλέον να μου απαντήσει σε όλα τα σύνθετα διλήμματα που έχει φέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω ότι είναι ένας φαύλος κύκλος. Πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε κάποιες κινήσεις και εμείς σαν μαθητές και σαν γονείς και γενικά σαν κοινωνία, αλλά και η αγορά εργασίας σε συνδυασμό με την εκπαίδευση να δείξει γρήγορα ανακλαστικά για να κρατήσουμε τα παιδιά μας, έτσι. Και για να γίνουμε και πιο ανταγωνιστικοί, για να μπορέσουμε να δώσουμε καλύτερους μισθούς.
0: Και για την παραγωγικότητα της οικονομίας και για να επιβιώσουμε και σαν οικονομία και σαν χώρα.
1: Βέβαια, ξεκάθαρο.
0: Να κλείσουμε τη συζήτησή μας, θα πάμε λίγο πιο κάτω στις χαμηλότερες βαθμίδες. Γιατί τα παιδιά από το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο αποκτούν τα βασικά εφόδια, τις δεξιότητες και πάρα πολλά να μάθουν να σκέφτονται υποτίθεται, να αποκτήσουν κριτική αναλυτική σκέψη και να μπορούν να συνθέτουν μετά όλα αυτά για να πάνε μετά και στην τριτοβάθμια. Αν αυτά δεν τα έχουν αναπτύξει πιο μπροστά και απόσπα κάνουν ένα ταξίδι, ας το πω, αστραπή και πάνε κατευθείαν στην τριτοβάθμια, καταλαβαίνεις ότι μπαίνουν εκεί με τεράστια κενά και ελλείμματα, πολλά από τα οποία δεν επιδιορθώνονται και στη συνέχεια. Θυμάμαι τον Ομπάμα όταν ανέλαβε στην αρχή που έλεγε ότι υπάρχουν πρόβλημα με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την είχαν πάρα πολύ υποτιμήσει, τη δημόσια ειδικά, γιατί τους πήγαιναν τα παιδιά από όλο τον κόσμο, από την Κίνα, από την Ινδία, από την Ευρώπη, από την Ελλάδα, από την Τουρκία, από παντού, τα καλύτερα μυαλά δηλαδή, που πήγαιναν στα κολέγια τους και στα πανεπιστήμια τους και στα πανεπιστήμια τους, και τα περισσότερα από αυτά μετά έμεναν στην Αμερική. Έλατε τώρα που τις τελευταίες δεκαετίες η Κίνα τα παίρνει πίσω, η Ινδία το ίδιο, και ξαφνικά μένουμε ένα τεράστιο κενό. Και είπε ότι πρέπει να επενδύσουμε γρήγορα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό στην Ελλάδα, έχοντας και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της PISA, που δείχνει ότι υστερούμε πάρα πολύ σε βασικές δεξιότητες, τα παιδιά εδώ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το έχουμε εντοπίσει. Όλοι οι παράγοντες και πρώτα-πρώτα η πολιτεία, η εκπαιδευτική, και όχι μόνο για να σκύψουν πάνω σε αυτό, να απαντήσουν πάνω σε αυτό, ή γενικώς διαχειριζόμαστε επικοινωνιακά τις εξελίξεις και τα προβλήματα?
1: Νομίζω το δεύτερο. Νομίζω ότι όλοι βλέπουμε το πρόβλημα, όλοι το γνωρίζουμε το πρόβλημα, αλλά δεν το λύνουμε το πρόβλημα. Νομίζω ότι έχουμε μείνει στη θεωρία. Απλά το να λέμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω να γίνεται κάτι συστηματικό και κάτι ουσιαστικό και να επενδύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι είναι κοινή λογική, το βλέπουμε όλοι αυτό. Okay, το να ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και ότι πρέπει, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, από τις μικρές τάξεις να κάνουμε κάποιες κινήσεις, είναι απλά η θεωρία. Πρέπει να περάσουμε και στην πράξη.
0: Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ για την σημερινή και για τη σημερινή συνομιλία. Μας φωτίζεις κρίσιμες πλευρές και θα έλεγα ότι ειδικά έτσι όπως εξελίχθηκε ο κόσμος και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζουν οι τεχνολογίες, οι καινοτομίες, όλα αυτά, η επικοινωνία, η εκπαίδευση γίνεται ακόμη πιο αποφασιστικός παράγοντας, όχι μόνο για την επιβίωση μιας κοινωνίας και την ανάπτυξή της, να το τονίσω αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά για να υπάρχει και την επόμενη μέρα σε αυτή την φρενίτιδα του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Δεν μπορεί να υπάρχει. Γίνεται ακόμη πιο σπουδαία δηλαδή η εκπαίδευση, να το πω, από ό,τι ήταν εχθές. Δεν είναι ένα κομμάτι του κοινωνικού κράτους, να το πω έτσι. Είναι το βασικό υπόβαθρο και συμπληρώνεται και με την υγεία, αλλά η παιδεία είναι το βασικό υπόβαθρο της ύπαρξης ενός κράτους, ενός έθνους, μιας κοινωνίας, μιας οικονομίας της επόμενης μέρας της. Δεν ξέρω αν με αυτό το γενικό συμπέρασμα συμφωνείς.
1: Συμφωνώ, και τώρα που είναι τα παιδιά να κάνουν το μηχανογραφικό και να κάνουν το πρώτο βήμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή μετά το λύκειο, ας κάνουν λοιπόν αυτοί ένα πρώτο καλό βήμα να βοηθήσουν τουλάχιστον από τη δική τους πλευρά. Εδώ είμαστε όλοι να τους στηρίξουμε και να τους υποστηρίξουμε.
0: Καλή δύναμη λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή δουλειά και κάποια στιγμή και καλό καλοκαίρι.
1: Καλή δύναμη, ευχαριστώ, καλή δύναμη.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Plus 99,4.
4: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε πάντα με Λουκιανό και Λαϊδόνι, αγαπημένες φίλες και φίλοι, και το «Αχ Πατρίδα μου», γλυκιά, όμορφο μελωδικό τραγούδι με πάρα πολύ όμορφους στίχους, ψαγμένους στίχους θα έλεγα, και μας αφορά όλους. Με το τραγούδι αυτό θα υποδεχτώ τον αγαπητό φίλο, τον συμπατριώτη μας, τον Πέτρο τον Παπά, τον βουλευτή στο Κιλκίς του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Αγαπητέ Πέτρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Γιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας σε μέρες που είναι πολύ πυκνές για σας, για τη δουλειά σας και στη Βουλή και εκτός Βουλής. Θέλω να σε ρωτήσω, Πέτρο, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τα μεγάλα αυτών των ημερών που μας επηρεάζουν και μας αφορούν βεβαίως. Πώς αξιολογείς αυτό το μνημόνιο κατανόησης δίμηνης εκεχηρίας ΗΠΑ-Ιράν? Καταρχάς πέτυχε τους στόχους του ο Τραμπ, εκεί που ήταν δηλαδή να τους ισοπεδώσει και να τους αναγκάσει να παραδοθούν, ή τελικά αναγκάζεται, όπως λέει ο Ομπάμα, στην καλύτερη περίπτωση, και αφού έχει κάνει όλη αυτή τη ζημιά και την καταστροφή, να πετύχει μια συμφωνία σαν τη δική του του 2015, την οποία κατήργησε αυτός το 2017. Πώς το αξιολογείς?
1: Νομίζω ότι έδειξε ότι τελικά αυτό το οποίο έκανε ο πόλεμος αυτόν τον οποίο διεξήγαγε και έβαλε την ανθρωπότητα ολόκληρη σε μια δοκιμασία η Αμερική και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δεν είχε και κανένα λόγο, γιατί ακριβώς δεν πέτυχε κανέναν από τους διακηρυγμένους στόχους του. Η συμφωνία αυτή δεν ξέρουμε καν στην πραγματικότητα τι περιλαμβάνει, δεν έχει δημοσιοποιηθεί σε όλη την έκτασή της, και στην πραγματικότητα ξεκινάει η Αμερική από ένα σημείο, ή μάλλον καταλήγει μετά από αυτόν τον πόλεμο σε ένα σημείο όχι πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτό που ξεκίνησε όλος ο πόλεμος. Και συμφωνώ και με τον τέος πρόεδρο Ομπάμα, νομίζω ότι κάθε νοήμων άνθρωπος θα συμφωνούσε, καθώς ούτε το πυρηνικό πρόγραμμα φαίνεται τελικά να επηρεάζεται και ούτε κάποια άλλη εξοχεύση της Αμερικής επετέφθη. Νόμιζε προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα πετύχει μια εύκολη νίκη, έτσι του είχαν πει. Αυτά, η εξωτερική πολιτική όμως δεν ασκείται με τέτοιες απλοϊκές προσεγγίσεις, όπως ενδεχομένως γίνεται αυτή τη στιγμή από την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, και ούτε γίνεται με όρους business deals στις οποίες ενδεχομένως είναι συνηθισμένος ο πρόεδρος της Αμερικής. Δείχνει μια γενικότερη έκπτωση στην λειτουργία της υπερδύναμης και στο πώς ασκείται η εξωτερική πολιτική, και αυτό μας κάνει να σκεφτούμε για άλλη μια φορά και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση πόσο πρέπει να ενισχύσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, πόσο πρέπει να θωρακίσουμε την προσπάθεια για την ενοποίηση της Ευρώπης, για την άσκηση μιας ενιαίας εξωτερικής πολιτικής, γιατί βλέπουμε ότι η Ευρώπη άγεται και φέρεται από διαθέσεις πλέον οι οποίες και είναι ξένες προς τα συμφέροντά της, αλλά τελικά οδηγούν σε μια οικονομική υποβάθμιση, και το ζήσαμε αυτό στην Ελλάδα με την τεράστια κρίση που έχουμε στις τιμές του πετρελαίου. Όλα αυτά πρέπει να μας βάλουν να σκεφτούμε πολύ καλά πώς πρέπει να τοποθετηθεί η Ελλάδα απέναντι σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει πλέον ραγδαία και δεν θυμίζει σε τίποτα τον κόσμο ακόμα και πριν από 10 χρόνια.
0: Α, κύριε Παπά, αγαπητέ Πέτρο, είναι πολύ αστάθμιοι παράγοντες, πάρα πολλοί αναλυτές λένε ότι δεν πρόκειται να περπατήσει αυτή η εκεχηρία. Άλλωστε είναι τα πρότυπα αυτά του Τραμπ, και η εκεχηρία στην Γάζα είχε 21 σημεία, το πρώτο υλοποιήθηκε, η ανταλλαγή των εχμαλώτων, αλλά από εκεί και πέρα τίποτα άλλο. Το 70% της Γάζας είναι υποκατοχή Ισραηλινή, και δεν έχουν σκοπό να φύγουν και να αποχωρήσουν, γιατί δεν μπορούν να προχωρήσουν από εκεί και πέρα. Ούτε η Χαμάς παραδίδει τα όπλα, ούτε ετούτοι παραδίδουν τα εδάφη για να φύγουν. Ο ένας επικαλείται, θα έλεγα, τις επιλογές του άλλου. Εδώ είναι ακόμη περισσότερες οι επισφάλειες. Εκεί αν ισοπαίδωσαν τη Γάζα και σκότωσαν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, δεν υπήρχε τη δυνατότητα κάποιο κράτος να αντισταθεί. Εδώ ο πρώτος αστάθμιος παράγων είναι ο κ. Τραμπ. Ήθελε πάση θυσία μια συμφωνία, γιατί έβλεπε ότι καταραίει εν όψη των εκλογών του Νοέμβρη. Θα την έχει από ό,τι φαίνεται αυτή τη συμφωνία, αλλά κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει και πόσο θα την κρατήσει και ο ίδιος. Δεύτερο είναι το ίδιο το Ιράν. Θα τη σεβαστεί, θα την υλοποιήσει, γιατί υπάρχουν πολλές, ας το πω, διπλές αναγνώσεις σε κρίσιμα σημεία. Τρίτο είναι ο Νετανιάχου, ο οποίος λέει: εμείς δεν είμαστε μέρος της συμφωνίας, δεν συμμετείχαμε, δεν την υπογράψαμε, δεν δεσμευόμαστε. Βλέπεις δηλαδή ας το πω, το μνημόνιο συνεργασίας να μπορεί να μακροημερεύσει.
1: Φαίνεται να πατάς επίλυνα ποδάρια και να θυμίσω εδώ, Γιάννη, ότι στην πραγματικότητα πούλησε και τον σύμμαχό του στο τέλος ο κύριος Τραμπ, τον πρόεδρο Νετανιάχου, γιατί συμπεριέλαβε από ό,τι φαίνεται στη συμφωνία την ύπαρξη και την παραμονή της Χεσμπολάχ ως στην πραγματικότητα βραχίωνα του Ιράν μέσα στο Λίβανο, κάτι το οποίο το Ισραήλ δεν το ήθελε σε καμία περίπτωση. Οπότε βλέπουμε ότι ακόμα και αυτός ο διακηρυγμένος στόχος στην πραγματικότητα που έλεγε ο Τραμπ να βοηθήσει να συνδράμει το Ισραήλ στην άμυνά του, ούτε αυτό το έκανε στο τέλος και άφησε δυσαρεστημένο και τον κύριο σύμμαχό του, που ενδεχομένως ήταν και το κράτος το οποίο παρέσυρε τον Τραμπ στην εμπλοκή αυτή. Οπότε βλέπουμε μια κατάσταση εξαιρετικά ρευστή, εξαιρετικά εκρηκτική, με ένα Ισραήλ το οποίο να μην έχει διευκρινίσει αν θα αποσυρθεί από το Λίβανο, αν θα επανέλθει στα σύνορά του, με μια Χεσμπολάχ να συνεχίζει να δρά στα σύνορα εκεί του Λιβάνου, μια κατάσταση η οποία τελικά δεν έδωσε κάποια λύση, και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό, όταν μια υπερδύναμη άγεται και φέρεται από έτσι μια πρόχειρη διάθεση διαχείρισης των πραγμάτων. Η δική μου ελπίδα είναι και η πολιτική αλλαγή στην Αμερική. Ελπίζω ο αμερικανικός λαός προσεχής εκλογές να κάνει συνετότερες επιλογές, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς ως Ελλάδα πρέπει να οχυρωθούμε απέναντι στους κινδύνους, και δυστυχώς δεν οχυρωθήκαμε ως Ευρώπη και δεν επιβάλαμε, θα πω, και αυτό είναι μια έτσι ευθεία μορφή απέναντι στην κυβέρνηση και τους όρους που θα έπρεπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Τουρκία, απέναντι στη γείτονα χώρα, στην οποία επιτρέψαμε να συμμετέχει στις διάφορες αμυντικές συμφωνίες, και εκεί είναι ένα πολύ προβληματικό κομμάτι. Επιμένουμε ευρωπαϊκά, θα πρέπει να επιμένουμε, γιατί είναι η μόνη ασφαλής διέξοδος για τη δική μας χώρα, της οποίας η ασφάλεια είναι αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
0: Πέτρο, ο Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μετά και την ήττα του Όρμπαν, είναι ο πρωθυπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι πιο κοντά με τον Νετανιάχου. Αυτό τι σημαίνει για τη χώρα μας και σε επίπεδο αρχών βεβαίως και διεθνούς δικαίου? Μην ξεχνάμε ότι ο Νετανιάχου έχει καταδικαστεί και από τον ΟΗΕ αλλά και από το ποινικό δικαστήριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, σε εγκληματίες πολέμου. Γι' αυτό και δεν πάει να ταξιδέψει σε καμιά χώρα, μόνο στην Αμερική πάει. Στον Τραμπ. Γιατί άμα ήταν άλλος πρόεδρος, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πάει και μέχρι την Αμερική. Θέλω να σε ρωτήσω, τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας και η επιμονή αυτής της ταύτισης συνεχώς και κάθε μέρα, ειδικά και στα ενεργειακά, με τον Νετανιάχου της ελληνικής κυβέρνησης? Και το δεύτερο ερώτημα, το συναφές, είναι γιατί η χώρα μας κάθε διεθνή κρίση, όπως αυτή τώρα στη Μέση Ανατολή, την ενσωματώνει πιο άσχημα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ειδικά στα θέματα του κόστους και της ακρίβειας?
1: Για το να απαντήσω στο δεύτερο πρώτα, Γιάννη, το κόστος και η ακρίβεια, το γεγονός ότι έχουμε μια οικονομία η οποία έχει ένα τεράστιο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο, δείχνει ότι είναι μια οικονομία που δεν έχει αντοχές και ανοχές σε οποιαδήποτε κρίση, μια οικονομία που στηρίζεται κυρίως στο τουριστικό προϊόν και στην παροχή υπηρεσιών, οπότε λογικό είναι κάθε κρίση να μας επηρεάζει περισσότερο. Επίσης έχουμε μια οικονομία η οποία δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα της χροκέρδειας σε κανένα επίπεδο, ξεκινώντας από τις ενδομηλικές συναλλαγές, από το πώς οι πολυεθνικές εταιρείες τιμολογούν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα. Το Πασόκ ανέδειξε το θέμα αυτό τις προηγούμενες μέρες, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχουν πρόστιμα, δεν είναι στελεχωμένες επαρκώς οι αρχές οι οποίες ελέγχουν την χροκέρδεια στην Ελλάδα, για να μην μιλήσω για το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και όλα αυτά τα οποία λέει το Πασόκ. Οπότε είμαστε μια χώρα πολύ ευάλωτη σε κάθε κρίση και πολύ ευάλωτη και στην σχροκέρδεια, η οποία εκμεταλλεύεται την κάθε κρίση. Από εκεί και πέρα, η στάση μας απέναντι στο Ισραήλ, εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι πολυδιάστατη η εξωτερική πολιτική μας, προφανώς στη στρατηγική συμμαχία, την οποία να πω ότι το Πασόκ εγγενίασε με την κυβέρνηση τότε του Γιώργου Παπανδρέου, Προφανώς όπου και όταν αυτή η στρατηγική σχέση είναι χρήσιμη για την Ελλάδα πρέπει να την αξιοποιούμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να απέχουμε από τις αρχές του διεθνούς δικαίου, όπως με μεγάλη έτσι, θλίψη ακούσαμε τον Πρωθυπουργό πριν από λίγους μήνες να λέει ότι το διεθνές δίκαιο μπορεί να εφαρμόζεται κατ' επιλογήν. Είμαστε μια χώρα η οποία στηρίζει και την ύπαρξή της αλλά και την επιβίωσή της στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Προφανώς έχουμε αποτρεπτική δύναμη, προφανώς έχουμε στρατό, αλλά πρέπει να επιμένουμε στο διεθνές δίκαιο και σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας να λέμε ότι το διεθνές δίκαιο μπορεί να εφαρμόζεται à la carte. Θυμίζω την επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κολομβία.
0: Και όλο αυτό. Μίλησες για το διεθνές δίκαιο που πάντα είναι ταυτισμένη η χώρα μας, αλλά από ό,τι φαίνεται αλλά κάτι το εφαρμόζει, πολύ σωστά είπες. Πάμε στο εσωτερικό δίκαιο τώρα και πρώτον για το κράτος δικαίου. Πώς το έχει εξευτελίσει η κυβέρνηση έτσι? Και δεύτερον, παρουσίασε κάποιες προτάσεις ο Μητσοτάκης για την συνταγματική αναθεώρηση. Ποια είναι η στάση δική σας και ποιες επιλογές θα κάνετε?
1: Το κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης του ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη, ότι πρέπει να αλλάξει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν πρέπει η προτείνουσα βουλή να δίνει λευκή επιταγή σε μια αναθεωρητική βουλή, η οποία μπορεί να αναθεωρήσει το Σύνταγμα σε όποια κατεύθυνση θέλει. Δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι η προτείνουσα βουλή, αν δώσει λευκή επιταγή, δηλαδή 180 ψήφους αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη βουλή, να αναθεωρηθεί ένα άρθρο, αυτό μπορεί να πάει σε όποια κατεύθυνση θέλει. Το είδαμε στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είχε η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη βουλή την εντολή να αλλάξει το άρθρο για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και αποφάσισε ο Προέδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται με μια απλή πλειοψηφία βουλευτών. Μπορεί να εκλεγεί και με κάτω από 151 βουλευτές αυτή τη στιγμή ο Προέδρος της Δημοκρατίας υπό προϋποθέσεις. Δεν είναι αυτή η αντίληψη του συνταγματικού νομοθέτη και του συντάγματος της χώρας. Οπότε εμείς λέμε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή το άρθρο 110, και να δεσμεύει την αναθεωρητική βουλή, την εκάστοτε αναθεωρητική βουλή, να έχει αυξημένη πλειοψηφία. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε πάλι τη Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα να μην θέλει να αναθεωρήσει ούτε τον πυρήνα του άρθρου 86, γιατί τελικά λέει ότι ακόμα και όταν η δικαστική διερεύνηση θα γίνεται από τις δικαστικές αρχές του εκάστοτε υπουργού, ο οποίος παραπέμπεται για να ελεγχθεί, τελικά η ευθύνη του αν παραπεμφθεί ή όχι στο ειδικό δικαστήριο αυτός ο υπουργός, ακόμα και αν το ζητήσει η εισαγγελική αρχή, θα ανήκει και πάλι στην απλή πλειοψηφία της Βουλής, στην πλειοψηφία τέλος πάντων 151 βουλευτών, άρα στην εκάστοτε κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα δεν αλλάζει ο πυρήνας αυτού του άρθρου. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ λέμε ότι πρέπει να αποδεσμευτεί πλήρως η παραπομπή του όποιου υπουργού ελέγχεται από το Κοινοβούλιο και από την εκάστοτε πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Για το άρθρο 16 φαίνεται να κάνει κάποιες υποχωρήσεις, αλλά και πάλι δεν θεσπίζει αυτό στο οποίο για μας το ΠΑΣΟΚ είναι απαρέγκλητη γραμμή, ότι αν υπάρχει κάποιο μη κρατικό πανεπιστήμιο πρέπει απαραίτητα να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αυτό δεν φαίνεται να το διασφαλίζει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και από εκεί και πέρα έχουμε και την περίφημη αξιολόγηση στο δημόσιο, που και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό έτσι όπως το περιγράφει η Νέα Δημοκρατία. Στην πραγματικότητα προσπαθεί ενδεχομένως να ανοίξει μια κερκόπορτα απολύσεων χωρίς όρους από το δημόσιο για να κάνει ένα ακόμα πιο κομματικό κράτος, και αυτό απαντά νομίζω και στην αρχική ερώτηση, γιατί ο κόσμος δεν αντιδρά σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στο κράτος δικαίου στην Ελλάδα και στην καταπάτηση του κράτους δικαίου στην πραγματικότητα σε πολλές περιπτώσεις, θυμίζω υποκλοπές, τέμπη κτλ, γιατί ακριβώς είναι ένας κόσμος ο οποίος αυτή η εφταετία της Νέας Δημοκρατίας τον έχει κάνει να αγωνιά τόσο πολύ για την επιβίωσή του, που ίσως θεωρεί τα ζητήματα του κράτους δικαίου δευτερεύοντα, ακριβώς γιατί αγωνιά για το πώς θα φτάσει στις 15 ή στις 20 του μήνα και θα μπορεί να πάρει βενζίνη για το αμάξι του ή να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ.
0: Τώρα, πάμε σε αυτό ακριβώς, ακρίβεια, κράτος δικαίου και όχι μόνο, είναι τα κρίσιμα και κεντρικά θέματα της πολιτικής ζωής. Και θέλω να σε ρωτήσω, Πέτρο, ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος των δημοσκοπήσεων μετά την είδηση των δύο νέων κομμάτων, κατά την εκτίμησή σου, όπως τα βλέπεις τα αποτελέσματα, δημιουργούν κατά κάποιο τρόπο μια τάση είναι στιγμές, θα έλεγα, καταγραφές. Και πού το στηρίζεις αυτό?
1: Εντάξει, όπως ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα, Γιάννη, οι δημοσκοπήσεις στα κόμματα που δημιουργούνται τον πρώτο καιρό δίνουν ψηλά ποσοστά. Το έχουμε δει με το Ποτάμι, με τη Δημάρ του Κουβέλη, με το κόμμα του Αβραμόπουλου. Γενικότερα ένα κόμμα το οποίο δημιουργείται ενδεχομένως συγκεντρώνει μια προσδοκία, έτσι μια ακαθόριστη, αόριστη στην αρχή επιθυμία για κάτι καινούριο. Αλλά όταν τα κόμματα αυτά καταθέσουν πρόγραμμα και δείξουν το στελεχειακό τους δυναμικό, πόσο μάλλον όταν είναι κόμματα των οποίων ηγούνται άτομα τα οποία έχουν απογοητεύσει συνολικά την ιδέα της κεντροαριστεράς και την έχουν διαλύσει στην πραγματικότητα όπως αυτό του κυρίου Τσίπρα, νομίζω ότι τελικά δεν θα πάρουν τα ποσοστά τα οποία εμφανίζονται σήμερα στις δημοσκοπήσεις. Πολλό δε μάλλον όταν υπάρχει 16% αναποφάσιστων σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, ένα σημαντικό κομμάτι που να μην απαντά και μια γενικότερη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζουμε να επιμένουμε προγραμματικά, συνεχίζουμε να λέμε ότι η κάλπη θα κριθεί στην καθημερινότητα των πολιτών και τελικά το ΠΑΣΟΚ θα επιλεγεί, γιατί ακριβώς προτείνει συγκεκριμένους τρόπους για να βελτιωθεί η ζωή του καθενός. Λέμε πώς θα μειώσουμε τα ενίκια, λέμε πώς θα ελαφρύνουμε το ιδιωτικό χρέος, πώς θα απελευθερώσουμε κόσμο από τα κόκκινα δάνεια, πώς θα δώσουμε λύσεις στη στεγαστική κρίση παρέχοντας κοινωνικές κατοικίες, όχι πράγματα τα οποία έχουμε σκεφτεί έτσι στο πόδι ή πράγματα ανεφάρμοστα, πράγματα τα οποία γίνονται σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, καλές πρακτικές οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στην Ελλάδα, αρκεί να έχουμε τη στοιχειώδη διάθεση να συγκρουστούμε με μία αντίληψη η οποία υπάρχει ότι στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχουν τρία καρτέλ που να λιμένονται την ενέργεια, τα τρόφιμα και όλη την οικονομική διαδικασία της χώρας.
0: Κατά την εκτίμησή σου, ποια βασικά θέματα είναι αυτά που θα διαμορφώσουν και τις τελικές τάσεις του εκλογικού σώματος πηγαίνοντας προς τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, και πώς θα τα χειριστείτε, ποια θα είναι η δική σας θέση απέναντι σε αυτά τα βασικά προβλήματα?
1: Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε σε όλες τις ομάδες των πολιτών και να δείξουμε ότι το πρόγραμμά μας απευθύνεται και έχει λύσεις για όλους. Σε σχέση, για παράδειγμα, με τη νέα γενιά και τους νέους, να πούμε ακριβώς το πρόγραμμα που έχουμε για τα εισιτήρια, τα δωρεάν στις πόλεις, για τις μετακινήσεις που συμβαίνουν σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, για το πώς θα διατεθεί πραγματικά φθηνότερο απόθεμα σπιτιών στην αγορά, ούτως ώστε τα ενίκια στη Θεσσαλονίκη να μην είναι 700, 800, 900 και 1000 ευρώ, γιατί για αυτές τις τιμές μιλάμε πλέον τη στιγμή που οι περισσότεροι παίρνουν μισθούς οι οποίοι είναι γύρω στο χιλιάρικο. Πώς θα μιλήσουμε στους συνταξιούχους, μιλάμε για τη 13η σύνταξη, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους οποίους πρέπει να οχυρώσουμε απέναντι σε αυτό που σχεδιάζει η κυβέρνηση στην πραγματικότητα, να αλώσει το δημόσιο και να οδηγήσει τους υπαλλήλους σε μια νέα πλατεία κλαφμόνος. Πώς θα απελευθερώσουμε τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες από την περιττή φορολογία, αλλά και πώς θα δώσουμε ανάσα οικονομική σε αυτούς, αυξάνοντας τη χρηματοδότησή τους από τις τράπεζες, κάνοντας λευκό τη ρεσία. Πρέπει να μιλήσουμε σε πολλές κατηγορίες ανθρώπων χωριστά. Στους νοσηλευτές, στους εκπαιδευτικούς, στους ανθρώπους των σωμάτων ασφαλείας που παίρνουν μισθούς πείνας και αναγκάζονται όλοι να κάνουν δεύτερες και τρίτες δουλειές για να μπορέσουν να επιβιώσουν με αξιοπρέπεια. Όλο αυτό πρέπει να το ξετυλίξουμε πεδίο-πεδίο, να επισκεφτούμε τους χώρους εργασίας, τα νοσοκομεία, τις αγορές, ακριβώς για να πείσουμε και να χτίσουμε ξανά τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με τους πολίτες, με τις τάξεις που πάντοτε παραδοσιακά εκπροσωπούσε το ΠΑΣΟΚ, που είναι οι λαϊκές τάξεις, που είναι οι μικρομεσαίοι, που είναι οι άνθρωποι του μόχθου και της παραγωγής. Εκεί θα κριθεί το παιχνίδι και έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, καθημερινή δουλειά, για να πείσουμε για την αξιοπιστία μας και να πείσουμε ότι έχουμε μάθει και από τα λάθη του ΠΑΣΟΚ και προχωράμε μπροστά με μια νέα ομάδα, ανανεωμένη, και μια νέα ομάδα στελεχών και ηγετική ομάδα στο κόμμα μας.
0: Τώρα, κύριε Παπά, και τα μίντια και οι δημοσκοπήσεις, όπως το λέτε και συχνά, επηρεάζουν την κοινή γνώμη, και γι' αυτό ακριβώς ασχετίζεται και κριτική προς τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για τις συχνές πυκνές δημοσκοπήσεις και τις αντιφάσεις και τις αποκλίσεις μεγάλες που είχαν, τουλάχιστον στο πρώτο κύμα. Θέλω να σε ρωτήσω, το εκλογικό όμως σύστημα στο τέλος-τέλος είναι αυτό που καθορίζει και τους τελικούς συσχετισμούς, και μπορεί ένα πλειοψηφικό σύστημα όπως το σημερινό που ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις εκλογές του 19, μια μειοψηφία που είναι η Νέα Δημοκρατία και συνεχώς είναι, θα έλεγα, μεγαλύτερη μειοψηφία

0: απλή αναλογική. Ή πιστεύετε και εκτιμάτε ότι μπορείτε με αυτό το εκλογικό σύστημα να κάνετε και αυτοδύναμη κυβέρνηση?
1: Το μόνο ρεαλιστικό σενάριο είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτος στις εκλογές. Έτσι είναι το εκλογικό μας σύστημα. Ο πρώτος είναι αυτός ο οποίος καθορίζει τις εξελίξεις. Δεν υπάρχει άλλο σενάριο και μάλιστα με την υφιστάμενη γεωγραφία την πολιτική δεν βλέπω άλλη λύση για πολιτική αλλαγή. Οπότε ο ελληνικός λαός θα τεθεί πρώτων ευθυνών του. Αν νομίζω ότι θέλει να έχει μια τρίτη τετραετία ακρίβειας της Νέας Δημοκρατίας, θα επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία. Αν θεωρεί ότι πρέπει να επιστρέψει στις δυνάμεις του λαϊκισμού και στα με ένα νόμο και ένα άρθρο θα τα δώσουμε όλα σε όλους και στο τέλος η χώρα θα οδηγηθεί στα βράχια, θα επιλέξει τις δυνάμεις του λαϊκισμού. Αλλά αν θέλει μια ρεαλιστική λύση για τη ζωή του και να αλλάξουν τα πράγματα πραγματικά για την καθημερινότητά του, εμείς προτείνουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Δεν ακούγεται με τις δημοσκοπήσεις σήμερα εύκολο να ανατραπεί αυτό το οποίο εμφανίζεται να υπάρχει. Ωστόσο, εγώ θεωρώ ότι η τόσο μεγάλη αντίδραση δικαιολογημένη σε αυτή την κυβέρνηση που υπάρχει από την κοινωνία θα βρει τελικά την έκφρασή της και εμείς θα κάνουμε τα πάντα αυτή η έκφραση να είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Η έκφραση όπως κατά της κοινωνίας και η δυσφορία ξεκινάει από τον ακροδεξιό και τον νεοναζί, όπως και στο δημοψήφισμα του Τσίπρα. Εκεί μέσα μπαλάρονται όλα. Το κουκουέ, τους πάντες. Δηλαδή οι πάντες από όλο το φάσμα διαφωνούν. Όταν όμως πάμε να μιλήσουμε για κόμματα και για κυβερνήσεις, τότε βλέπεις τα αποτελέσματα και τα εκλογικά, βλέπεις και τα σημερινά δημοσκοπικά. Άκουσα και τον κύριο Τσίπρα χθες να λέει, ένιωσα ότι καβάλισε πάλι το καλάμι. Να λέει ότι σε λίγες μέρες, μόλις ανακοινώσαμε το κόμμα μας, είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση. Και το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να λέει ότι εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας, αν θέλετε ψηφίστε μας για να σώσουμε τη χώρα και εσάς, αν δεν μας ψηφίστε και ψηφίστε το Μητσοτάκη ή δεν ψηφίσετε κανέναν, κακό του κεφαλιού σας. Αυτό όμως δεν μεταθέτει την ευθύνη στον κόσμο. Εσείς σαν κόμματα και εσείς και του Τσίπρα και όλα, δεν πρέπει να του πείτε και του ψηφοφόρου ότι αυτό το σύστημα είναι καρπονοθετικό και λειτουργεί εκβιαστικά και ότι πρέπει να αλλάξει. Αλλιώς τα κόμματα γιατί υπάρχουν?
1: Γιάννη, εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος και ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο
0: Είναι
1: οποίος θα...
0: κυρίαρχη και το κατοχυρώνει και το Σύνταγμα. Αυτός ο κυρίαρχος λαός όμως βλέπει στο τέλος ψηφίσει κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και με έναν εκλογικό νόμο δεν τον έκανε τυχαίο Μητσοτάκης. Δεν τα χαζός.
1: Θα αποφασίσει στο τέλος, ξέρει και τα δεδομένα του εκλογικού νόμου ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, εγώ έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό γιατί έχει πάθει και έχει μάθει ο ελληνικός λαός. Και απέναντι σε μία μη πρόταση βελτίωση τη ζωή του από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία απλά κουνάει κάθε φορά έναν διαφορετικό μπαμπούλα, το Μητσοτάκη ή Χάος, το οποίο είναι άκρος αλαζονικό, και απέναντι σε μία πάλι νεόκοπη αλαζονία του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος μας λέει ότι σε 2 μέρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, αγνοώντας και στην πραγματικότητα, παραγνωρίζοντας την ίδια την διαδικασία, την επιθυμία του λαού, παρετούμενος από τη Βουλή, απαξίωσε το κοινοβούλιο στο οποίο τον εξέλιξε ο ελληνικός λαός και ζήτησε ο ίδιος την εκλογή του, είπε ότι είναι ένα απομονωμοποιημένο κοινοβούλιο. Όλη αυτή η αλαζονία πρέπει να συνεκτιμηθεί από τον ελληνικό λαό και να δει τελικά ποιος πραγματικά μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του και ποιος έχει τα στελέχη εκείνα τα οποία προέρχονται από την κοινωνία, προέρχονται από τον χώρο εργασίας, συνεχίζουν να ζουν ανάμεσα στους πολίτες και γνωρίζουν τα προβλήματα γιατί ακριβώς τα βιώνουν και τα ίδια και οι ίδιοι καθημερινά. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ πλεονεκτεί σε όλα αυτά τα πεδία. Πρέπει να το κάνουμε ακόμα πιο σαφές, πρέπει να πείσουμε τον κόσμο, να αποκαταστήσουμε όπως είπα και πριν αυτή τη σχέση του κόσμου, του λαϊκού κόσμου με το ΠΑΣΟΚ που έχει διαραγεί στην περίοδο της κρίσης.
0: Μετρό, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα και το ΠΑΣΟΚ αλλά και η αριστερά αλλά και ο Μητσοτάκης δεν έχουν και εκλογικές αλλά και δημοσκοπικές υψηλές επιδόσεις. Αντίθετα έχουν υψηλότερες επιδόσεις κόμματα, ας το πω έτσι σχηματικά, πιο δεξιά από τον κύριο Μητσοτάκη. Κατά τη γνώμη σου, πού οφείλεται αυτό? Και δεύτερον, εσείς πώς θα το καλύψετε αυτό το κενό και αυτή την αδυναμία, μαζί βέβαια και την αντίστοιχη με το Λεκανοπέδιο, τη μεγάλη εκλογική δηλαδή, δεξαμενή. Είχατε προγραμματισμένη και μια συνδιάσκεψη περιφερειακή για την

0: Δυτική Μακεδονία δεν την κάνετε εδώ και ένα και ενάμιση περίπου χρόνο. Θα προλάβετε πριν τις εκλογές να την κάνετε, γιατί και αυτό θα ήταν ένα όπλο για τις εκλογές, τις εθνικές εκλογές για το Πασό.
1: Να σου δώσω και ένα νέο, θα γίνει μια συνδιάσκεψη άλλου τύπου, μια ημερίδα για με επίκεντρο τα εθνικά θέματα στα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, ενδεχομένως 1η Ιουλίου. Θα είναι η ημερομηνία όπου θα είναι μια μεγάλη διάσκεψη, μια μεγάλη ημερίδα η οποία θα αφορά προφανώς και θέματα της Κεντρικής Μακεδονίας, θα είναι και εστιασμένη ειδικά στα εθνικά θέματα που η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Εγώ νομίζω και είμαι πεπισμένος ότι τελικά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Θεσσαλονίκη, έχει διαραγεί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης κυρίως των λαϊκών στρωμάτων. Βλέπουμε τους δυτικούς δήμους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ήταν παραδοσιακά προπύργια του ΠΑΣΟΚ, να έχουν παραδοθεί στην ακροδεξιά και σε αντισυστημικές φωνές, ακριβώς επειδή έχουν υποφέρει περισσότερο από άλλες περιοχές σε σχέση στην εποχή της κρίσης. Το βλέπουμε και στην Αθήνα, στις λαϊκές περιοχές. Και εκεί θα δώσουμε μεγάλο βάρος, εκεί δίνουμε μεγάλο βάρος. Εγώ μεγάλωσα και στις δυτικές συνοικίες, μεγάλωσα στο Ελευθέριο Κορδελιό. Ξέρω πολύ καλά τα προβλήματα, ξέρω πολύ καλά ότι η μισή πόλη και η μισή Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή υποεκπροσωπείται. Εμπέζονται οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης τόσο ως προς τα μέσα σταθερής τροχιάς. Μετρό δεν προβλέπεται να αποκτήσει η περιοχή μέχρι το 2040 και άμα. Ο προαστιακός που σχεδιάζεται είναι εκτός οικιστικού ιστού, θα εξυπηρετεί όταν γίνει και αν γίνει ελάχιστος. Τα σχολεία στους πιο νεανικούς δήμους της χώρας που βρίσκονται στη Δυτική Θεσσαλονίκη είναι ανύπαρκτα. Οι υποδομές, κολυμβητήρια, γήπεδα τα οποία είναι μισοτελειωμένα σε διάφορες περιοχές, θυμίζω αυτά του Ευόσμου. Όλα αυτά λοιπόν θα τα αναδείξουμε και σε τοπικό επίπεδο και θα κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις ως ΠΑΣΟΚ για το τι μπορεί να γίνει και ποιες είναι οι δεσμεύσεις μας απέναντι στους Θεσσαλονικείς, απέναντι ειδικά το δυτικό κομμάτι της πόλης, το οποίο είναι σαν να είναι μια άλλη πόλη, σαν να είναι μια πόλη που δεν θέλει να τη βλέπει η κεντρική διοίκηση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα το οποίο παραμένει το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, να δώσει βάση σε αυτές τις περιοχές.
0: Αγαπητέ Πέτρο, κύριε Παπά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή μας συνομιλία. Θίξαμε αρκετά σημαντικά και κρίσιμα θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην προσπάθειά σου, καλή επιτυχία.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ωραία κουβέντα. Θα συνεχίσουμε να τα λέμε πάντα και από κοντά. Να είσαι καλά.
0: Φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και εκκλησιόντα του Φλάσ 9,4. Οι εκπομπές του Φλάσ μεταδίδονται απευθείας και από το διαδίκτυο. Τις τελευταίες μέρες μόνο από το διαδίκτυο. Και μπορείτε να ακούτε σε όλο τον κόσμο. Flash94.gr στο Google. Έχει εφαρμογές και μπορείτε να ακούτε όπου και να είστε σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Δεύτερον, ανεβαίνουν αμέσως οι εκπομπές του Flash στο κανάλι του Flash, στο YouTube, flash94.gr. Μπορείτε εκεί να τις ακούτε και μετά, όποια ώρα θέλετε και μπορείτε. Ειδικά τις δικές μου εκπομπές, τις αναλύσεις και τις συνομιλίες μπορείτε να τις ακούτε και από το δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε εκεί, γράφετε. Μας αφορά το τίτλο της εκπομπής για τις παγκριώτες, πατάτε και μπροστά του μενού. Ακούτε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε. Θα τα πούμε αύριο πάλι εμείς, στις 1 και κάτι. Πάμε. Καλή συνέχεια.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα στο σώμα μου

τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Έχω ξανά στο τίποτα

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 ηπείρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο.

0: Τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές. Τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Πρωινή Παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
9: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
8: 8 με 9 το πρωί
9: στον Flash 99,4. Πρωινή Παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Λάς 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Γιαννίλης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Η φωνή της Υπαίθρου και σήμερα κοντά σας, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, στον κορυφαίο ραδιοφωνικό σταθμό που λέγεται Flash 99,4, με τον Γιώργο Δίμπαλα και την τεχνική υποστήριξη του Δημήτρη Χιζοδήμου. Και φυσικά την υποστήριξη όλων εσάς. Τρίτη, 16 Ιουνίου. Άρα φτάσαμε κατά το ίμιση του καλοκαιριού, με την έναρξη του μηνός, δηλαδή Ιουνίου, μπήκαμε δηλαδή στο καλοκαίρι και οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, όπως φυσικά πρέπει να είναι τούτη την περίοδο. Με τον Δημήτρη ερχόμενοι στο στούντιο αναλογιζόμασταν τι είναι αυτή η δυσοσμία που έχει πνίξει τη Θεσσαλονίκη. Είναι κάτι τρομερό. Τώρα κάποια προβλήματα έρχονται από την πλευρά της θάλασσας, μέσα από την άβρα της θάλασσας, και κουβαλώντας οσμές, θα έλεγα, πολύ πολύ άσχημες. Ας φροντίσουν οι αρμόδιοι φορείς να δουν τι είναι και να το εξαλείψουν το γρηγορότερο, γιατί η πόλη σε λίγο θα μυρίζει σαν μια χαβούζα. Όμως, ξεκινάμε με τους καλεσμένους που θα έχουμε κοντά μας, όπως πάντοτε, εξαίρετοι επιστήμονες, απλοϊκοί, άνθρωποι της Υπαίθρου, της παραγωγής, του πρωτογενή τομέα, όπου ο καθής με το δικό του τρόπο, με το δικό του αγώνα, δίνουν τις ανάσες εκείνες στην πατρίδα, διότι εμείς θα το φωνάζουμε πάντοτε. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης πατρίδας μας και χτυπιέται αλίπητα από πολλές πλευρές εντός και εκτός της πατρίδας μας, και ο πολιτισμός μας, όπου έχουμε ήδη προσθέσει τις παρουσίες πολιτιστικών συλλόγων, διότι τα ήθη, τα έθιμα, οι παραδόσεις μας, η ορθοδοξία μας, η πατρίδα μας, το έθνος μας, μέσα από όλα αυτά είναι η ψυχή του ελληνισμού. Θα έχουμε κοντά μας σήμερα από τη Λακιά το Δήμο Θέρμης, έναν τόπο υπέροχο, τον Γιάννη τον Τζομπανίδη, τον κτηνίατρό μας και πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Λακιάς. Θα πάμε λίγο πιο δίπλα από τη Θεσσαλονίκη, σε ένα λαχανόκηπο τεράστιο. Θα πάμε στη Μαγνησία, όπου μας περιμένει ο γεωπόνος μας ο Κυριάκος ο Μπαξεβάνης, να μας μιλήσει για τα γεωπονικά γεωργικά θέματα της περιοχής και κυρίως των θερμοκηπίων και των προϊόντων του λαχανόκηπου του τεράστιου που λέγεται εκεί η περιοχή Μαγνησία, Γαλλικός, κοντά στα Διαβατά, και σε θέματα που απασχολούν πάρα πολύ τους ανθρώπους της παραγωγής, τι συμβαίνει με τα νερά, τι συμβαίνει με την τεχνητή άρδευση και ποια είναι τα ωφέλη και η γνώση που πρέπει να έχουμε γύρω από την τεχνητή άρδευση. Θα πάμε μετά στο Μονόλοφο, ένας τόπος θα έλεγα ευλογημένος, καλλιεργημένος, ένας τόπος όπου παράγεται μεγάλο πολιτιστικό έργο. Είναι κάτι το οποίο θα το ακούσουμε σε λίγη ώρα ως πληροφόρηση, ως γνώση, ως ενημέρωση της δράσης που κάνει η θεατρική ομάδα «Το κόκκινο θεωρείο» του Μονολόφου, δηλαδή θεατρική ομάδα με πάνω από 40 παραστάσεις. Είναι απίστευτο. Όπου θα μας ταξιδέψει, θα μας ενημερώσει ο πρόεδρος της θεατρικής ομάδας, ο Μιχάλης ο Τσολάκης, ο οποίος είναι και σεναριογράφος. Μετέπειτα θα πάμε εκεί στα ορεινά, στον ιστορικό Λαχανά, όπου μας περιμένει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαχανά, ο Γιώργος Θεοδουλίδης, γιατί όταν λέμε για Λαχανά, και όπως και εκεί και στην πατρίδα μου στο Κιλκής, τον τόπο μου το γενέθλιο, μιλάμε για τους αιματοβαμμένους τόπους, όπου εκεί κρίθηκε πλέον η Μακεδονία μας, η απελευθέρωσή της και φυσικά τα σύνορα, τα γεωγραφικά, τα σημερινά. Και μετέπειτα θα πάμε στη Χαλάστρα, όπου μας περιμένει στο Κυνηγητικό Σύλλογο Χαλάστρας και Περιχώρων, δηλαδή του Δήμου Δέλτα, ο αντιπρόεδρος ο Νίκος ο Κατσαρέας, να πούμε τα του κυνηγιού, τα δρόμενα της δράσης του συλλόγου και φυσικά πως αυτοί οι άνθρωποι μέσα από την αγάπη τους για τη φύση και την Υπαίθρο είναι οι ουσιαστικά φύλακες
είναι οι φύλακες του δάσους της Υπαίθρου. Δημήτρη μου, να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του Παντελή, το Φαλασσινό, να αγαπάς τα βουνά, γιατί έχει να κάνει και με την Ήπεθρο, έχει να κάνει και με τα ζωντανά ή την Σεκτατικής. Κυρίως θα έλεγα εγώ πρόβατα, αλλά και αγελάδες εκτατικής παρουσίας. Και να συνδεθούμε με τον Γιάννη τον Τσομπανίδη.

0: Αγαπητέ μου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Δίμπολα.
0: Το τραγούδι αυτό νομίζω είναι ό,τι καλύτερο που διαλέξαμε με τον Δημήτρη Σχιζοδήμο. Να αγαπάς τα βουνά και τη θάλασσα, μα πιο πολύ τους ανθρώπους. Εσύ που είσαι επιστήμονας κτηνίατρος και πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου εκεί στη Λακιά. Αυτό το τραγούδι σε ταξιδεύει γύρω από την επιλογή, την επαγγελματική, τη ζωής ως κτηνίατρος επιστήμονας αλλά και ως πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου.
1: Φυσικά και με ταξιδεύει, αν και δεν είναι των ακουσμάτων μου ας πούμε, ούτε της ηλικίας μου, σίγουρα είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι το οποίο ακούγεται ευχάριστα στα αυτιά μας.
0: Να πιάσουμε καταρχήν τα κτηνοτροφικά μας, τα κτηνιατρικά μας. Έχει περάσει μια, δεν έχει εξαλειφθεί, αλλά να πούμε αυτός ο μεγάλος θα έλεγαμε χαμός, χαλασμός των κτηνοτροφικών παραγωγικών ζωντανών. Να αρχίσουμε πρώτα με την ευλογιά και μετά λίγο να πάμε και πιο βαθιά με τον αφόδη, που κατά κύριο λόγο στην περιοχή της Λέσβου. Η ευλογιά μας Μακεδονία. Ποια είναι η εικόνα σήμερα επιστημονικά και από την περιοχή τη δική σου, γιατί είναι ένας παραγωγικός τόπος η περιοχή εκεί, είναι δηλαδή η Περιστερά, είναι το Λιβάδι, λίγο πιο λίγα χιλιόμετρα είναι η Γαλάτιστα, ναι. Μεγάλος τόπος παραγωγικός, πολύ παραγωγικός. Ποια είναι η εικόνα?
1: Η εικόνα είναι ότι ευτυχώς στην περιοχή μας τους φύλαξε ο Θεός και δεν μας ήρθε κάποιο τέτοιο κρούσμα, ούτε εμφανίστηκε κάτι παραπλήσιο. Γενικά οι άνθρωποι εδώ πέρα προσέχουν αρκετά, απολυμένουν. Ήταν από τις πρώτες περιοχές που είχε το κάλεσμα δηλαδή και μπήκανε σε όλη τη διαδικασία της απολύμανσης, στο ότι όποιος δεν έχει εργασία μέσα στο στάβλο δεν μπαίνει, και γενικά τις προφύλαξεις τους αλλάζοντας τα ρούχα τους οι άνθρωποι, πηγαίνοντας στο στάβλο με άλλα ρούχα, βγαίνοντας με άλλα, δεν ερχόντουσαν σε επαφή τα αυτοκίνητά τους με άλλα, δεν βοσκούσαν έξω. Οπότε όλα αυτά ήταν παράγοντες οι οποίοι βοήθησαν τους ώστε να μην κολλήσουν και να μην έχουμε κάποιο κρούσμα και κάποια σφαγή κοπαδιού.
0: Αυτό είναι ένα βασικό θέμα όσον αφορά δηλαδή την πρόληψη. Εσύ αισθάνθηκες πριν γίνει ο χαλασμός, να χρησιμοποιήσω αυτή την λέξη. Υπήρχε πρόληψη. Η πολιτεία μας ήταν κοντά στους κτηνοτρόφους με τους αρμόδιους φορείς από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από την Περιφέρεια, από τους Δήμους, από τους κρατικούς λειτουργούς, παύλα, συναδέλφους σου, κτηνιάτρους, ότι θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί αυτός ο χαλασμός?
1: Για να μιλήσουμε καθαρά και ειλικρινά, δηλαδή η χώρα και οι κτηνοτρόφοι της ποτέ τους δεν είχαν συναντήσει μια τέτοια καταστροφή. Σίγουρα η διαχείριση κρατική δεν ήταν η καλύτερη, ούτε η ιδανική θα έλεγα, σε κανένα βαθμό. Κατόπιν εορτής, αφού προχώρησε πάρα πολύ η ευλογιά, τότε προσπάθησαν και πήραν κάποια μέτρα απολυμάνσης, για απολυμάνσεις σε περιοχές, ζώνες απολυμάνσεων δηλαδή και όλα αυτά. Αυτά τα πράγματα δεν γίνεται να αφήνονται να εξελίσσονται και να πηγαίνουν από νομό σε νομό και μετά να κοιτάμε πώς, τι, ποιος το έφερε, για ποιο λόγο ήρθε, πώς κόλλησα, πώς δεν κόλλησα. Γενικά ήταν ελιπέστατη η πληροφόρηση που είχαν και η δράση τη κρατική.
0: Άρα δηλαδή η κρατική μέρημνα φροντίδα βαθμολογείται υπό το μηδέν.
1: Διότι είχαμε υπό το μηδέν. Πολύ ψηλό βαθμό.
0: Ναι, γιατί είχαμε και χαλασμό τραγικό. Θα χρησιμοποιήσω πάλι μεταφορικά αυτή τη λέξη. Είχαμε αυτοκτονίες συμπατριωτών μας. Δηλαδή δεν είναι ότι τα ζωντανά σκοτώνουν με έναν, θα έλεγα, αποτρόπαιο τρόπο, βάναυσο τρόπο, κοπάδια μεγάλης αριθμητικής, θα έλεγα, δυναμικής για τον κάθε κτηνοτρόφο. Εδώ είχαμε και θανάτους συμπατριωτών μας, κτηνοτρόφων. Αυτά δεν ξεπερνούνται έτσι εύκολα.
1: Σωστά. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, ο πολλής κόσμος που δεν έχει ασχοληθεί με τα ζώα κατά το ελάχιστο, δηλαδή με τα παραγωγικά ας πούμε, γιατί ο καθένας μας μπορεί να έχει από ένα καναρίνι μέχρι και ένα σκυλί στο σπίτι του. Πέρα από το ότι είναι μια εργασία, δεν το κοιτάμε μόνο τι μας αποδίδει, αλλά έχουμε κάποια κατσίκια, αρνιά, τα οποία τα μεγαλώνουμε με το μπουκάλι. Αυτά γίνονται μάνες, έχουν τα παράγωγά τους. Εκείνα τα παράγωγα τα μεγαλώνουμε πάλι με μπουκάλι ή με οτιδήποτε είναι αυτό, με οποιοδήποτε τρόπο. Ζει ο κτηνοτρόφος μέσα στο κοπάδι. Είναι μέρος αυτού, δεν είναι εκτός του κοπαδιού. Αυτό τι γίνεται, τον δένει όχι οικονομικά με το κοπάδι, αλλά συναισθηματικά. Πολλά παραδείγματα κτηνοτρόφων που ο κάθε κτηνοτρόφος μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό εδώ πέρα, είναι ότι το πρωί γίνεται, το μεσημέρι γίνεται ο γάμος π.χ. των παιδιών του, το βράδυ θα πάει να ταΐσει. Ακόμα και κάποιος έξω από όλα τα σπίτια, δηλαδή χαμός να υπάρχει, κάποια κηδεία, αυτός θα πρέπει να είναι εκεί. Τα ζώα πρέπει να έχουν τον άνθρωπό τους εκεί. Οι άνθρωποι τα ζουν σαν μέλος της οικογένειας και όχι σαν οικονομικά στοιχεία.
0: Αυτό είναι πολύ συναισθηματικά έντονα φορτισμένο που αναφέρεις, διότι μεταφέρεις εικόνες ουσιαστικά λόγω των θανάτων των συμπατριωτών μας και βέβαια της ελλιπής, θα λέγαμε, φροντίδας των κρατικών υπηρεσιών και της ίδιας της πολιτείας και της κυβέρνησης. Τώρα, να πάμε λίγο στα 20 ζώα για να έρθουμε και στα του χωριού, εκεί του Πολιστικού Συλλόγου να έρθουμε, της Λακιάς. Λίγο, είναι περίοδος καλοκαιριού. Τα ζωάκια συντροφιάς είναι πολλά. Όπως πολλά βλέπουμε όμως και αδέσποτα. Τι πρέπει να έχουν κατά νου οι ιδιοκτήτες πλέον των ζωντανών συντροφιάς, τα ζωάκια συντροφιάς, σκυλιά, γάτες, κανένα κύριο λόγο, θα να μην πω, ας πούμε, και τα πουλάκια ή τα πινελάκια, τι πρέπει να έχουν υπόψη τους τώρα την περίοδο του καλοκαιριού, υψηλές θερμοκρασίες, διακοπές, φεύγουν, τι πρέπει να προσέχουν, ποιοι να τα φροντίζουν, πώς να τα φροντίζουν?
1: Αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι η πρόληψη είναι πάντα η καλύτερη θεραπεία. Προλαμβάνοντας με εμβολιασμούς από παρασιτώσεις, με χάπια, μπούλες και κολάρα, αποφεύγοντας ώρες εχμής, δεν είναι σωστή η έκφραση, ώρες με πολύ μεγάλη θερμοκρασία, τη βόλτα μας δηλαδή και αυτά, πρέπει να μην, όπως όποτε νιώθουμε εμείς άβολα, αυτά νιώθουμε ένα βαθμό περισσότερο άβολα σε σχέση με εμάς. Δηλαδή, μπορούμε εμείς να βγούμε έξω να περπατήσουμε 40 βαθμούς? Φυσικά και όχι. Και δεν είναι και σωστό. Έτσι και γι' αυτά. Δεν έχουν υδροτήριους. Δεν μπορούν να υδρώσουν, τέλος πάντων. Δεν μπορούν να αποβάλουν τη θερμοκρασία τους. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο γι' αυτά να επιβιώσουν σε τέτοιες θερμοκρασίες και χωρίς απαραίτητες, να προλαμβάνουμε τις απαραίτητες θεραπείες, τέλος πάντων.
0: Όταν θέλουν να πάνε διακοπές οι ιδιοκτήτες, τι γίνεται εκεί?
1: Εκεί τι γίνεται, υπάρχουν κάποια ξενοδοχεία, ας πούμε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα κρατάνε στο σπίτι τους, οι λεγόμενοι pet sitters. Θεωρώ πως πρέπει να βρεις το κατάλληλο σπίτι ή το κατάλληλο φίλο ή τον κατάλληλο άνθρωπο, ούτως ώστε να εμπιστευτείς το κατοικίδιό σου, να το αφήσεις και να είναι σίγουρος κάποιος ότι θα το προσέχει καταλλήλως.
0: Έχουμε πολλές όμως δυστυχώς, τι να πω τώρα, τα παρατάνε τα δέσποτα και τα σκυλάκια συντροφιάς κατά κύριο λόγο, δηλαδή γίνονται μετά δέσποτα. Τι δεν προσέξανε οι ιδιοκτήτες τους, τι λάθος κάνανε ως προς την επιλογή, γιατί είναι επιλογή ζωής, το ζωντανό είναι σαν παιδάκι. Κάνα λάθος και αναγκάζονται μετά να τα αφήσουν στους δρόμους?
1: Υποκύπτουν συνήθως στα παρακάλια των παιδιών τους οι περισσότεροι, που λένε ότι θέλουμε ένα σκυλάκι, θέλουμε ένα γατάκι ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό από ζώο. Να υπενθυμίσουμε ότι ένα σκυλί σε κατάλληλες, χωρίς προβλήματα υγείας δηλαδή, και κατάλληλη ράτσα, μικρόσωμο που παίρνουν κάποιοι για το διαμέρισμά τους ή για το σπίτι τους, για μέσα στο σπίτι, μπορεί να ζήσει και περνάνε και τα 16 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι μια απόφαση η οποία θα την πάρουμε τώρα για τα επόμενα 3-4 χρόνια και μετά θα πούμε, α, εντάξει, και τι έγινε, άρα, πώς θα μπορέσουμε δηλαδή να το, θα τελειώσει δηλαδή αυτό.
0: Άρα θέλει σκέψη.
1: Ακριβώς, θέλει σκέψη όχι μία φορά, εγώ
0: πολλές φορές.
1: Το τρεις φορές και η δεύτερη ποτέ δεν είναι αρκετή σκέψη.
0: Έρχονται εκεί που είναι και η έδρα σας στη Ρεδεστό, ως επιστήμονα, ως άνθρωπο δικό τους, από την γενικότερη περιοχή του Δήμου Θέρμης, να σας συμβουλευτούν, να πούνε κύριε Γιάννη, είσαι επιστήμονας, είσαι κτηνίατρος, πέστε μου λίγο, έχω αυτές τις σκέψεις, έχω αυτές τις δυνατότητες, να πάρουμε ένα ζωάκι συντροφιάς στο σπίτι μας.
1: Φυσικά και έρχονται και όταν βλέπω συνήθως παιδιά πάρα πολύ ενθουσιασμένα, αυτό που τους λέω τους γονείς είναι καλύτερα να μην προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο αν δεν έχουν τη δυνατότητα οι ίδιοι να το προσέξουν. Λόγω ωραρίου δουλειάς, λόγω δουλειάς και των δύο γονιών, ούτως ώστε όταν υπάρχει σχολείο δηλαδή μέσα το πρωί πρωινές ώρες και δουλεύουν και οι δύο γονείς, δεν μπορεί να μείνει το κατοικίδιο μόνο του στο σπίτι. Είτε αυτό θα κάνει ζημία, είτε μπορεί να πάθει κάτι και να μην το προλάβουμε ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, μπορεί να τύχει το οτιδήποτε. Ναι.
0: Άρα δηλαδή ο φιλόζωος, ένας οικογενειάρχης είτε ένας μοναχικός άνθρωπος θέλει πραγματικά μία συντροφιά. Είναι καλό να έρθει εκεί στη Ρεδεστό όπου είναι η έδρα σας να μιλήσει με σένα. Μιλάει με έναν επιστήμονα. Δεν είναι μόνο επιστημονική εμπειρία, είναι και εμπειρία της καθημερινότητας. Να σε συμβουλευτεί και μετά να προχωρήσει στην αγορά.
1: Καλό θα είναι να συζητήσουμε για οποιαδήποτε ας πούμε...
0: Και να προταθεί και το ανάλογο ζωντανό.
1: Ακριβώς. Δηλαδή έρχονται κάποιοι και μου λένε είναι αποφασισμένοι για κάποιο σκύλο. Κάθε ράτσα έχει δικά της χαρακτηριστικά. Εννοείται πως έχουμε και δυνατότητα να πάμε να υιοθετήσουμε κάποιο αδέσποτο, έτσι. Δεν βγάζουμε αυτό το κομμάτι από κάποιο κοινοκομείο, δηλαδή να βρούμε κάποιο σκυλί που να μας κάνει. Δεν είναι όλα ράτσα, γιατί και αυτά τα σκυλιά θα καταλήξουν... Θα καταλήξουν σε φθανασία να μιλήσουμε ομά, αν κάποιος δεν πάει να τα υιοθετήσει. Δεν μπορεί όλα τα χρόνια ο Δήμος να θρέφει δηλαδή τα δέσποτα και ο κάθε Δήμος, έτσι και κάθε σύλλογος. Καλό θα είναι άμα κάποιος έχει επιλέξει να πάει σε ράτσα, να έρθει να μιλήσει είτε με εμένα είτε με κάποιον συνάδελφο, να τον κατευθύνει στην σωστή ράτσα για αυτόν.
0: Και τις υποχρεώσεις που γεννάει ένα ζωάκι συντροφιάς.
1: Από το πιο απλό που είναι η αποπαρασίτωση του κάθε μήνα μέχρι και τον ετήσιο εμβολιασμό δηλαδή.
0: Και οικονομικά να ανταπεξέρχεται, γιατί οι καταστάσεις είναι δύσκολες.
1: Φυσικά. Να μην ξεχνάμε ότι ένα σκυλί, το αφού μιλάμε για τα σκυλιά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή, μπορεί να έρθει σε κόστος συντήρησης όσο ένας άνθρωπος.
0: Δεν είναι λίγα αυτά, είναι πολλά.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται σε μένα που έχουν μια οικονομική κατάσταση, ας πούμε, καλή και ταΐζουν αδέσποτα αρκετά και μου λένε πάντα ότι ξοδεύω περισσότερα, λέει, για τα δέσποτα παρά για τα...
0: Για την οικογένεια.
1: Ακριβώς. Δηλαδή τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα.
0: Άρα εγώ αυτό που συμβουλεύω και εσύ... Όπου είναι κοντά συνάδελφοί σου, καταστήματα, υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από εσάς, να επισκεφτεί ο κόσμος πρώτα εκεί στη Ρεβεστό τον Γιάννη τον Τζομπανίδη, τον κτηνίατρο, να τους ενημερώνει όσον αφορά τις συμπεριφορές, τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις των οικόσιτων ζωντανών, αλλά ακόμα και για τα παραγωγικά ζώα. Διότι χωρίς τον επιστήμονα θα συναντήσει πρόβλημα και ο κτηνοτρόφος με τα εγωπρόβατα και με τα παραγωγικά ζώα ή και ακόμα και τις εκτατικές.
1: Δύο κότες που έχει για π.χ. κάποιοι ηλικιωμένοι ή κάποιοι μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν κάποιες κότες για να πάρουν για τα εγγόνια τους ή για τα παιδιά τους, δηλαδή τα φρέσκα τους αυγά.
0: Άρα,
1: περάσουν μια βόλτα τους ώστε
0: έτσι, να τους ενημερώνεις. Έτσι. Δηλαδή η εμπειρία πλέον να ξεφύγει, και δεν υπάρχουν τώρα και οι παλιοί οι οποίοι είχαν κοτέτσια, ξέρανε, ο ένας μετέφερε τη γνώση. Άρα είναι απαραίτητη θα έλεγα η παρουσία του κτηνιάτρου όσον αφορά τα οικόσιτα ζωντανά, κατά κύριο λόγο δηλαδή, διότι μπορούν να γίνουν λαθεμένες ενέργειες. ομάδες. Πριν πάμε, στο διάλειμμα των διαφημίσεων των, της 6.30, να αρχίσουμε το ταξίδι για τον Πολιτιστικό Σύλλογο και τη Λάκια. Να δώσουμε ένα στίγμα γρήγορα και να συνεχίσουμε τη συζήτηση και μετά λίγο από τις διαφημίσεις των 6.30. Πολιτιστικός Σύλλογος Λάκιας. Πόσα χρόνια το ταξίδι διαρκεί?
1: Το ταξίδι
0: στον πολιτισμό, στον πολιτισμό του τόπου.
1: Ο σύλλογος είναι εξοραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Λακιάς. Επειδή είμαστε, ουσιαστικά ανήκουμε στα βασιλικά σαν οικισμός, στην κοινότητα βασιλικών, είμαστε πολύ κοντά στα βασιλικά, είμαστε 2 χιλιόμετρα από τον κεντρικό δρόμο του Πολυγύρου. Ο σύλλογος, πέρα από τα θέματα του πολιτιστικού, δηλαδή χορούς, πανηγύρια κτλ., ασχολείται και με τα προβλήματα του χωριού, όντας εξοραϊστικός.
0: Ο σύλλογος, φαντάζομαι, γιατί είχατε, πώς το λένε, οι δράσεις πάντοτε περιλαμβάνουν χορευτικά, φορεσιές, αυτές οι, όχι στολές, όποιος λέει στολή σε παραδοσιακό, θα έλεγα, τμήμα χορού, είναι εκτός πραγματικότητας, είναι λάθος. Μιλάμε για φορεσιές, οι οποίες είναι πανάκριβες.
1: Είναι πανάκριβες, διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα. Οι προηγούμενοι από εμάς κατάφεραν με πολλές προσπάθειες χορούς, πανηγύρια να φτιάξουν αρκετές φορεσιές δηλαδή και να εξοπλίσουν πολύ καλά το σύλλογο. Εμείς σαν ας πούμε μέλη και προεδρείο το αναλάβαμε λίγο μετά τον κορονοϊό. Ήταν ουσιαστικά κλεισμένη η κατάσταση, όλοι παγωμένοι μετά τον κορονοϊό. Κανένας δεν ασχολιόταν με τα πανηγύρια, κανένας δεν έκανε τίποτα, είχαν παγώσει τα τμήματα του χορού. Προσπαθήσαμε, κάναμε κάποια πανηγύρια, κυρίως στο εκκλησάκι μας στην Αγία Παρασκευή. Έχουμε φυσικά, η εκκλησία μας η κεντρική ανήκει στον Άγιο Δημήτριο, σαν πολιούχο.
0: Και σώσατε την περιουσία του συλλόγου.
1: Φυσικά.
0: Σώσατε αυτές τις φορεσιές που είναι δηλαδή κοσμήματα της πατρίδας, του τόπου, της παράδοσης, των ηθών και των εθήμων.
1: Σωστά. Ο κύριος λόγος που μπήκαμε στο συμβούλιο ήταν αυτός, να σώσουμε τις φορεσιές μας.
0: Αυτό το πλούτο.
1: Αυτό ακριβώς, για να το βρουν οι επόμενες γενιές που θα αναλάβουν το συμβούλιο, δηλαδή, και το σύλλογο.
0: Τώρα, άρα και μόνο γι' αυτό σας αξίζουν τεράστια εύγε, πολλά ασύνορα εύγε, γιατί η κληρονομιά μας δεν πρέπει να ξεχνιέται, δεν πρέπει να καταστρέφεται, απέναντίας να μεταλαμπαδεύεται και να την εστερνίζεται οποιοδήποτε με τις όποιες του δυνάμεις, αλλά πάμε με σεβασμό. Είναι περιουσία του ελληνικού λαού και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μία περιουσία των κατοίκων, των ανθρώπων, με τους εθελοντές εσάς μπροστάριδες, για να υπάρχει αυτή η περιουσία. Διαφορετικά γκρεμίζονται τα πάντα. Τώρα,
1: ακριβώς.
0: Πάμε, αγαπητέ μου Γιάννη, σε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημίσεων και δώσε μας και μια εικόνα μετά για τη Λακιά. Αυτή τη στιγμή ποια είναι η κατάσταση στον τόπο, όταν θα έρθει κάποιος συμπατριώτης μας εκεί να δει αυτόν τον τόπο, τις δυσκολίες αντιμετωπίζει, ποιες ομορφιές έχει, γιατί είναι, τι να πω τώρα, 20 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη και πολλοί κόσμος ίσως να μην τη γνωρίζει κιόλας.
1: Ίσως, αλλά και κάποιοι που τη γνωρίζουν για κάποιον άλλο λόγο.
0: Καλά είναι να τους θυμίσουμε εμείς ότι να τη γνωρίζουν για το σωστό λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, αγαπητέ μου Γιάννη.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Plus 99,4.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Πιάνω,
6: πιάλο,
5: βάζω,
6: το κεφάλι,
5: κατεβάζω,
6: φτιάχνω
5: τα χέρια μου,
6: φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
2: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Αγαπητέ μου Γιάννη, επανερχόμαστε. Flash 99,4, Φωνή Υπαίθρου μου, με τον Γιώργο Δίμπαλα και όλους εσάς. Λακιά. Ουσιαστικά είναι χαρακτηρισμένος ως οικισμός του Δήμου Φέρμης, αλλά της κοινότητας της τοπικής των Βασιλικών. Αυτό δυσκολεύει την όλη λειτουργία του τόπου, γιατί δεν είναι ένας σήμαντος τόπος. Εσείς πλέον είστε σαν εξοραϊστικό σύλλογος. Εκεί εσείς είστε δηλαδή οι άνθρωποι που ζείτε καθημερινά τα θετικά και τα αρνητικά του τόπου, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με εσάς. Πολλές φορές μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση μεταφέρονται δυσκολίες ως προς την λειτουργία γενικότερα του τόπου.
1: Σωστά. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με μια ιστορία, ας πούμε, της Λακιάς. Η Λακιά είναι ένα προσφυγοχώρι. Το 1922-45 οικογένειες ξεκίνησαν από το Ντερέκιου της Προύσας, το οποίο σημαίνει στα Τούρκια χωριό Σελάκο, και εγκαταστήθηκαν στην περιοχή την τωρινή της Λακιάς, όπου ήταν Τούρκοι ουσιαστικά ζούσαν εδώ πέρα, ήταν Τούρκοι πύργοι και έχτισαν πάνω σε αυτούς τα σπίτια τους τα νεότερα, ας πούμε. Εννοείται πως δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό τους ότι κάποια στιγμή θα γυρνούσαν πίσω. Αλλά τα χρόνια πέρασαν, οι άνθρωποι ασχολήθηκαν πολύ με τη γη, καλλιεργώντας όσπρια, δημητριακά και λαχανικά. Όπως και συνεχίζουν και τώρα και το κάνουν, όλες οι οικογένειες του χωριού σχεδόν ασχολούνται, ένα κομμάτι αυτών των οικογενειών ασχολείται με τα λαχανικά και τα δημητριακά. Η ιστορία είναι μεγάλη. Εντάχει ήταν αυτή η παρουσίαση της Λακιάς, από πού προέρχεται δηλαδή και πώς εγκαταστήθηκαν οι άνθρωποι εδώ. Επίσης να ευχαριστήσουμε τον αείμνηστο δάσκαλο Νικόλαο Ζάγκο, ο οποίος έχει καταγράψει όλη τη ιστορία του χωριού, και άνθρωποι οι οποίοι θα ήθελα να τη μάθουν, εννοείται πως είναι γραμμένοι από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έκανε μεγάλο έργο στην κοινότητά μας.
0: Οι δυσκολίες που σήμερα αντιμετωπίζετε ως κάτοικοι, ως τόπος, ο πολιτιστικός σύλλογος που ουσιαστικά θα έλεγα είναι ο φύλακας του τόπου.
1: Γενικά δεν είμαστε από τα μέρη που ζητάμε πολλά. Ζητάμε τα βασικά.
0: Όπως?
1: Το βασικό που τρέχω εδώ και πάρα πολλά χρόνια και παρακαλάμε τους πάντες, ούτως ώστε να γίνει, είναι η παιδική μας χαρά. Όπως σας είπα, δεν ζητάμε πολλά, ζητάμε μόνο τα βασικά. Από το 2010 περίπου έχουν αρχίσει να ξυλώνουν ένα-ένα τα όργανα την παιδική χαρά. Όπου και τα τελευταία 3 χρόνια δεν μας έχει μείνει ούτε ένα.
0: Αυτό που ζητάτε δηλαδή να γίνει από το Δήμο μια παιδική χαρά.
1: Μια παιδική χαρά.
0: Και δεν γίνεται.
1: Τίποτα παραπάνω.
0: Και δεν γίνεται.
1: Ακριβώς. Η πρόεδρος της κοινότητας, η Όλγα Γενιό, αν θέλουμε να αναφερθούμε, έχει τρέξει το όλο θέμα.
0: Είναι μια αξιόλογη κυρία, αξιόλογη θα έλεγα πρόεδρος.
1: Ζει για αυτό που κάνει, τρέχει.
0: Αλλά κάπου πάτες. Κολλάει αυτή η κατάσταση, δεν γίνεται δηλαδή μια παιδική, παιδική χαρά στο χωριό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο.
1: Φυσικά έχουμε βρει μέχρι και χορηγό για τοποθέτηση αυτής. Παρόλα αυτά ο Δήμαρχος και γενικά το Συμβούλιο αρνείται κατηγορηματικά να μας βοηθήσει πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Παναγία μου, μα έχουν την ευαισθησία ο κύριος Παπαδόπουλος και οι συνεργάτες του. Μα είναι δυνατόν. Δεν μπορώ να το καμπιστέψω, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, είναι δήμαρχέ μου τώρα, είναι δυνατόν να μην κάνεις μια παιδική χαρά εκεί στη Λακιά? Μα είναι δυνατόν. Όχι μία, δυο να γίνουν κιόλας.
1: Δεν είμαστε, σας είπα, δεν ζητάμε πολλά. Ζητάμε
0: αυτό βασικά. Ζητάτε μόνο. Πρέπει δεν να φωνάξουμε όλοι μαζί να γίνει παιδική χαρά. Είναι αδιανόητο.
1: Έχουμε μια εξαιρετική εκκλησία. Ακριβώς από κάτω βρίσκεται ο χώρος της παιδικής χαράς, ο οποίος τον έχουν χαρακτηρίσει ακατάλληλο από πέρσι, μετά από τόσα χρόνια αφαιρώντας ένα-ένα τα εργαλεία, τα παιχνίδια τέλος πάντων. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, τη δυσάρεστη θέση, να μην έρχονται ούτε καν να κόψουν τα χόρτα, δηλαδή τα παιδιά του χωριού, οι φίλοι μου δηλαδή, όλοι αυτοί μπλέκουν ένας-ένας όποιος μπορεί και βοηθάει μέχρι και στο κόψιμο των χόρτων της παιδικής χαράς. Δηλαδή φτάσαμε μέχρι και σε αυτό το σημείο. Πηγαίνουμε προς ολοταχώς προς τα πίσω.
0: Αυτά είναι πολύ στενάχωρα. Αυτά είναι πολύ στενάχωρα. Ακριβώς. Θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως από την πλευρά του Δήμου, γιατί είπαμε ό,τι είναι να κάνει η πρόεδρος η Όλγα το κάνει, αλλά από εκεί και πέρα είναι η από πάνω και από πάνω είναι η δημοτική αρχή και πρέπει να γίνει και ό,τι πρόβλημα και το ελάχιστο αν υπάρχει θα πρέπει να λυθεί. Δεν ζητάτε και τίποτε, τα παιδάκια.
1: Δεν έκανε κανένας να συζητήσει μαζί μας να πούμε την αλήθεια για αυτό το πράγμα, να μας πει τον λόγο του όχι.
0: Μα είναι δυνατόν? Πώς θα πάνε τα παιδιά στα χωριά? Απ' την άλλη λέμε να στηρίξουμε τα χωριά. Πώς θα κάτσουν? Πώς θα κάτσουν? Ένα μήνυμα και να κλείσουμε. Έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Για την Λακιά, για τον Πολιτιστικό Σύλλογο και βέβαια ακόμα και λίγο έτσι για την επιστήμη σου, την κτηνιατρική.
1: Δεν θα ήθελα να αναφερθώ περαιτέρω, να πω την αλήθεια, στη Λακιά, γιατί θα πούμε και άλλα.
0: Σ' ακούω στενάχωρο. Όμως, στους συμπατριώτες, συνανθρώπους μας, στους διπλανούς μας, στην πατρίδα, έτσι, να ακουστεί ένα μήνυμα έτσι, θετικό, ελπιδοφόρο.
1: Ενώ ψυχαλοκαιριού. Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο να μην σταματάει να ελπίζει. Είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί μπορούμε. Βοηθήστε τις τοπικές επιχειρήσεις, τα τοπικά προϊόντα. Δυστυχώς ο κόσμος στρέφεται όλο περισσότερο στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων και φεύγει από τον τοπικό παραγωγό, τον τοπικό κτηνοτρόφο, ο οποίος μπορεί να κάνει πάρα πολύ αξιόλογα προϊόντα δηλαδή και να τα διαθέσει στην αγορά. Βοηθήστε τον γύρο σας. Βοηθήστε ένα ζωάκι, βοηθήστε ό,τι μπορείτε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Άρα να βάλουμε ως τίτλο της συζήτησής μας μέσα από το κάλεσμά σου «Εθνικός καταναλωτισμός». Εθνικός καταναλωτισμός. Να το καταλάβουμε όλοι αυτό, να το βάλουμε μέσα στο DNA μας. Και δεν πειράζει, ας πληρώνουμε και λίγο παραπάνω, επιστρέφεται αυτό στους συνέλληνες, στους συμπατριώτες στην πατρίδα μας. Σε ευχαριστώ καρδιακά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Να τα ξαναπούμε όταν θα με πεις, δηλαδή όχι όταν θα, ότι έγινε η παιδική χαρά.
1: Άμα το πάμε έτσι βλέπω να μην ξαναμιλήσουμε.
0: Όχι Παναγία μου. Όχι. Όχι. Θα φωτίσει και ο Κύριος ο Θεός για να γίνει. Ο Θεός να μας βοηθήσει για να γίνει παιδική χαρά. Δημήτρη μου, να πάμε σε ένα τραγουδάκι υπέροχο, το Σμυρναίκο Μινόρε από την Γλυκερία, να συνδεθούμε με τον γεωπόνομο που μας περιμένει στην Μαγνησία, τον Κυριάκο τον Μαξεβάνη.

0: Αγαπητέ μου Κυριάκο, φίλε Κυριάκο, καλησπέρα από Φλάς 99,4, Φωνή Πέθρου και Γιώργο Δίμπαλα.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Επιλέξαμε μαζί με τον Δημήτρο Σχιζοδήμο ένα έτσι μικρασιάτικο, άμα ναι θα έλεγα, πονεμένο τραγούδι από την Γλυκερία. Γιατί εκεί ο τρόπος ο δικός σας είναι ένας τόπος με πολλές αξίες παράδοσης και προσφυγιάς.
1: Είναι όντως, ναι, είναι προσφυγικό χωριό, είναι Μαγνησία.
0: Και λίγοι ξέρουν ότι η Μαγνησία είναι, όπως λένε οι πολλοί που γνωρίζουν, ένας από τους λαχανόκηπους, άλλος είναι στα Βασιλικά και άλλος είναι στη Μαγνησία, του νομού Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς, έτσι.
0: Ιστορικά, να πούμε ότι την τέχνη, τη γνώση της καλλιέργειας, της παραγωγής των λαχανικών, την έφεραν οι πρόσφυγες από την πατρίδα.
1: Ναι, βεβαίως έτσι είναι. Υπήρχε βέβαια ένα επιτουργοκρατίας, ένα τσιφλίκι στο χωριό. Υπήρχαν οι λίγοι κολίγοι που δούλευαν από τότε, αλλά ο κύριος πληθυσμός που ήρθε και εγκαταστάθηκε ήταν μετά την συνθήκη της Λοζάνης από το 1924. Ήταν μικρασιάτες πρόσφυγες. Συν ένα μικρό σύνολο κάποιων οικογενειών από τη λεγόμενη Μπάλτζα, το Μελισσοχώρι, Θεσσαλονίκης.
0: Ντόπιοι.
1: Δεν είναι ακριβώς ντόπιοι. Έχω ακούσει μια άλλη εκδοχή από ένα ιστορικό...
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό να το ακούσουμε.
1: Οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στη σημερινή Μπάλτζα, στο σημερινό Μελισσοχώρι, από... και αυτοί νομίζω έχουν μικρασιατική καταγωγή. Δεν είναι προσωπική μου καταγωγή.
0: Δεν είναι τόσο πολύ τεκμηριωμένο δηλαδή.
1: Ναι, δεν γνωρίζω τόσο καλά τη δική σου ιστορία. Είναι μια εκδοχή που έχω ακούσει. Είναι ότι και αυτοί έχουν μικρασιατική καταγωγή. Απλώς ήρθαν νωρίτερα, πριν την συνθήκη της Λοζάνης, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Στο μεσοδιάστημα μεταξύ 12 και 23 δηλαδή.
0: Στεριώσαν αυτοί όλοι οι πρόσφυγες.
1: Κάποια στιγμή, μεταξύ 12 και 23, ήρθαν και αυτοί κάποιες οικογένειες από την Πάλτσα, αποφάσισαν να εγκαταστούν στη Νέα Μαγνησία. Εγκαταστάθηκαν και αυτοί μαζί με τους υπόλοιπους μικρασιάτες που ήρθαν μετά το 23-24.
0: Και έγινε ο λαχανόκηπος της Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Από τους μεγαλύτερους, θα λέγαμε, της πατρίδας μας. Σήμερα, ποια είναι η εικόνα αυτού του λαχανόκηπου?
1: Σήμερα δυστυχώς βρίσκεται σε παρακμή αυτός ο λαχανόκηπος ως προς την παραγωγικότητά του. Δυστυχώς ακολουθεί τη μοίρα της αγροτιάς, θα έλεγα, δεν θέλω να πω πανελληνίως, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει αρχίσει να παρακμάζει, η νεότερη γενιά δεν ασχολείται πλέον. Και όχι γιατί, λόγω του στερεοτύπου που θέλει για τους νέους να είναι τεμπέληδες, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει προοπτική. Οικονομική προοπτική που θα θέλανε να υπάρχει.
0: Εσύ είσαι επιστήμονας, είσαι γεωπόνος. Ζεις το ρυθμό της καθημερινότητας των αγροτών. Τι είναι κατά τη γνώμη σου αυτό το οποίο φταίει? Και αυτή τη στιγμή δηλαδή ένας τόπος ευλογημένος όπως η Νέα Μαγνησία, προσφυγική εμπειρία, δάκρυα, κλάματα, όνειρα, δημιουργίες γίνανε σε λίγα χιλιόμετρα έξω από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο σήμερα αποθεί τους ανθρώπους που έχουν μια μικρή γη, τα θερμοκήπια τους, να γίνουν επιχειρηματίες μικρού βεληνικούς, αλλά άνθρωποι ανεξάρτητοι, άνθρωποι που έχουν τον αξιακό τους κώδικα και λένε εμείς θα ασχοληθούμε με την κληρονομιά των γονιών μας. Τι φταίει?
1: Είναι πολλά. Πέρα από το γενικότερο, το ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος παραγωγής για όλους τους αγρότες, και σύν της άλλης είναι και η ιδιαιτερότητα της Μαγνησίας είναι ότι έχει πολύ μικρό γεωργικό κλήρο. Δηλαδή οι παππούδες μας πριν 100 χρόνια πλέον, εσείως έχουν συμπληρωθεί 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης, η κλήρη τότε ήταν, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 40 στρέμματα. Για εκείνα τα χρόνια ήταν ίσως αρκετά, γιατί δεν προλάβαναν και με τα μέσα της εποχής να καλλιεργήσουν και περισσότερο, μια οικογένεια να καλλιεργήσει περισσότερο από τόσα στρέμματα, αλλά πλέον έχουμε φτάσει στα δισέγγωνα των πρώτων προσφύγων. Οι κλήροι έχουν μικρύνει πλέον, μοιράστηκαν σε αδέρφια, σε εγγόνια και σε πολύ μικρότερους κλήρους. Και σύν της άλλης ότι η παραγωγικότητα έχει αυξηθεί, έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις, έχει αυξηθεί το κοστολόγιο δεν μπορεί πλέον να επιβιώσει ένας πολύ μικρός λαχανόκηπος. Χρειάζεται επιπλέον πολλά εργατικά χέρια, τα εργατικά χέρια έχουν ακριβήνει πάρα πολύ και είναι και δυσέβρετα. Οπότε πλέον είναι, αν έπρεπε να το συνοψίσω σε έναν μόνο παράγοντα, είναι το κόστος παραγωγής. Έχει αυξηθεί δυσανάλογα σε,
0: τώρα,
1: για το μικρό πλήρω την
0: ερμανίση. Μέσα στο κόστος παραγωγής, δηλαδή τα λειτουργικά έξοδα, να βάλουμε τώρα, γιατί υπάρχει μια ιδιαίτερη εξειδίκευση της οικογένειάς σου γενικά όσον αφορά την τεχνητή άρδευση. Το νερό είναι δυσέβρετο. Τα προβλήματα είναι πολλά. Η περιοχή του Δήμου Δέλτα όπου ανήκεται, έχει, ποτάμια έχει. Τα νερά είναι που πώς κυλούν στα κανάλια μέσα, στα καναλέτα. Εκεί υπάρχουν προβλήματα πολλά. Η άποψή σου όσον αφορά πλέον μέσα από αυτά που βλέπουμε, την αύξηση θερμοκρασίας, μέσα από τα γενικότερα προβλήματα μεταβολής των καιρικών συνθήκων, δυσχεραίνουν την άρδευση των ακόμα και των θερμοκηπίων ή και των άλλων παραγωγικών καλλιεργειών εκεί στον τόπο, εκεί στη Νέα Μαγνησία, και τι πρέπει να έχουν υπόψη τους ως προτιμότερο η παραγωγή?
1: Η Νέα Μαγνησία έχει την ευλογία μέσα σε όλα τις δυσκολίες που έχει, να έχει υπόγειο αρδευτικό δίκτυο από τη δεκαετία του 70, αν δεν κάνω λάθος. Ο τοπικός, το ΕΒ, έχει υπόγειο δίκτυο σε όλο το χωριό. Αυτό είναι ένα από τα καλά. Είναι πολύ καλό το ότι υπάρχει η καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση νερού για να φτάσει μέχρι το χωράφι. Το νερό φτάνει στο χωράφι του κάθε παραγωγού χωρίς να χαθεί σταγόνα κυριολεκτικά. Σε άλλες περιοχές, πιο ανοιχτά προς το Δήμο Χαλκιδόνας, εξ όσων γνωρίζω, πιο πέρα, πιο μακριά από τη Θεσσαλονίκη, έχουμε αυτά τα υπαίθρια τα καναλέτα που όντως υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, μεγάλες απώλειες και από διαρροές μέσα από τα κανάλια και κυρίως λόγω εξάτμισης, λόγω τους καλοκαιρινούς μήνες. Ευτυχώς, εδώ και πολλά χρόνια η δική μας παραγωγή στη Νέα Μαγνησία χρησιμοποιούν εκτεταμένα τη στάγδη άρδευση, που είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος άρδευσης και πιο ενδεδειγμένος για τους μικρούς λαχανόκηπους που υπάρχουν στην περιοχή.
0: Πάνω εδώ, επειδή είστε από τους πλέον εξειδικευμένους πανελλαδικά, τι προτείνετε, τι τους συμβουλεύετε και εν ώψη τώρα πλέον της καλλιεργητικής περίοδου που πλέον είναι παραγωγική περίοδος. Ήδη, δηλαδή δεν σταματάνε οι λαχανόκηποι να δουλεύουν, να παράγουν όλο τον χρόνο.
1: Φυσικά, ναι, ναι. Οι λαχανόκηποι δουλεύουν εντατικά όλο το χρόνο, ειδικά στα θερμοκήπια.
0: Τι τους συμβουλεύετε?
1: Τη συμβουλή λίγο πολύ την ξέρουν. Δηλαδή, αυτό που τους λέω και στο μαγαζί μου κάθε μέρα. Να προτιμήσουν να επενδύσουν και κάτι να αγοράσουν στα λακτοφόρους σωλήνες. Γιατί αυτό που θα δώσουν, αυτό που βλέπουν να βγαίνει από την τσέπη τους τώρα άμεσα και αυτό που τους πονάει την τσέπη να αγοράσουν τώρα ένα καλό αρδευτικό δίκτυο, θα τους εξοικονομήσει και πολύ καλύτερη και πολύ εξοικονόμηση νερού άμεσα και πολύ καλύτερη παραγωγή μακροπρόθεσμα. Ούτε για μία χρονιά, ούτε για δύο χρονιά, ούτε για πολλές περισσότερες, όσο διαρκεί ένα αρδευτικό δίκτυο. Αυτό είναι κάτι που δυστυχώς δεν το σκέφτονται, γιατί λόγω
0: Κυριάκο μου, γιατί δεν το σκέφτονται? Μπαίνει το οικονομικό ζήτημα. Ναι, αλλά όμως η ανταπόδοση είναι μεγάλη και είναι επαγγελματίες. Δηλαδή τόσο πολύ έχει γίνει δυσβάστακτο το κόστος λειτουργίας.
1: Έχει γίνει και δυστυχώς το βλέπω γενικότερα στο εμπόριο και με συνεργάτες μου που συζητάω. Γενικώς ο κόσμος πλέον δεν κοιτάει το αύριο, το μεθαύριο να το πω έτσι. Κοιτάει το τώρα άμεσα, το σήμερα. Πώς μπορούμε να το δουλέψουμε για σήμερα και για αύριο, για Θεός.
0: Αυτό όμως δεν είναι, θα έλεγα, έτσι εντός εισαγωγικών να πω τη λέξη, οπισθοδρομικό, είναι απαισιόδοξο. Δεν είναι παραγωγικό. Δηλαδή
1: είναι κοντόφθαλμο.
0: Δηλαδή σήμερα, δηλαδή, απλά εγώ να πάω να καλλιεργήσω. Ναι, αλλά εδώ έχει αλλάξει το σύμπαν εδώ. Η τεχνολογία, μιλάμε για φυή γεωργία, μιλάμε σύγχρονη γεωργία, έχουν αλλάξει τα πάντα. Λες κάτι εσύ, το νερό είναι όχι άφθονο, όχι ατελείωτο.
1: Είναι περιορισμένο
0: τόσο που θέλει συγκράτηση και έλεγχο. Και πάνω εδώ, πριν κλείσουμε, λέμε νερό. Το νερό δηλαδή, πως πηγαίνω εκεί στο χωριό μου στη Δοϊράνη στο Κυλκής, βλέπω κάποιους ας πούμε που ποτίζουν καλαμπόκια, βάζουν εκεί τους τα καρούλια, ο πύραυλος το νερό αντί να το στέλνει στα χωράφια το στέλνει πάνω στο δρόμο, άσε που κινδυνεύεις να σε πάρει και που λέμε και στο αμάξι εκεί στα καλά καθούμενα και να φοβηθείς να πάβεις και κάτι και λες τώρα τι γίνεται εδώ, αυτό το νερό πρέπει να είναι ανεξέλεγκτο. Οι αγρότες γνωρίζουν ότι η κάθε καλλιέργεια χρειάζεται μια συγκεκριμένη ποσότητα νερού την ημέρα ή τα αφήνουμε εκεί που λέμε έτσι να τρέχει αδέσποτο και ό,τι παραχθεί.
1: Δυστυχώς ναι, δυστυχώς είναι έτσι. Ότι το νερό στις περισσότερες καλλιέργειες πληρώνεται μάλλον αναστρέμα. Οπότε δεν τους ενδιαφέρει. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα να μπουν υδρόμετρα, οπότε θα αρχίσει ο αγρότης λίγο να το σκέφτεται να είναι λίγο φιδωλός με το κάθε κυβικό γιατί το πληρώνει ένα κυβικό. Είναι δομικές αλλαγές που πρέπει και θα γίνουν κάποιες.
0: Κυριάκο μου, εδώ λέμε εντάξει να πληρώνει. Εσύ ως επιστήμονας, πώς να το πω, σε ρωτάνε ότι σήμερα θα ποτίσουμε, θα αρδεύσουμε την καλλιέργειά μας, θα την ποτίσουμε την καλλιέργειά μας. Πόση ποσότητα νερού χρειάζεται, έτσι ό,τι να είναι δηλαδή, εμπειρικά το ρίχνουμε.
1: Αυτό δυστυχώς, ναι, αυτό δυστυχώς είναι κάτι που, δηλαδή ποτίζουμε το ημερολόγιο. Το μεγαλύτερο έγκλημα είναι αυτό στο θέμα της άρδευσης που γίνεται τέτοιο. Λένε ότι θα ποτίσω ανά τόσες μέρες. Δεν κοιτάω ούτε αν έχει βρέξει στο μεταξύ, ούτε αν έχει τι καιρό έκανα, αν είχε καύσωνες.
0: Το μικροκλίμα τις μέρες εκείνες, πώς αντιδρά. Αυτό δηλαδή μέσα από τις σύγχρονες μεθόδους δεν πρέπει να ελεγχθεί.
1: Θα βάλω το κανόνι και θα ρίξει νερό, θα ποτίσω.
0: Και άστο να πάει.
1: Και άστο να πάει και κάπου θα πάει και αυτό. Εντάξει, τώρα άλλο θα πλημμυρίσει, άλλο θα διψάσει, όλο και κάτι θα ποτίσει, μέσα στο στρέμμα εγώ θα βγάλω την παραγωγή. Δυστυχώς είναι αυτή η νοοτροπία της ευκολίας.
0: Τελειώνοντας πάνω σε αυτή τη σκέψη που είναι παροχημένη, θέλει έτσι λίγο καλλιέργεια πλέον και η κουλτούρα. Εσύ τι θα τους συμβούλευες και με αυτό να κλείσουμε. Εκεί τους συμπατριώτες στη Νέα Μαγνησία, είσαι επιστήμονας, μια οικογένεια που είναι από τις πλέον εξειδικευμένες στην Ελλάδα όσον αφορά όχι μόνο την τεχνητή άρδευση αλλά γενικότερα τον αγροτικό τομέα, αλλά όμως το σημαντικό κομμάτι που λέγεται άρδευση.
1: Λοιπόν, μία συμβουλή που θα έλεγα, αν έπρεπε να συνοψίσω σε μία συμβουλή, θα ήταν να μην θεωρούμε το νερό δεδομένο. Έχει σημασία για το κάθε φυτό

0: Είναι άλλο να λες ότι θα πάρω 100 ευρώ από το χωράφι μου, άλλο να λες ότι θα πάρω 85 ευρώ από το χωράφι μου.
1: Μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Είναι
1: Πάρα
0: μεγάλη
1: πολύ.
0: διαφορά και δυστυχώς δεν το σκέφτονται. Εγώ αυτό, επειδή δυστυχώς όλα τα μεταφράζουμε με το χρήμα, είμαι αναγκασμένος να κάνω και εγώ αυτόν τον παραλληλισμό στο, και στους πελάτες μου και γενικότερα.
1: Για να μπορούν να το καταλάβουν. Ναι, ναι,
0: να
1: αποτύσσουν.
0: Να
1: δουν τα ωφέλη.
0: Να πάρεις 100 ευρώ του χρέους και διαφορά έχει να πάρεις 85 ευρώ.
1: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες, με την υπόσχεση ότι επειδή το νερό δεν είναι ατελείωτο και κάποιες άλλες θα έλεγα ημέρες, εκπομπές, να σε έχουμε κοντά μας, διότι χρειαζόμαστε ενημέρωση. Και όταν ενημερώνεται ο πολίτης, τότε μπορούμε να ζητάμε από αυτόν και ευθύνες. Όταν δεν ενημερώνεται, τότε υπάρχουν προβλήματα γενικότερα από όλους και κυρίως στους αρμόδιους φορείς. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο. Στη διάθεσή σου.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Δημήτρη μου, να πάμε. Έχουμε κανένα τρίλεπτο να φτάσουμε στο διάλειμμα. Περίπου. Να βάλουμε ένα υπέροχο τραγούδι. Θεατρικό τραγούδι είναι αυτό. Αυλαία και πάμε. Γιατί μας περιμένει στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Από τον Μονόλοφ, αυτό τον τόπο το μικρό αλλά της μεγάλης κουλτούρας, ο πρόεδρος της θεατρικής ομάδας Κόκκινο Θεωρείο, ο Μιχάλης Τσολάκης, μετά από την διαφημιστική μας ολιγόλεπτη παρουσία.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
3: Με τον Bubby Μπατσάρα.
2: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Αγαπητέ μου Μιχάλη, καλησπέρα από Flash 99,4, Φωνή Πέθρου και Γιώργο Δίμπαλα.
7: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
6: Επιλέξαμε εδώ μαζί με τον Δημήτρη Σιζοδήμο τον τεχνικό μας, ένα τραγούδι θεατρικό.
7: Ναι, ως εισαγωγή. Αυλαία και πάμε.
6: Αυλαία και πάμε. Εσείς τώρα, για πες μου λίγο έτσι να μας ακούσει ο κόσμος, να μας ενημερώσεις. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε αυλαία και πάμε στον Μονόλοφο?
7: Εμείς είμαστε εδώ στο Μονόλοφο, ένα πολύ μικρό χωριό, περίπου 300 κάτοικοι είμαστε, στο Δήμο Ρεοκάστρου. Έχουμε έναν πολύ όμορφο χώρο που δυστυχώς δεν τον ξέρει κανένας. Έχουμε ένα εκπληκτικό θέατρο 100.

0: 40 θέσεων περίπου, με όλο τον εξοπλισμό, όχι σύγχρονο, αλλά με πάρα πολύ καλό εξοπλισμό. Και εμένα το θέατρο μου άρεσε από μικρό παιδί. Και βλέποντας ότι έχουμε αυτόν τον χώρο, αποφάσισα να ιδρύσω μια θεατρική ομάδα και να παρουσιάσουμε θέατρο στο Μονόλοφο. Αυτό ήταν το μας παρακίνησε και να κάνουμε πράγματα που αγαπάμε και πιστεύουμε ότι θα ενδιαφέρανε και τον κόσμο.
1: Μα διαβάζοντας το οδηπορικό, το ταξίδι, ναι, όχι απλά βιογραφικό, γιατί θα πω ένα ταξίδι ζωής, κουλτούρας, ταξίδι ελληνισμού. Σε ένα, ναι, τόπο μικρό με στεναχωρεί και που το αναφέρεις, γιατί είναι πραγματικά αληθινό και καλά κάνεις και πρέπει να το φωνάζεις και να το φωνάζουμε όλοι μαζί. Ότι, ναι, έχετε ένα στολίδι που το ξέρουν λίγοι. Μέσα σε αυτούς δυστυχώς που δεν το ξέρουν είμαι και εγώ ο ίδιος. Και αισθάνομαι, άβολα. Δηλαδή, βρέθηκαν άνθρωποι εκεί με ευαισθησίες, με ενσυναίσθηση, με ρομαντισμό, αλλά και με ψυχική ανάταση και διάθεση. Πάμε να εκπολιτήσουμε μέσα από αυτό εδώ, θα έλεγα θα το πω θρησκευτικά αρσανά, το λιμάνι του πολιτισμού στο Μονόλοφο, είναι 20 λεπτά τη Θεσσαλονίκη, ναι, να κάνουμε μια θεατρική κυψέλη. Ο κόσμος εκεί πώς το αντιμετώπισε?
0: Όταν εγώ ξεκίνησα να πηγαίνω θέατρο από 13-14 χρονών, δεν πήγαινε ούτε ένας από το χωριό μου στο θέατρο, κανένας. Και δόξα τω Θεώ τώρα κάναμε παράσταση, είχαμε πρεμιέρα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και γέμισε δύο φορές το θέατρο. Σάββατο και Κυριακή ήμασταν sold out που λένε. Αυτό μας κάνει όλη την ομάδα να νιώθουμε πολύ περήφανοι ότι καταφέραμε σε ένα μικρό χωριό που δεν ήξερε από θέατρο να αγαπήσει το θέατρο. Και όχι μόνο ο Μονόλοφος και τα γύρω χωριά που είναι το Μελισσοχώριο, Δρυμός, Σιλητή, Νέα Σάντα, μεγάλα χωριά. Και νιώθουμε πολύ περήφανοι. Βέβαια εμείς δεν το κάναμε για να εκπολιτήσουμε, το κάνουμε γιατί αγαπάμε κάτι και προσπαθήσαμε για το καλύτερο και πιστεύω τα καταφέραμε γιατί ο κόσμος ανταποκρίνεται.
1: Θα έλεγα έτσι, αν μπορείς να μου αναφέρεις, γιατί είσαι ο πρόεδρος ουσιαστικά,
0: ναι, ναι,
1: και ο σεναριογράφος, ναι, και ηθοποιός, είστε, ναι, τα πάντα, δηλαδή πολυτάλαντη, πολύπλευρη η παρουσία σας και είναι, ξέρεις Μιχάλη, το νιώθω εγώ ότι είναι και κάτι ελπιδοφόρο. Είναι δηλαδή το μέταλλο του Έλληνα, του DNA. Εκεί που δεν το περιμένεις, ξεφυτρώνουν δηλαδή, θα έλεγα, άνθρωποι παραδείγματα. Και ενώ λες ότι η πατρίδα μας και μέσα από αυτό έτσι το νεοταξικό, θα έλεγα, σύστημα, την παγκοσμιοποίηση, τα ξενικά μηνύματα, όλα αυτά, κάποιοι επιμένουν ελληνικά, σε τόπους, ναι, μικρούς, με δυνάμεις οικονομικές ελάχιστες.
0: Ελάχιστες, πραγματικά.
1: Αλλά θα το πω ποντιακά, με τρανή ψυχή.
0: Ευχαριστούμε, να το πιστεύω και αυτό. Γιατί όλη η ομάδα δίνει την ψυχή της πραγματικά στο θέατρο, σε αυτή τη θεατρική ομάδα που έχουμε. Βοηθάει στα πάντα, στην κατασκευή των σκηνικών, στα χρώματα, στους ήχους, στα φώτα, στην καθαριότητα. Δηλαδή, κάνουμε τα πάντα όλη η ομάδα.
1: Περίπου πόσα άτομα είστε?
0: Τώρα στην παράσταση που κάνουμε είμαστε 5 και 2 η τεχνική 7, αλλά γενικώς εμείς κάθε έργο που επιλέγουμε διαλέγουμε άτομα από την ομάδα που είναι περίπου καμιά σαρανταριά τώρα τα μέλη, γιατί είμαστε και καινούργοι, είμαστε από το 2022 και διαλέγουμε ανάλογα στο έργο που θέλουμε να παίξουμε, διαλέγουμε και άτομα και ανεβάζουμε.
1: Η θεματολογία στην οποία δηλαδή στηρίζει, η θεματολογία
0: ναι,
1: είναι βασισμένη πάνω στην επικαιρότητα, έχει να κάνει με το χθες της πατρίδας μας, έχει να κάνει με το μέλλον του πλανήτη μας.
0: Από τα έργα εννοείται, έτσι?
1: Ναι, τα έργα αυτά, ναι, ναι.
0: Είναι διάφορα, πιο πολύ κωμωδίες, με κοινωνικό περιεχόμενο, όπως είναι τώρα την οικογενειακή παράσταση που ανεβάζουμε, το φίλτρο για κλάματα, που έχει μηνύματα για τον εκφοβισμό και από τα μηνύματα που λάβαμε από τους θεατές, τους άγγιξαν πάρα πολύ. Παραδείγματος χάρη, παίξαμε την Τετάρτη στη Μεγάλη Παναγιά στη Χαλκιδική και μια κυρία έκλαιγε. Και όταν τη ρώτησα γιατί, με λέει, έχω και εγώ τα δικά μου, με άγγιξε αυτό. Και όχι ότι θέλουμε να την κάνουμε να κλάψει, αλλά είμαστε πανί χαρούμενοι που συγκίνησε, που πιάσαν τα μηνύματα.
1: Μιχάλη μου, αυτό, ναι, δεν είναι η δική σας η ανταμοιβή?
0: Να σου πω κάτι, ποια ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Όταν έφερα την πρώτη παράσταση από τον Σύλλογο της Γερακαρούς στο Μονόλοφο, φέρουμε πρώτη φορά θέατρο στο μονόλογο, πρωτού κάνουμε τις δικές μας παραγωγές. Ξαφνικά καθόμουν στην πόρτα και βλέπω να έρχεται ο μονόλογος, οι άνθρωποι του μονολόγου να δουν θέατρο. Ηλικιωμένοι αγκαζέ, ζευγαράκια, παιδιά. Και ξαφνικά όταν τελείωσε η παράσταση, ήταν γεμάτο, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που τότε ήταν 80 χρονών, με είπε «Σε ευχαριστούμε πολύ». Και λέω «Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε». «Όχι», λέει, «έφερε το θέατρο στο σπίτι μας. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα». Και ήρθαμε να το δούμε. Αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ, ξέρεις, και όχι, θα συνεχίσω να το κάνω.
1: Ξέρεις, τώρα μου το λες, ειλικρινά δεν φοβάμαι, ούτε δεν με προβλημάτισε ποτέ να εκφράζω και αυτά που νιώθω και το συνέστημά μου. Συναισθηματικά με έχει συγκινήσει.
0: Αυτό που είπε,
1: αυτό που είπε αυτοί οι άνθρωποι, οι απλοϊκοί της μεγάλης ηλικίας, «Σε ευχαριστούμε, έφερε στο θέατρο στο χωριό μας». Τι καλύτερο,
0: στο σπίτι μας,
1: στο σπίτι μας. Ναι, ναι, ναι. Τι μπορεί να σε πει πιο τιμητικό ένας άνθρωπος με τη σοφία της μεγάλης ηλικίας, με βαθιά ενσυναίσθηση, και άρα σου δίνουν και θάρρος, σας δίνουν και δύναμη και σας λένε ουσιαστικά οι συγχωριανοί, συνεχίστε παιδιά.
0: Ναι. Και η πρώτη παραγωγή που κάναμε μετά, η δική μας σαν ομάδα, ήταν τα καινούρια ρούχα του Βασιλιά με τα παιδιά του χωριού, με μικρά παιδιά του χωριού, και θα το παίζαμε δύο παραστάσεις για να το δουν οι συγγενείς, οι φίλοι των παιδιών, και το παίξαμε 11 και το είδαν 1600 άτομα στο μονόλοφο.
1: Είναι αυτά που λες είναι απίστευτα.
0: Ναι,
1: 1600 άτομα στο μονόλογο.
0: Στο μονόλογο, σε 11 παραστάσεις. Δηλαδή ήταν. Δεν ξέραμε τι μας γινόταν. Ήμασταν πολύ χαρούμενοι.
1: Αισθάνομαι πολύ όμορφα και σαν εκπομπή, αλλά και σαν ραδιοφωνικό σταθμός Flash, γιατί ο δημοκρατικός ραδιοφωνικός σταθμός Flash είναι ένας σταθμός με βαθιά ανεξαρτησία, δημοκρατία και πολύ πολύ ενσυναίσθηση. Αισθάνομαι δηλαδή τιμή που αυτή τη στιγμή κάνουμε αυτή την εκπομπή, αυτή την παρουσίαση για ένα τόπο, για ανθρώπους θα έλεγα ρέκτες του πολιτισμού, όπου προσπαθούν να σπείρουν ελληνισμό, γιατί ελληνισμός σημαίνει πολιτισμός, από μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Η θλίψη είναι ότι δεν την ξέρουν, αλλά όμως οι τοπικοί γύρω γύρω ξέρουν, και αυτοί στηρίζουν δηλαδή αυτή την προσπάθεια.
0: Άτομα από το Ρεόκαστρο δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει θέατρο στο μονόλοφο. Αυτό είναι το κακό.
1: Άρα η ευθύνη είναι των εμέσων. Το λέω ξεκάθαρα. Η ευθύνη είναι το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Άμα δεν ασχοληθούμε με αυτό το οποίο που κάνετε εσείς και προάγει τον πολιτισμό, τον άνθρωπο, την αίσθηση, την πατρίδα, τον ελληνισμό, την ορθοδοξία μας. Γιατί έχει μέσα στοιχεία πάνω απ' όλα ανθρωπισμού. Τώρα, Μιχάλη μου, επόμενες δράσεις, έχουμε ένα πεντάλεπτο στη διάθεσή μας για να κλείσουμε. Ναι. Οι επόμενες δράσεις, και να μην ξεχάσουμε όμως τους συνεργάτες, το αμέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να τους ονοματίσουμε.
0: Ναι, λοιπόν, η επόμενη παράστασή μας είναι, ξεκινήσαμε πρεμιέρα στις 5, στις 6 και στις 7 Ιουνίου στο Θέατρο Μονολόφου. Στις 10 Ιουνίου πήγαμε και παίξαμε στη Μεγάλη Παναγιά, σε ένα δημοτικό σχολείο. Τώρα 24 του μηνός είμαστε ενταγμένοι στο πρόγραμμα του διαμερίσματος του Δρυμού, του Δήμου Ρεοκάστρου, που έχουν κάτι εκδηλώσεις από το Παρακαμιό, και θα παίξουμε 24 του μηνός στο Θέατρο στις Τσούκες στο Δρυμό. Μετά θα παίξουμε στα Νέα Ρόδα 8 Αυγούστου, 11 στο Πρόχωμα, και προβλέπω θα κλείσουμε και άλλες παραστάσεις. Θέλουμε να το πάμε πάρα πολύ καλά, γιατί είναι ένα έργο με πολλή ουσία, με πολλά μηνύματα για τα παιδιά και προφανώς για τους μεγάλους, για να γαλουχίσουν τα παιδιά τους έτσι. Και θέλουμε να το τρέξουμε πάρα πολύ αυτό το έργο. Παίζουν οι Καπαρού η Ξανθή, που είναι και στο Συμβούλιο οι περισσότεροι από αυτούς. Η Καπαρού η Ξανθή, η Σιαρινούδη η Κατερίνα, ο Χατζόπουλος ο Φώτης και ο Τζίμας ο Χριστόδουλος, που είναι και σκηνοθέτης της παράστασης, ένα παιδί με πολύ όραμα και πολύ αγάπη για το θέατρο. Το σενάριο το έγραψα εγώ, τη μουσική το Παλίδου η Παρασκευή, φωτισμούς έχει κάνει ο Αλεξανδρής ο Κωνσταντίνος, ένας επαγγελματίας φωτιστής που τον έφερα από την Άουσα για να κάνει φωτισμό στο έργο. Κατασκευές των σκηνικών έχω κάνει εγώ, η Καπαρού, ο Ξανθή και ο Σιάνας ο Θόδωρος, και τη ζωγραφική του σκηνικού την έχει κάνει η Τσολάκη Κωνσταντίνα. Ταμείας είναι η Τσολάκη Στέλλα, γραμματέας είναι η Κωστίδου η Μάρθα. Αυτά νομίζω, δεν πρέπει να έχω προς το παρόν κάτι άλλο.
1: Ξέρεις, με συγκινείς πραγματικά, γιατί μέσα από την παρουσία όλων αυτών των δρόμενων, των πολιτιστικών που κάνετε, του τόπου, ναι, του μονόλου, πολλές φορές λες Κοίτα να δεις τι μπορεί να κάνει ο εθελοντισμός, τι μπορεί να κάνει ο ανθρωπισμός σε τόπους μικρούς, γιατί οι κυψέλες είναι συνήθως πιο εύκολο να δημιουργηθούν σε τόπους μικρούς και από εκεί να ανοιχθούν πραγματικά σε άλλα μεγέθη, πληθυσμιακά και γεωγραφικά. Μεταξύ σας, όταν κλείνει μια παράσταση, πώς νιώθετε?
0: Είναι πολύ στενάχωρο, μπορώ να πω, που τελειώνει ένας κύκλος, αλλά το όραμα του καινούριου μας αναζωογονεί αμέσως. Δηλαδή στο τελευταίο τραπέζι θα είμαστε λίγο τελείωσε και λέμε τα αστεία, τα σοβαρά της παράστασης που πέρασε, αλλά κατευθείαν κάνουμε σχέδια για το επόμενο. Και αυτό δίνει ζωή στην ομάδα και στους εαυτούς μας. Στο θέατρο μας δίνει ζωή εμάς που τα αγαπάμε κιόλας. Δηλαδή παραδείγματος χάρη η γυναίκα μου λέει πως αν δεν είχε στο θέατρο μπορεί να έχεις και μελαγχολία, με είπε.
1: Κοίτα, αυτό ξέρεις γιατί σε ρώτησα τη θεματολογία. Δηλαδή, που απέδει, τι πιάνεται από την επικαιρότητα, από το χθες, από το σήμερα, από το αύριο. Ο άνθρωπος του θεάτρου σατιρίζει, προβληματίζει, πάντοτε μέσα από την τέχνη. Ανεβαίνει το επίπεδο.
0: Σε αυτό το έργο είναι ο εκφοβισμός. Στα προηγούμενα έργα ήταν οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, δηλαδή στο έγκλημα στην οδό Γιαννιτσών και πώς το χρήμα αλλοιώνει τον άνθρωπο.
1: Σχολείο. Αυτά όλα που συσηκώνεται είναι σχολείο. Είναι φροντιστήριο είναι.
0: Ναι, στον αόρατο κόσμο πώς μπορούν να επιτίδει να κοροϊδέψουν κάποιους ανθρώπους για να κερδίσουν κάποια πράγματα. Κάναμε και μια επιθεώρηση πιο παλιά με τον άλλο σύλλογο που ήμουνα, που τα κακώς κείμενα παρουσιάσαμε του τόπου μας. Προσπαθούμε σε κάθε έργο να υπάρχει ένα μήνυμα που να αγγίζει τον άνθρωπο και δεν θέλουμε να το κάνουμε επί τούτου. Θέλουμε να βγει μέσα από την ιστορία. Όχι να πούμε ένα μήνυμα σαν δάσκαλοι που κουνάμε το δάχτυλο στον κόσμο. Θέλουμε η ιστορία να δώσει αυτό το μήνυμα στους ανθρώπους που βλέπουν την παράσταση.
1: Ένα μήνυμα κλείνοντας στους συμπατριώτες, ένα ευχαριστήριο, τους συντοπίτες εκεί του Μονολόφου και φυσικά όλους τους υπόλοιπους εμάς.
0: Είναι πάντα δίπλα.
1: Πώς να σας γνωρίσουμε?
0: Στο Facebook είμαστε Κόκκινο Θεωρείο στα ελληνικά και στο Instagram είμαστε κόκκινο.θεωρείο.2022, που από εκεί θα δείτε όλες τις δράσεις μας και ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Να μας παρακολουθήσουν. Θα κάνουμε και ένα βιντεάκι να παρουσιάσουμε το πανέμορφο θέατρό μας που έχει κάποιες ατέλειες, θέλει κάποιο βάψιμο. Θέλουμε να επικοινωνήσουμε με το Δήμο να μας βοηθήσει. Μας υποσχέθηκαν ότι θα μας βοηθήσουν.
1: Α, παρέμβουμε στο Τσακίρι, εκεί τον Παντελή, τον Δήμαρχο. Έχει ευαισθησίες. Έχει ευαισθησίες.
0: Θέλουμε και βάψιμο και είμαστε εντάξει.
1: Μα τώρα είναι δυνατόν τώρα να έχουμε εμείς τέτοια που λέμε δυναμική, τέτοια πρωτοβουλία εθελοντική και να κολλάμε στις βαφές? Αχ, Παντελή μου, αχ, Παντελή μου.
0: Σαν Κόκκινο Θεωρείο έχουμε κάνει μάλλον πάνω από 40 εκδηλώσεις. Έχει έρθει ο Λάκης ο Λαζόπουλος με την ομάδα του και έπαιξε στο θέατρο του Μονολόφου με τη Σοφία Φιλπίδου για φιλανθρωπικό σκοπό. Παρακολούθησε την παράστασή μας ο Μάρκος ο Σεφερλής. Ήρθε ο Τάκης ο Βαμβακίδης που είναι πολύ φίλος μου και με έβαλε και στο επαγγελματικό θέατρο και έχει κάνει παράσταση στο Μονόλοφο. Ο Αλέξης ο Παρχαρίδης, ο Πόντιος ο τραγουδιστής. Έχουμε φιλοξενήσει ερασιτεχνικές ομάδες από όλη την περιοχή μας στη Θεσσαλονίκη, από ΓΕΛ, από σχολεία. Προσπαθούμε, είμαστε ανοιχτοί σε οποιονδήποτε θέλει να κάνει μια παρουσίαση. Είμαστε σαν Κόκκινο Θεωρείο να τον βοηθήσουμε αφιλοκερδώς να ετοιμάσει όποια παράσταση και ό,τι, να οργανώσει ό,τι θέλει στο φιλόξενο θέατρο του Μονολόφου.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Περιμένουμε τις προσκλήσεις για ό,τι κάνετε και ο Φλας πάντοτε θα έχει...
0: Σας περιμένουμε 24 του μηνός στις Τσούκες. Να έρθετε να μας δείτε, άμα μπορέσετε.
1: Το υποσχόμαστε πρώτα ο καλός Θεός να είμαι εκεί.
0: Να κάνω και δύο ανακοινώσεις για το χωριό μας.
1: Φυσικά! Γι' αυτό είναι ο Φλας.
0: Στις 26 Ιουνίου η ομάδα του ποδοσφαιρικού Διγενής Μονολόφου έχει το καθιερωμένο του χορό στο γήπεδο του Μονολόφου και στις 1 Σεπτεμβρίου το Κόκκινο Θεωρείο διοργανώνει την πρώτη ραπ συναυλία με πολύ επικοδομητικούς στίχους και όχι με βρισιές στο συναυλί του Δημοτικού Σχολείου του Μονολόφου.
1: Είμαι παλιός διαιτής ποδοσφαίρου, οπότε έχω κάνει παιχνίδια εκεί στο γήπεδο το ωραιότατο που έχετε. Να πω εγώ μπράβο, να πω Εύγε, όλα αυτά που κάνε τιμάνε την πατρίδα. Την τιμάνε γιατί ως πραγματική, θα έλεγα αυθεντική συμπατριώτες μας μέσα από τον πολιτισμό σπέρνετε ελληνισμό. Μεγάλο ευχαριστώ.
0: Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε από ανάγκη ψυχής και μακάρι αυτή η ανάγκη κάποια στιγμή να γίνει και ιστορία, που έλεγε και ο Δημητροπάτος.
1: Θα γίνει, γιατί έτσι ξεκινάνε όλες οι ιστορίες στην ανθρωπότητα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Και σας περιμένω στις Τσούκες να μας δείτε.
1: Με χαρά μεγάλη θα είμαστε εκεί. Με χαρά μεγάλη.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε ευλογημένη ημέρα να έχετε στη συνέχεια της.
0: Να είστε καλά.
1: Δημήτρη, να πάμε στα ποντιακά. Τεμέτερον. Τεμέτερον, ένα τραγούδι βάλε εκεί. Με τον Στάφη τον Νικολαίδη. Ντος καμπάνα, ντος. Χτύπα την καμπάνα, Δημήτρη. Και να συνδεθούμε με τον Γιώργο τον Θεοδουλίδη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Λαχανά.

0: Αγαπητέ μου Πρόεδρε, αγαπητέ μου Γιώργο, καλησπέρα. Φλάσσα 99,4. Γιώργος Δίμπαλας και φωνή Πέθρου και Λαχανάς.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για το βήμα.
0: Είναι τιμή μας. Είναι τιμή μας που είστε κοντά μας, γιατί η σύλλογη πολιτιστική είναι η ψυχή του ελληνισμού. Σε μια περίοδο δύσκολη για την παγκόσμια κοινότητα, η λεγόμενη νεοταξική συμπεριφορά σβήνει ό,τι έχει να κάνει με το παλιό, με το χθες, με την παράδοση, ήθη, έθιμα. Εσείς όμως επιμένετε.
1: Ισχύει. Οι σύλλογοι είναι το τελευταίο προπύργιο.
0: Και αυτό το προπύργιο, εσείς πώς το δίνετε ψυχή εκεί στον ιστορικό, ιστορικότατο και ματωμένο Λαχανά, που έχει να κάνει με τη γνωστότατη μάχη της 21ης Ιουνίου σε λίγες ημερούλες.
1: Σε λίγες ημέρες.
0: Όσον αφορά την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας και την τελική έκβαση της μάχης με τους Βουλγάρους το 2013.
1: Μια από τις σημαντικότερες μάχες που έχουν γίνει, δεν πρέπει να λείπει κανείς από το χώρο εκεί που θα γίνει, που θα αποδοθούν φόροι τιμής 21 Ιουνίου το πρωί. Εμείς ο Σύλλογος τι κάνουμε? Εμείς δίνουμε αγώνα κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα με τους εθελοντές. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να δώσουμε ζωντάνια στα χωριά. Είμαστε φορείς, οι τελευταίοι φορείς, να πω καλύτερα, οι σύλλογοι, οι οποίοι είναι η τελευταία ελπίδα μάλλον των χωριών για να μείνουν ζωντανά. Έχουν πάρει κατηφόρα τα περισσότερα χωριά, το βλέπω από όλα τα χωριά, γιατί περνάω από πολλά χωριά καθημερινά. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε ζωντάνια στο χωριό μας. Το αγαπάμε, μας αρέσει. Σχεδόν κάθε εβδομάδα είμαστε εκεί, γιατί λόγω εργασίας και οικογένειας είμαστε στη Θεσσαλονίκη.
0: Γιώργο, σκαλίζοντας τη μνήμη μου, αλλά εσύ θα το πεις, θα με το θυμίσει, και μέσω του ραδιοφώνου και εμάς από τη συζήτησή μας να το πληροφορηθούν και οι ακροατές μας. Ο Λαχανάς δεν είναι οποιοδήποτε χωριό. Ο Λαχανάς, δεν ξέρουν οι περισσότεροι, ότι ήταν ένας τόπος ευλογημένος, είπαμε αιματοβαμμένος. Κάθε σπιθαμή γης είναι ποτισμένη με αίμα. Εκεί, επειδή με αξίωσε ο Θεός και μέσα από την τηλεοπτική μου εκπομπή ο τόπος μας, να κάνω δύο φορές εκπομπές παρουσίαση του τόπου, και όταν ανέβαινα το μνημείο των Πεσόντων και δεξιά και αριστερά διάβαζα τους ήρωες εκείνης της εποχής, ήταν από όλο το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της πατρίδας μας. Και κυρίως, γιατί εμείς τότε απελευθερωνόμασταν, ήταν από την Νότια Ελλάδα. Για αυτή την Ελλάδα δηλαδή χύθηκε αίμα από όλους τους Έλληνες. Οι αξιωματικοί ήταν από κάτω, δεν ήταν από εδώ από τη Μακεδονία, ήταν από κάτω όλοι. Και αυτοί όλοι οι άνθρωποι, οι αδριάντες τους, είναι σε κάθε σκαλοπάτι. Και αυτό να το φωνάξουμε, να το πεις πιο δυνατά ακόμα, όλη εκεί η παρουσία σε αυτές τις, θα έλεγα, σε αυτά τα μνημόσυνα. Δεν είναι γιορτές. Είναι μνημόσυνα μνήμης και θύμησης του ηρωισμού του ελληνικού λαού. Του ενωμένου ελληνικού λαού. Τότε έτσι έγινε. Ήρθαν από όλη την Ελλάδα, την απελευθερωμένη Ελλάδα, να έρθουν και τη σκλαβωμένη Ελλάδα, γιατί το 2013 δεν είχε απελευθερωθεί η Κρήτη. Επάνω εκεί πέρα είναι τα Άγια Λείψανα κριτικών αξιωματικών και όχι μόνο. Τώρα, Γιώργο.
1: Μια παρένθεση, γιατί το συζητάμε αρκετά αυτές τις μέρες. Κάποιοι έδωσαν μάχη στο ιστορικό χωριό για να μείνει η Μακεδονία ελεύθερη. Οπότε είναι άδικο για αυτούς, κάποιοι που μπορούν να πάνε να τιμήσουν το χώρο, να πάνε. Να μην κάτσουν σπίτι, να μην πάνε βόλτα, να πάνε 1-2 ώρες εκεί πάνω να δουν την διαδικασία.
0: Αξίζει. Αυτό ακριβώς. Και να πούμε και κάτι άλλο ακόμα, βοήθησε μας, ότι ο Λαχανάς, είπαμε, δεν είναι οποιοσδήποτε τόπος. Ο Λαχανάς είχε καταστήματα, είχε μαγαζιά, είχε ξενοδοχείο. Διότι εκεί ήταν η παλιά εθνική οδός προς
1: τις Σέρες. Ήταν από τα μεγάλα κέντρα της Θεσσαλονίκης. Ένα χωριό στα ψώμετρο 600 μέτρα, ιστορικό μεν, με πάρα πολύ κόσμο παλιότερα, με πολλά μαγαζιά. Περνούσε από μέσα η παλιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης Σερών. Γινόταν το αδιαχώρητο. Πλέον ελάχιστοι κάτοικοι, ζωντανοί όμως.
0: Με εσάς μπροστάριδες.
1: Με εμάς μπροστάριδες.
0: Μόνο η ομάδα σας όμως δεν είναι.
1: Η ομάδα δυστυχώς και αυτή κάποια στιγμή θα την ξανακάνουμε.
0: Θα την ξανακάνετε. Ήμουν διαιτητής και όταν ερχόμουν να παίξω εκεί στο χωριό σας, στο Λαχανά, χειμώνα καιρό, έπιανε κάτι κρύα, κάτι χιόνια, κάτι παγωνιές. Πω πω λέμε, αλλά ήταν μοναδικά. Και εφρεπέστατοι. Εφρεπέστατοι οι κάτοικοι, οι φίλαθλοι, όλοι.
1: Είναι οι κάτοικοι είναι φιλόξενοι. Το χωριό αυτό είναι φιλόξενα.
0: Από τη φιλόξενα ποντιακό χωριό. Ποντιακό κατά χωριό. Κύριο λόγο.
1: 99% πόντι στο χωριό. Όλα με ενότητα, όλα με κόπο γίνονται. Εμείς το αποδεικνύουμε με το σύλλογο, τον οποίο τον έχουμε ανεβάσει, πιστεύω, ένα-δυο σκαλιά πάνω, χωρίς να κρίνω τους προηγούμενους.
0: Μα όλοι σπέρνουν. Σπήρανε, βέβαιως. Γνώριζα τότε όταν ήρθα, έκανα την εκπομπή «Ο τόπος μας επάνω» για την παρουσία του χωριού. Ήταν μια κυρία, μια κοπελιά. Ήταν η πρόεδρος, θυμάμαι, εκεί με τα χορευτικά, με την αγάπη, με τις φορεσιές σας, με τη λεβεντιά σας. Άρα σπέρνει ο ένας τον άλλον.
1: Έτσι είναι. Όλοι ακολουθούμε το τι κάνουν οι προηγούμενοι. Βάζουμε ένα λιθαράκι ο καθένας. Και στο τέλος κάνουμε ταμείο.
0: Αυτό είναι το τέλειο. Τώρα, ο σύλλογος πότε ιδρύθηκε?
1: Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1996. Στο Λαχανά ιδρύθηκε. Από τότε έχει έδρα στο Λαχανά. Είναι λειτουργικός από τότε. Δεν έχει πάυσει την λειτουργία του ποτέ. Αυτή τη στιγμή απαριθμεί περίπου 160 ενεργά μέλη και τακτοποιημένα.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός. Και τακτοποιημένα και ενεργά.
1: Και τακτοποιημένα και ενεργά. Θέλουν λίγο σπρόξιμο οι συγχωριανοί μου, αλλά όταν βλέπουν το καλό να γίνεται είναι προστάριδες.
0: Θα φωνάσουμε κι εμείς από εδώ να σπρόξουμε όλοι μαζί. Ξέρεις, υπάρχει ένα τραγούδι από τους, το σχήμα το μουσικό «Οι Χαΐνιδες». Δηλαδή να φυσήξουμε όλοι μαζί, να φουσκώσουν τα πανιά, να πάμε σε μέρη μακρινά, σε μέρη μαγικά.
1: Ωραίο.
0: Άρα αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Θα φωνάζουμε όλοι μαζί. Ό,τι έχει να κάνει για την πατρίδα και τον ελληνισμό. Και κυρίως για εσάς, τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά αυτά. Πώς συμμετέχουν μέσα στο σύλλογο? Υπάρχουν τμήματα χορού, υπάρχουν τμήματα κάτι άλλο που κάνετε με μαθήματος μουσικών οργάνων, τι?
1: Όχι, ο σύλλογος πλέον έχει τμήμα εκμάθησης χορευτικού ποντιακών χωρών. Έχει δύο τμήματα, ένα είναι παιδικό, το οποίο είναι μέχρι 10 ετών, και ένα είναι εφηβικό, που είναι από 11 μέχρι 18. Και από Σεπτέμβριο, που ξεκινάει ουσιαστικά η καινούργια σεζόν για το χορευτικό, έχουμε στο μυαλό μας να ξεκινήσουμε και τμήμα ενηλίκων. Υπάρχει ενδιαφέρον, απλά... Ό,τι χωράει μας χάλι βάζουμε. Δεν μπορούμε να ξεκινάμε κατευθείαν να πηδάμε σκαλιά. Πάμε ένα-ένα.
0: Τέλεια. Πριν πάμε στο τι ετοιμάζεται άμεσα τώρα, το Σαββάτο, θα κάνουμε ένα διάλειμμα διαφημίσεων σύντομο. Επανερχόμαστε. Έχουμε δύο λεπτά όμως ακόμα. Αν μπορεί να μας πεις πλην της μεγάλης εκδήλωσης που ετοιμάζεται το Σαββάτο, οι δράσεις σας οι επόμενες.
1: Οι δράσεις επόμενες, οι μεγάλες, κορυφώνονται 14 και 15 Αυγούστου, που γιορτάζει και η Εκκλησία μας, η Κοιμήσεως Θεοτόκου. Είναι ένα διήμερο εκδηλώσεων που κάποτε ήταν τρίμερο και τετραήμερο, όταν είχε περισσότερο κόσμο και περισσότερους εθελοντές. Θα το φτάσουμε και αυτό. Είναι μουσικό χορευτικό διήμερο. Είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση αυτή. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις που κάνουμε σχεδόν κάθε μήνα. Ξεκινώντας από τον Ιανουάριο μέχρι το Δεκέμβριο έχουμε εκδηλώσεις. Οι κορυφαίες είναι το διήμερο, είναι τα ποντιακά φιλέματα που έρχονται. Είναι μια καινούργια εκδήλωση λαμπαδοφορία που κάνουμε για να τιμήσουμε τους αγωνιστές του 21. Συμμετέχουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα στις γιορτές της Εκκλησίας. Κάνουμε εκδήλωση για την Καθαρά Δευτέρα. Περιβαλλοντικές δράσεις για το χωριό, για τον ευπρεπισμό διαφόρων σημείων. Κάνουμε εκδήλωση σίγουρα για την γενοκτονία των ποντίων, για να τιμήσουμε και τη μνήμη των 353.000 Ελλήνων του πόντου. Και έχουμε και κάποιες άλλες μικρές εκδηλώσεις, τις οποίες παντρεύουμε, π.χ. παιδικό διαγωνισμό ζωγραφικής, που είναι παράλληλα με τα ποντιακά φιλέματα και προσελκύει το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών, δημιουργούν ζωγραφιές για τον πολιτισμό και την ιστορία.
0: Γιώργο, κυρίως... χάνετε πάρα πολλά. Ξέρεις, σας ακούμε, έτσι να το πω, κάπως άφωνα. Γιατί λέτε, εμείς είμαστε οι περισσότεροι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Ο τόπος, ο γενέθλιος όμως, είναι ο τόπος της ψυχής και της καρδιάς.
1: Και εκεί καταλήγουμε όλοι.
0: Εκεί είναι το αντάμωμά μας. Εκεί πηγαίνουμε τα Σαββατοκύριακα, εκεί κάνουμε τις εκδηλώσεις και εκεί δηλαδή τιμούμε, αυτό εισπράττω εγώ, τιμούμε τους νεκρούς μας, τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τους πατεράδες μας.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή τα σπίτια που γίνανε εκεί των ποντίων ξεριζωμένων με τα χέρια γίνανε. Με τα χέρια, δηλαδή τις λάσπες με τα χέρια τις ανακατέβαν για να κάνουν τα σπιτικά. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, Γιώργο μου, λίγων λεπτών απαραίτητων διαφημιστικών μηνυμάτων και πανερχόμαστε για να κλείσουμε και με αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που ετοιμάζεται το Σαββάτο.
1: Έγινε, εντάξει.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice, κάθε μέρα, 12 με 1, στον αέρα του Flash 99,4. Με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Flash 99,4, φωνή Πέθρου, Γιώργος Δήμαλας και Γιώργος Θεοδουλίδης, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαχανά, ένας νέος άνθρωπος, είναι κοντά μας. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας, Γιώργο μου. Τι ετοιμάζετε για το Σαββάτο?
1: Το Σαββάτο είναι μια πολύ αγαπημένη εκδήλωση για όλους εμάς. Κυρίως για μένα τη λατρεύω. Είναι τα ποντιακά φιλέματα. Πρόκειται για μια πολύ απαιτητική εκδήλωση οργανωτικά. Έχει ως στόχο την ανάδειξη της ποντιακής γαστρονομίας. Είναι δηλαδή μια εκδήλωση γευσιγνωσίας. Καλούμε τον κόσμο να έρθει να γνωρίσει αυθεντικά ποντιακά φαγητά, αυθεντικά ποντιακά εδέσματα που μαγειρεύουν εθελοντές του συλλόγου. Ευτυχώς είμαι ευλογημένος που έχουμε τόσους εθελοντές σε αυτή την εκδήλωση. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, να πω έναν αριθμό, είναι πάνω από 50. Αυτοί που θα απασχοληθούν το τριήμερο 18-19-20 για να δείτε το αποτέλεσμα που θα δείτε στο χώρο.
0: Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Γίνεται για πρώτη φορά ή το έχετε ως συνέχεια και από τους, τα τελευταία χρόνια και ίσως από τους προηγούμενους εθελοντές, μέλη του συλλόγου, του συμβουλίου συγχωριανών?
1: Κοιτάξτε, αυτή η εκδήλωση ξεκίνησε από πολύ παλιά, όσο ήμουνα και εγώ παιδί και κάτοικος στο Λαχανά, από νομαρχίας, το οργάνωνε νομαρχία δηλαδή όλο αυτό το project, σε κάθε χωριό. Το παραλλάξαμε αρκετά εμείς.
0: Αλλά το κρατήσατε εσείς.
1: Ένα μέρος το έχουμε κρατήσει, το έχουμε παντρέψει και μάλιστα εκδηλώσεις. Εδώ πλέον δηλαδή ο επισκέπτης που θα έρθει δεν θα γευτεί απλά ποντιακό φαΐ, θα γευτεί απλά ποντιακή φιλοξενία. Δηλαδή μιλάμε για ποντιακά εδέσματα, μιλάμε για παρουσίαση ποντιακών χορών από ποντιακά χορευτικά τα οποία...
0: Θα έχετε χορευτικά συγκροτήματα και ποια είναι αυτά?
1: Συνολικά 4 είναι το δικό μας, δεν μπορεί να λείπει από τέτοια εκδήλωση.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Το Πολιτιστικό Σύλλογο της Αυγής.
0: Τέλεια.
1: Που μας στηρίζει ιδιαίτερα σε κάθε προσπάθεια.
0: Ζωντανότατος.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βασιλουδίου.
0: Επίσης και αυτή το ίδιο, ζωντανότατη.
1: Και η Κρομνέη της Καλαμαριάς.
0: Είναι, γνωστότατη. Είναι γνωστότατη.
1: Τους ευχαριστούμε όλους και μέσα από το ραδιοφωνό σας για τη στήριξη. Θα μας παρουσιάσουν όλα τα χορευτικά μαζί ένα σύνολο ποντιακών χορών. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον για όλους τους επισκέπτες
0: να το
1: δουν.
0: Η έναρξη. Τι ώρα?
1: Η έναρξη θα είναι 7.30 ώρα το απόγευμα και η μουσική θα ξεκινήσει γύρω στις 8. Τα χορευτικά δηλαδή γύρω στις 9 θα βγουν.
0: Συμμετοχή?
1: Η συμμετοχή, κοιτάξτε, υπάρχει ένα θαυμαστικό. Κάθε χρόνο το είχαμε δωρεάν, αλλά μιλάμε για μια εκδήλωση η οποία πονούσε, να πω εισαγωγικά, να επιτραπεί έκφραση το σύλλογο οικονομικά. Άσχετα με αυτό, εμείς τη φτιάχναμε γιατί μας αρέσει.
0: Οπότε,
1: φέτος βάζουμε ενδεικτικά ένα μικρό ποσό των 2 ευρώ.
0: Δωρεάν είναι, τι το αναφέρεις?
1: Σαν οικονομική είναι.
0: Μα λίγο είναι δωρεάν, Γιώργο μου, τι το αναφέρεις? Είναι δωρεάν.
1: Κοιτάξτε, για όσους δεν ξέρουν, τα υλικά για τα ποντιακά εδέσματα είναι πανάκριβα. Είναι πανάκριβα.
0: Πριν κλείσουμε, έχουμε 2 λεπτά. Να ευχαριστήσεις τους συνεργάτες, να το πω έτσι, τους συναγωνιστές του Διοικητικού Συμβουλίου, ονοματίζοντάς τους.
1: Βεβαίως, τους ευχαριστώ όλους, εννοείται, γιατί είμαι απαιτητικός σαν άνθρωπος και τους, πολλές φορές τους τρελαίνω, να το πω και αυτό. Αντιπρόεδρος είναι ο Γιάννης ο Κετσιακίδης, είναι από το χωριό του Λαχανά, μόνιμος κάτω του Λαχανά. Γραμματέας είναι η Πουρσανίδη Έλεσσα, η οποία και αυτή είναι από το χωριό. Ταμείας είναι ο Πουρσανίδης ο Σάβας, ο οποίος είναι το δεξί μου χέρι και σε ό,τι ιδέα μου έρθει είναι και αυτός συμμέτοχος. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα μέλη, εμείς δεν διαχωρίζουμε από τα εκλεγμένα και τα μη εκλεγμένα, είναι όλα μέλη του συλλόγου.
0: Τους ονοματίζουμε όλους.
1: Τους ονοματίζουμε όλους. Είναι η Τερζόγλου Κυριακούλα, είναι η Πουρσανίδου Χριστίνα, είναι ο Ασιάδης ο Παναγιώτης και ο Κυριακίδης ο Γιάννης. Και ο Θεοδουλίδης, ο Γιώργος είναι ονόματος, τον άφησα τελευταίο.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η πρόσκληση είναι πλέον ανοιχτή από εσένα και, και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα μέλη του Συλλόγου και όλους τους κάτοικους του χωριού. Ραντεβού 8.30 ώρα στο Λαχανά.
1: Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε.
0: Μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε περήφανοι. Δεν είστε απλά μέλη ενός συλλόγου, δεν είστε απλά εθελοντές. Είστε πρεσβευτές του ελληνισμού. Αυτό να το έχετε μέσα στο DNA σας πλέον και να είστε περήφανοι γιατί είστε νέοι άνθρωποι.
1: Και είμαστε περήφανοι που η καταγωγή μας είναι από το Λαχανά.
0: Έτσι, τον ιστορικό Λαχανά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε όλοι εδώ στο Flash 99,4.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δημήτρη μου, να συνδεθούμε σε λίγο με τον τελευταίο προσκεκλημένο μας από τη Χαλάστρα, τον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου και Χαλάστρα και Περιχώρων, τον Νίκο τον Κατσαρέα, ακούγοντας ένα πολύ όμορφο τραγούδι της Χάρης Αλεξίου, «Η Προσευχή».

0: Αγαπητέ μου Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα σε όλους κύριε Γιώργο.
0: Αυτό το τραγούδι της Χάρης Αλεξίου είναι μοναδικό. Δώσ' μου ένα όνειρο, ένα όραμα να κρατηθώ. Το νιώθεις εσύ και εκεί οι φίλοι κυνηγοί στη Χαλάστρα ότι μέσα στην καθημερινότητα, εδώ στον τόπο μας, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα μας, εκεί σε αυτό τον υπέροχο παραγωγικό τόπο που βαδίζει ανηφορικά τούτη την περίοδο τη Χαλάστρα.
1: Νομίζω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν έχει να κάνει με κοινωνική ομάδα, αλλά αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με την Ελλάδα ολόκληρη.
0: Χαίρομαι που το τονίζεις έτσι ιδιαίτερα. Και αυτό ακούγεται και δείχνει το μέγεθος πραγματικά της ενσυναίσθησης και της κουλτούρας που έχετε εκεί σε έναν ιστορικό τόπο. Λίγοι γνωρίζουν πλην Χαλάστρα ή Δήμου Δέλτα και μέσα από τις εκδηλώσεις πώς οι Χαλαστρινοί
1: κατάφεραν
0: να είναι οι προτεργάτες, οι σωτήρες στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης για τις 24, 25, 26 του Οκτώβρη του 2012. Οι οποίοι τι κάνανε, Νίκο μου τότε, για να το μαθαίνουμε όλοι και κυρίως οι ακροατές.
1: Όλοι αυτοί έτσι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν άνθρωποι της Υπαίθρου, κατά βάση τότε κυνηγοί, γιατί η περιοχή μας έχει να κάνει με υδρόβια, που στήσανε τις πλωτές βάρκες και περάσανε τα στρατεύματα
0: ξεριζώσανε ό,τι είχαν στα σπίτια τους εκείνα τα χρόνια, παντζούρια, πόρτες, ό,τι είχαν και δεν είχαν για να γεφυρώσουν τον αξιό.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι Γιώργο.
0: Είναι ο ηρωισμός των Χαλαστρινών.
1: Είναι ο ηρωισμός όλων των Ελλήνων στη δύσκολη στιγμή να καταφέρουν να γίνουν ένα.
0: Πολύ μεγάλη
1: υπόθεση. Πρέπει να το τονίζουμε κάθε μέρα, λοιπόν, γιατί είναι κάτι το οποίο δυστυχώς πάνω σε αυτό πατάνε και προσπαθούν να μας κάνουν να το ξεχάσουμε.
0: Και δυστυχώς πολλές φορές το επιτυχάνουν και δημιουργούνται μετά εσωτερικές, θα έλεγα, ανασφάλειες, εχθρότητες και διάφορα άλλα τραγικά που έχει ζήσει ο Ελληνισμός, ξεχνώντας το ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Τότε έγινε το θαύμα με τους Χαλαστρινούς. Αν δεν γεφυρώναν τον αξιό, η πόλη δεν απελευθερωνόταν, διότι ο βουλγάρικος στρατός ήδη βρισκόταν στην Άσυρο. Ήτανε στην Άσυρο. Οπότε αν δεν έμπαινε μέσα τότε ο διάδοχος, ο Κωνσταντίνος, θα υπήρχαν προβλήματα τεράστια. Τώρα, πάμε στο σύλλογο. Σύλλογος Κυνηγητικός Χαλάστρας και Περιχώρων. Πότε ιδρύθηκε, ποιος ο σκοπός, πόσα μέλη έχετε?
1: Λοιπόν, εσύ ως φέτος κλείσαμε τα 45 χρόνια δημιουργίας, είναι από το 1981. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή με μικρές αυξομοιώσεις κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να διατηρήσουμε 450 με 500 ενεργά μέλη.
0: Τεράστιος αριθμός. Τεράστιος.
1: Αν σκεφτούμε ότι πριν από 20 χρόνια είχαμε φτάσει μέχρι και τα 1200 μέλη, περίπου 1180, αν θυμάμαι καλά.
0: Εδώ είναι στενάχωρη η κατάσταση.
1: Ναι, κάθε χρόνο υπάρχει μία μικρή μείωση. Φυσικά δεν χάθηκαν όλες αυτές οι άδειες, κάποιες μετακινήθηκαν σε όμορους νομούς, σε άλλους συλλόγους, έτσι. Αλλά σίγουρα υπάρχει και πολύ μεγάλη μείωση τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τους κυνηγούς με την κουλτούρα τους, φύλακες των δασών, ακόμα και της πανίδας, της πατρίδας μας.
1: Δεν θα μπορούσαμε. Έτσι, θεωρώ, επειδή στη ζωή μου μεγάλωσα και σε μια οικογένεια από παππούδες κυνηγούς, είναι δεδομένο ότι ο κυνηγός και κατ' επέκταση όλοι οι άνθρωποι της Υπαίθρου είναι οι πραγματικοί φύλακες των δασών, οι πραγματικοί φύλακες και της χλωρίδας μας και των ενδυμικών θυραμάτων της πανίδας όλης. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν την κάθε φωλιά στο βουνό, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προστατεύουν και κάνουν διαχείριση αυτό σε απάντηση και ποιος είναι ο σκοπός του κάθε συλλόγου, έτσι, με καταπολέμηση για τα επιβλαβή και ό,τι άλλο μπορεί να κάνει ένας μικρός σύλλογος, έτσι, και να συμπεριλάβει δράσεις οι οποίες θα βοηθούσαν αυτοί θα προάγαν το κυνήγι, ας πούμε, σε ένα καλύτερο επίπεδο.
0: Πρόεδρε μου, αγαπητέ μου Γιώργο, η Ήπεθρος ουσιαστικά δημογραφικά σβήνει. Οι παραγωγές σε αυτού του μοναδικού τόπου εκεί, της Χαλάστρας, γενικότερα του Δήμου Δέλτα, Βραχιά, Μάλγαρα, Κίμινα, Ανατολικό, εσείς, η Σύνδος, είναι ένας τόπος, θα λέγαμε, από το Θεό χαρισματικός.
1: Ευλογημένος.
0: Παρότι τώρα είναι μια περίοδος πολύ δύσκολη με τις οριζοκαλλιέργειες, με τις χαμηλές τιμές, τα μεγάλα έξοδα λειτουργίας. Δεν είναι στα καλά ο τόπος. Όμως, εσείς επιμένετε και επιμένετε πλην των άλλων παραγωγικών επαγγελμάτων και ως, θα έλεγα, λειτουργήμα αυτό το οποίο κάνετε. Η Ήπεθρος σβήνει. Όμως, δεν συχνοδιαβαίνουν και στην Ήπεθρο, στα βουνά, στα ποτάμια, στην ακροθαλασσιά, όπως τα παλιά χρόνια οι συμπατριώτες, οι συνέλληνες, οι συνάνθρωποι μας. Εσείς αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνετε όμως. Δηλαδή, υπήρχαν μονοπάτια καθαρά. Κλείνουν αυτά τα μονοπάτια. Εσείς τα ανοίγετε, δίνετε χαρά σε μικρούς τόπους. Πηγαίνετε σε άλλα χωριά που σας βλέπουν, σας περιμένουν, γνωρίζεστε με αυτούς, τους στηρίζετε.
1: Εμείς πηγαίνουμε και σε άλλους τόπους. Σε ό,τι αφορά τα μονοπάτια, προσπαθούμε να πηγαίνουμε να κρατήσουμε και να διατηρήσουμε ανοιχτά τον τόπο και τα μονοπάτια τα οποία υπήρχαν. Βέβαια αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να τονίσουμε ότι πολύ περισσότερο έχει να κάνει με την κτηνοτροφία, γιατί τα ζώα και οι κτηνοτρόφοι ήταν αυτοί οι οποίοι διατηρούσαν κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ανοιχτά όλα τα μονοπάτια της Ήπεθρου. Από εκεί και πέρα ένας άλλος σκοπός, ο οποίος θεωρώ σε όλη την Ελλάδα έχει το κυνήγι, είναι η γνωριμία με τόπους, με τους ανθρώπους της Ήπεθρου. Δημιουργείς παρέες, δημιουργείς φιλίες, δημιουργείς οικογένεια, θα έλεγα εγώ, η οποία χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει, έρχονται κι άλλοι κι άλλοι κι άλλοι, και αυτό το οποίο θα έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία, έτσι, είναι να μάθουμε να μεγαλώσουμε και να δείξουμε τα παιδιά μας την Ήπεθρο και το βουνό.
0: Τώρα, δυσκολίες που αντιμετωπίζεται ο σύλλογος. Έχουμε θεματάκια λίγο με αυτόν τον με τον περιβόητο, να το πω, Άργος, έτσι να το ονομάσω. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Με τον περιβόητο Άργος, έτσι, ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να είχε στηθεί πολύ πολύ νωρίς, έτσι, χρόνια πριν, με άλλους τρόπους, χωρίς να φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Λοιπόν, δεν θα πω το γεγονός το ότι είμαι αντίθετος σε ό,τι αφορά την ταυτοποίηση, τη σήμανση, το τσιπάρισμα, τα ηλεκτρονικά βιβλιάρια των σκύλων, αλλά είμαι κάθετα αντίθετος σε ό,τι αφορά τη στήρωση.
0: Πώς θα γίνει αυτό? Ποιοι το σκέφτηκαν αυτό? Πώς θα υλοποιηθεί αυτό? Ουσιαστικά σας οδηγούν δηλαδή σε... τι να πω τώρα,
1: καταρχάς,
0: σε αδράνεια,
1: καταρχάς να διευκρινίσουμε κάτι το οποίο ο περισσότερος κόσμος αγνοεί. Σε ένα μεγάλο μερίδιο που έχει να κάνει με αυτό που λέγεται στις μέρες μας αδέσποτα, καλός ή κακός, έτσι, μόνο το 2% αυτών, έτσι, είναι στο φαινότυπο των κυνηγόσκυλων, γιατί ακούγονται διάφορα για αυτό το θέμα, το ότι είναι κυνηγόσκυλα, παρατήσανε, κάνανε, έτσι, προς Θεού. Λοιπόν, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, έτσι. Σίγουρα βέβαια μπορεί να υπάρχουν και κάποια ζώα τα οποία από κάποιους δεν τους θεωρώ καν εγώ κυνηγούς και μέλη της οικογένειας των κυνηγών, γιατί κανένας δεν θα παρατούσε από αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Παρ' όλα αυτά μπορεί να έχει συμβεί και κάτι από όλα αυτά. Το πρόβλημα ξεκινάει από αλλού και θεωρώ ξεκινάει πρώτα από τα αστικά κέντρα και από την κάθε οικογένεια των αστικών κέντρων, οι οποίοι πήραν στο διαμέρισμα ένα σκυλάκι χωρίς να ξέρουν για το παιδί, και κατ' επέκταση μετά από ένα χρόνο, από δύο χρόνια, είδαν ποια είναι τα προβλήματα, δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν, και έτσι ξεκίνησαν να παρατιούνται τα σκυλιά στον κάθε δήμο και στον κάθε αστικό κέντρο. Η αιτία του κακού θεωρώ για μένα ότι ήταν αυτό.
0: Το οποίο μεταφέρεται μετά πάνω σε εσάς.
1: Προφανώς, εννοείται ότι μέσα σε όλα σίγουρα μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι κακοί συνάδελφοι, όπως και σε κάθε κοινωνική ομάδα.
0: Έτσι ακριβώς, για όνομα του Θεού.
1: Λοιπόν, απλά λέω ότι είναι λάθος περασμένη μια εικόνα στον κόσμο, λοιπόν, και είναι τέρμα άδικο αυτό το οποίο χαρακτηρίζουν τους κυνηγούς, γιατί δυστυχώς δεν είχαμε τη δύναμη, ίσως δεν είχαμε και την
0: ενημέρωση βασικά προς την κοινωνία.
1: Και την ενημέρωση προς την κοινωνία, και δεν είχαμε και άμεση ανταπόκριση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μπορούσαμε να κάνουμε κι εμείς από χρόνια, λοιπόν, γνωστό, λοιπόν, το έργο μας, τη βοήθεια προς την πολιτεία, είτε αυτό λέγεται απεγκλωβισμοί με την πυροσβεστική, είτε αυτό λέγεται πολιτική
0: προστασία. Αυτά ήθελα, έτσι έχουμε ένα πεντάλεπτο, να τα πούμε λίγο τις δράσεις σας, να πούμε τις παρουσίες σας και να πούμε τι λίγο έτσι, και να μην ξεχάσουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλους, να τους αναφέρεις. Να αρχίσουμε από αυτούς.
1: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Παναγιώτης ο Μανολάκης, ο οποίος διαδέχτηκε εμένα στην Προεδρία. Εγώ είμαι ο Κατσαρέας ο Νίκος, αντιπρόεδρος πλέον του Κυνηγητικού Συλλόγου. Έχουμε τον ταμεία μας, ο οποίος είναι ο κύριος Θωμάς ο Μανώλης. Έχουμε τον κοσμήτορα που είναι ο Τσιαντόπουλος ο Χρήστος, και ο γραμματέας μας, ο οποίος είναι ο Αγγελίδης ο Κώστας. Συν δύο μέλη, οι οποίοι απαρτίζουν την Εφτάδα, είναι ο Μαυρίδης ο Δημήτρης και ο Πεταλάς ο Βαγγέλης.
0: Κάποια δράση πλην του κυνηγιού που αυτή την περίοδο είναι αγρανάπαυση, είναι σε αδράνεια.
1: Μια χαρά.
0: Και πότε αρχίζει η περίοδος?
1: Αρχίζει στις 20 Αυγούστου η κυνηγητική περίοδος, πρώτα ο Θεός.
0: Με
1: θύραμα το Ορτίκι, τη Φάσα και το Τριγώνι.
0: Κάποιες δράσεις πέρα από το κυνήγι? Ξεκινήσατε, προγραμματίζετε, σχεδιάζετε?
1: Οι δράσεις οι οποίες γίνονται είναι κάθε χρόνο, υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες για αγρανάπαυση, τις οποίες έχει αναλάβει προσωπικά ο Σύλλογος. Υπάρχουν ημερίδες ενημέρωσης οι οποίες γίνονται κατά διαστήματα στα γραφεία του Συλλόγου, και με κάποιους καλεσμένους και ανθρώπους οι οποίοι είναι από τον κτηνιατρικό κόσμο ή από τον κόσμο της επαγγελματικής εκπαίδευσης των σκύλων, είτε για αγώνες κυνηγιού είτε για αγώνες μορφολογίας. Λοιπόν, ασχολούμαστε πάρα πολύ με τοποθετήσεις και ενημερώσεις πινακίδες για την παιδινή πέρδικα. Έχουμε κάνει κάποιους ταμιευτήρες για να μπορούν να υπάρχουν, να ποτίζουν τα πουλιά κατά τους καλοκαιρινούς και άνυδρους μήνες. Ταΐζουμε το χειμώνα σε παγωνιές. Πολλά.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο Φλάς και η φωνή της Υπαίθρου είναι στη διάθεσή σας για συνεχή ενημέρωση και παρουσία. Γιατί
1: σας περιμένουμε και στο σύλλογο, Γιώργο.
0: Θα έρθω σύντομα να τα πούμε από κοντά, να είμαι πραγματικά γνώστης των δράσεών σας, γιατί αν εξαλειφθούν αυτές οι πρωτοβουλίες των ανθρώπων της Υπαίθρου, η Υπαίθρος πλέον είναι σε μια τραγική κατάσταση, δημογραφικά θα σβήσει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για το χρόνο που μας έδωσες να μπορέσουμε να κάνουμε γνωστό στον κόσμο γενικότερα το τι σημαίνει κυνήγι και κατ' επέκταση κυνηγητική σύλλογη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι σας καλά.
1: Να είναι όλος ο κόσμος, Γιώργο.
0: Καλό υπόλοιπο ημέρας. Αγαπητέ μου Δημήτρη, ένα ωραίο τραγούδι θα βάλουμε, πιστεύω, πριν έρθει ο Λάζαρος ο Λαζάρου. Και φυσικά δεν αλλάζεται ραδιοφωνικό σταθμό. Η Βελώνα πρέπει να είναι κολλημένη εκεί στο 99,4. Λάζαρος Λαζάρου σε λίγο. Όμως μαζί με τον Δημήτρη επιλέξαμε ένα ωραιότατο παλαιό τραγούδι από τον Γιάννη Μαρκόπουλο και τον Χαράλαμπο, τον Γαργανουράκη όμως. Τα λόγια και τα χρόνια. Και φυσικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιάννη το Τσομπανίδη, τον κτηνίατρό μας και πρώτη πολιτιστικού συλλόγου από τη Λακιά, το γιοπόνο μας και το έλεγα ειδικό στην τεχνητή άρδευση και όχι μόνο από τη Νέα Μαγνησία τον Κυριάκο τον Μπαξεβάνη, τον πρόεδρο της θεατρικής ομάδας αυτού του καταπληκτικού τόπου κόκκινο θεωρείο του μονολόφου τον Μιχάλη τον Τζολάκη, τον Πόντιο τον νέο άνθρωπο, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Λαχανά, τον Γιώργο τον Θεοδουλίδη, που μας περιμένει όλους το Σαββάτο στο Λαχανά, και φυσικά τον προλαλήσαντα τελευταίο καλεσμένο μας Νίκο Κατσαρέα, τον πρόεδρο του Κυνηγητικού Συλλόγου Χαλάστρας, που μας θύμισα με την παρουσία τους. Και φυσικά όλους εσάς, ραντεβού είπαμε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 με τον Γιώργο Δίπαλα, Φλάσεντα 9,4 Φωνή Υπαίθρου και τον Δημήτρη Σχιζοδήμο. Να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Φλας. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι Τρίτη, είναι 16 του Ιούνιου. Είμαι ο Λάζαρος Λαζέρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Όπως κάθε μέρα τούτη εδώ την ώρα, ο Γιώργης ο Πανέρωτος βεβαίως στην ρύθμιση του ήχου, σε ρόλο Γόγκο Γέρι Ραφ 2, σκηνοθέτη της εκπομπής. Καλησπέρα σας κύριε Πανέρωτε. Πριν πούμε οτιδήποτε, βεβαίως να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Στους 28 αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τους 31 έφτασε σήμερα. Αν και δεν είχαμε ηλιοφάνεια όλη την ημέρα. Και τώρα συννεφιά έχουμε. Αύριο βροχές και καταιγίδες και πτώσεις θερμοκρασίας εκεί γύρω στους 28 η μέγιστη τιμή της. Σας είπα, οι φίλοι της βροχής από χθες σας το είπα. Οι φίλοι της καλοκαιρινής βροχής θα πρέπει να περιμένουν στην Τετάρτη. Ήδη αν δείτε τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, έχουν προειδοποίηση για μέτρια ένταση καταιγίδα τις επόμενες ώρες. Το πότε θα έρθει, μη βάζουμε και στοιχήματα. 5 κάτω, 5 πάνω, ή μάλλον 5 κάτω, 5 πάνω. Στο φινάλε θα τα βρούμε, που λέει και ο Στέλιος Καζατζίδης.

χοντρικά χοντρικά θα σας πω ότι σύμφωνα με τους μετεωρολόγους μετά τα μεσάνυχτα, εκεί γύρω στη μία. Αλλά δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος με τους φίλους μας τους μετεωρολόγους, τους οποίους βεβαίως τους αγαπάμε γιατί είναι καλά παιδιά.

Είναι Τρίτη, είναι 16 του Ιούνιου. Πότε πήγε μέσα του Ιούνιου. Τώρα τα όσα γίνονται γνωστά για την τραγωδία στη Δράμα κάνουν απλά την όλη ιστορία χειρότερη.

Τώρα, σε ό,τι αφορά την ιατροδικαστική έρευνα στην 45χρονη δολοφονηθήσα αστυνομικό, ο 50χρονος διαστάσεις σύζυγός της, επίσης αστυνομικός, φέρεται ότι της κατάφερε 7 μαχαιριές, εκ των οποίων η μία ήταν η θανατηφόρα, προκάλεσε διάτρηση καρδιάς, ενώ τα υπόλοιπα χτυπήματα έπληξαν πνεύμονες και γειτονικούς ιστούς στην άτυχη Αντιγόνη, όπως είναι το μικρό της όνομα. Κατά πληροφορίες, η λάμα του μαχαιριού που χρησιμοποιήθηκε για το έγκλημα ξεπερνούσε σε μήκος τα 10 εκατοστά, ενώ δεν φαίνεται να προηγήθηκε πάλι. Ήδη έχουν παραγγελθεί τοξικολογικές εξετάσεις τόσο για το θύμα όσο και για το δράστη, που μετά το έγκλημα έβαλε τέλος στη ζωή του με πυροβόλο όπλο μέσα στο αυτοκίνητό του. Σε έρευνα στο σπίτι του 50χρονου βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια, ενώ συγγενής της σύζυγου του κατέθεσε ότι ο δράστης είχε απειλήσει τη 45χρονη και πριν από 15 μέρες. Την κάρφωσε ενώ κοιμόταν, δήλωσε ο θείος του αστυνομικού. Τραγικές φιγούρες τα δύο παιδιά του ζευγαριού, η 20χρονη κόρη τους που σπουδάζει νομική και ο 16χρονος που μάλιστα ήταν αυτός ο οποίος βρήκε τη μητέρα του βαρύτατα τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού τους και κάλεσε την αστυνομία. Both of us above.

και το όλο θέμα δεν μένει εκεί. Όπως είπα, όσο περνούν οι ώρες, γίνεται και χειρότερη αυτή η ιστορία. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του αστυνομικού έχασε τη ζωή της μη αντέχοντας το βάρος της είδησης. Πιο συγκεκριμένα, η ηλικιωμένη γυναίκα ενημερώθηκε για την γυναικοκτονία της νύφης της, καθώς και για την αυτοκτονία του γιού της που ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα. Αυτό το ισχυρό συναισθηματικό σοκ αποδείχθηκε μοιραίο για την ηλικιωμένη που άφησε την τελευταία της πνοή. Σαφώς η τραγωδία αυτή έχει βυθίσει στο πένθος στην τοπική κοινωνία, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν και οι κηδείες των τριών μελών της οικογένειας, της Αντιγόνης, του δράστη σύζυγου της και της μητέρας του.

Από αυτήν εδώ την εκπομπή πρώτη σας είχαμε πει για την αποφυλάκηση του Λάμπρου της 17 Νοέμβρη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επέστρεψε στις φυλακές σήμερα, καθώς δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υφόρων απόλυσης του, σύμφωνα με το βούλευμα του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, με το οποίο αναιρέθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο Αρείος Πάγος έκρινε ότι με το νέο ποινικό κώδικα ρυθμίστηκε για πρώτη φορά ρήτα προσκάλυψη του νομοθετικού κενού. Το συγκεκριμένο ζήτημα που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι απαιτείται πραγματική έκθεση 25 ετών, ακόμη και για τα εγκλήματα που τελέστηκαν από την 1η Ιουλίου του 19. Οι αεροπαγίτες ακόμη απέρριψαν την επίκληση της ευμενέστερης νομολογιακής αντιμετώπισης που είχε διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, κρίνοντας ότι η αρχή του ευμενέστερου νόμου προϋποθέτει τη σύγκριση μεταξύ περισσότερων διατάξεων νόμων και όχι μεταξύ μιας νομοθετικής διάταξης και μιας δικαστικής ερμηνείας που είχε καλύψει προγενέστερα νομοθετικό κενό.

Τώρα αυτό πώς το καταφέρατε, κύριε Πανάρετε, μετά από το Damn Your Eyes να πάμε σε Μαρινέλα, σε λίγο Καλογιάννη. Μαρινέλα και Καλογιάννη, ωραίο ντουέτο. Αλλά πώς το καταφέρατε αυτό? Α, είχε την εντύπωση ότι θα μιλούσα στο ενδιάμεσο, καταλάβατε. Σου λέει, σου λέει, θέλω να βάλω αυτά τα δύο καψουροτράγουδα, καμία σχέση το ένα με το άλλο από μουσικής απόψεως, θα ρίξω λίγο Λαζάρου στη μέση, να μπορέσω να τα μπερδέψω. Έλα όμως που εγώ του την έκανα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε λιγάκι στην πολιτική μας επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος με αιχμές κατά της αντιπολίτευσης για ανέξοδες υποσχέσεις και σαφή προσπάθεια να αναδείξει τη δημοσιονομική σταθερότητα ως κεντρικό πολιτικό διακύβευμα της επόμενης περίοδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε πριν από λίγο με πολίτες στη Βούλα στο τελευταίο σκέλος της περιοδίας του στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία και στη διαχείριση του δημοσίου χρέους, παρουσιάζοντας τη δημοσιονομική πειθαρχία ως βασική παρακαταθήκη της κυβέρνησης. Όπως είπε, για πρώτη φορά η Ελλάδα καταφέρνει να μειώσει το δημόσιο χρέος με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία της. Έχουμε χρέος να μην κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά, ένα δυσαιώρητο χρέος που θα μας πνίξει, είπες χαρακτηριστικά. Τώρα, στρέφοντας σε πειρά του προς τους πολιτικούς του αντιπάλους, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα ο τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον τζάμπα 2. Προσθέτοντας πως όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει πίσω. Εμείς, είπε, δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία που γίνεται μέρισμα στους πολίτες, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα. Τώρα, ποιος είναι ο τζάμπα 1 και ποιος είναι ο τζάμπας 2 δεν το ξέρω. Ποιον εννοεί?

0: Ο Αλέξης Τσίπρας, ο φερόμενος ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με τα λεγόμενά του χθες. Κύριε Παναρέτη, αν προλάβουμε να ακούσουμε κανένα απόσπασμα από τη χθεσινή του ομιλία, διότι χθες ξεκίνησε η ομιλία του πριν, αφότου τελειώσαμε την εκπομπή. Αλλά επειδή σήμερα επισκέφθηκε την Κύπρο και συναντήθηκε και με τον Κύπριο Πρόεδρο, παρακαλώ να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε. Έχει ενδιαφέρον, ελάτε.
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είχα την ευκαιρία και την τιμή να είμαι στην Κύπρο. Είναι το πρώτο μου ταξίδι μετά την ίδρυση της Ελλάς, εδώ στην Κύπρο, με αφορμή την τρίτη διεθνή διάσκεψη του ΙΝΑΤ, που διοργανώνουμε αύριο εδώ στη Λευκοσία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Προμηθέας. Με τον Πρόεδρο Χρυστοδουλίδη είχα την ευκαιρία να συζητήσω τις τελευταίες εξελίξεις, τις γεωπολιτικές, το Κυπριακό, αλλά και να θυμηθούμε τη στενή συνεργασία που είχαμε από όταν ο ίδιος ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, αργότερα Υπουργός Εξωτερικών, όταν οι δύο κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας ήμασταν σε πολύ στενό συντονισμό και σε συνεργασία, καταβάλλοντας προσπάθειες τόσο για την επίλυση του Κυπριακού, όσο όμως και για την αμυντική στήριξη της Κύπρου, αλλά και για να κερδίσουμε, όπως το πετύχαμε τελικά, κυρώσεις, ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όταν αυτή παραβίασε την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Σήμερα, σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών κρίσεων, αυτός ο συντονισμός ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευκοσία είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίος και η στήριξη της Κύπρου, όταν αυτή χρειάζεται, είναι απαραίτητη, προκειμένου να προασπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα και η Κύπρος, όπως καλά γνωρίζετε, είναι δυνάμεις.
2: Οι δεν είναι όπως φαίνεται στην
1: τηλεόραση,
2: ούτε είναι ένα ευτυχισμό.
1: Άλλωστε, το διεθνές δίκαιο είναι αυτό που μπορεί να προασπίσει τα ζωτικά μας συμφέροντα και μόνον αυτό. Και θα πρέπει, θα προσθέσω, και να αντιτάσσονται σε όσους παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Και να αντιτάσσονται και σε κάθε λογική που θέλει την επιβολή του δικαίου του ισχυρού. Εύχομαι να είναι πίσω μας τα δύσκολα στη Μέση Ανατολή. Εύχομαι και ελπίζω η συμφωνία που θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη να είναι διαρκής και οριστική, διότι αυτός ο παράνομος και παράλογος και αχρίαστος πόλεμος πρέπει να σταματήσει. Τέλος, είχαμε την ευκαιρία με τον Πρόεδρο να συζητήσουμε και για το Κυπριακό, τις τελευταίες εξελίξεις, και συμφωνήσαμε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που σταμάτησαν, με βάση το πλαίσιο Γκουτιέρες, για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προς όφελος όλου του Κυπριακού λαού και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων.

0: Πόσο όμορφο τραγούδι. Τρίτη 16 του Ιούνιου, μέχρι νεοτέρας εδώ στον Φλες. Λοιπόν, ο Πανέρετος μου το έκανε το χατήρι. Ναι, χθες ξεκίνησε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Οίκια. Αρκετή ώρα μετά που τελειώσαμε την εκπομπή, δεν προλάβαμε να τον ακούσουμε. Ακούσουμε τώρα ένα-δύο λεπτά, ένα απόσπασμα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό που θεωρώ ότι ήδη έχετε ακούσει να το συζητάνε. Ναι, πάμε κύριε Πανέρετε.
1: Ανέβηκε στο διαδίκτυο. Και θέλω να πω ότι αυτό που συνέβη στις 26 του Μάη δεν ήταν κάτι απλό. Αυτό που συνέβη στις 26 του Μάη ήταν πρωτοφανές στα πολιτικά σκηνικά από τη μεταπολίτευση και μετά. Σε τι αναφέρομαι? Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Plus 99,4.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
10: Και ραδιοφωνικά.
9: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
10: Συντονιστείτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Πρωθυπουργός από το Δήμο Βάρης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση των τιμών του πετρελαίου θα μεταφραστεί σε πτώση και στις τιμές δίζελ και βενζίνης, παρουσιάζοντας την πλατφόρμα Πόσο Κάνει για σύγκριση τιμών. Όλα αυτά βεβαίως μετά την υπογραφή της συμφωνίας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Και νομίζω αξίζει να σταθούμε σε αυτό, να πούμε δύο λόγια. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι οι τιμές των καυσίμων έχουν πλέον εκτοξευθεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι... για παράδειγμα, εγώ που γεμίζω το ντεπόζιτό μου κάθε εβδομάδα με βάση τα χιλιόμετρα που κάνω με περίπου 40 ευρώ, δηλαδή για να το κρατάω γεμάτο, όχι ότι γεμίζει με 40 όταν είναι άδειο, αλλά κάνω τα ίδια χιλιόμετρα κάθε εβδομάδα. Πριν το πόλεμο γέμιζε, δηλαδή το υπόλοιπο που είχε το ντεπόζιτο γέμιζε με 40 ευρώ. Χθες μου ζήτησαν 70. Τώρα τι να σας πω. Υπάρχουν και χειρότερα, προφανώς. Καλά, ο Πανάρετος πάει με πατίνι, δεν έχει τέτοια θέματα. Αυτός που δεν πάει πουθενά χωρίς αυτοκίνητο είμαι εγώ.

Έτσι λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ποτέ δεν τον ενδιαφέρει η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αν και πίστευε ότι αυτό θα συνέβαινε ούτως ή άλλως.

στο περιθώριο της συνόδου της ΕΠΤΑ είπε ότι έως την Παρασκευή τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως και χωρίς διόδια μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Έτσι λοιπόν ο Πρωθυπουργός, για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα, στην πρώτη του αντίδραση μετά από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης και την τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου ότι πρόκειται την Παρασκευή να ανοίξουν τα στενά πλήρως. Αυτό το οποίο έσπευσε να πει, και καλώς αν θέλετε έσπευσε να το κάνει, είναι ότι η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση των τιμών του πετρελαίου θα μεταφραστεί και σε πτώση προφανώς των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως, σε πτώση και στις τιμές ντίζελ και βενζίνη στην Αγγλία. Μακάρι να το δούμε να συμβαίνει γρήγορα, θα πω εγώ, διότι στην Ελλάδα ξέρετε τα παράδοξα της χώρας μας. Όποτε χτυπάει μια πεταλούδα τα φτερά της, πετάγεται, εκτοξεύεται ο πληθωρισμός στο Θεό, και μετά για να ξαναέλθει εκεί που ήταν πριν χτυπήσει η πεταλούδα τα φτερά της, περνάνε από μερικούς μήνες μέχρι μερικά χρόνια, ξέρω εγώ. Έλα τώρα. Ναι, πάντα αισιόδοξος είμαι, κύριε Παναρέτη. Δεν με βλέπετε?

Ναι, σαν να κατατάξει στο ΣΥΡΙΖΑ την ίδια ώρα. Φεύγουν Παπάς από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπος και Ζαχαριάδης από εκπρόσωπος τύπου. Νέοι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν ο Κώστας Μπάρκας και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Ο Νίκος Παπάς ευχαρίστησε για τη συνεργασία που είχε και δήλωσε ότι είναι στη διάθεση των νέων κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και αυτός και το γραφείο του. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε και η αντικατάσταση του Κώστα Ζαχαριάδη από τον Χρήστο Γιαννούλη. Τον συνάδελφό μου δημοσιογράφο της ΕΡΤ, τον Χρήστο τον Γιαννούλη, καλός φίλος, να του ευχηθούμε σιδεροκέφαλος καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Παραλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Τώρα βέβαια η αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από το συγκεκριμένο πόστο ελήφθη με κοινή συνένεση και ερμηνεύεται από κομματικά στελέχη ως προάγγελος της μετακίνησής του στην παράταξη την αριστερή του Αλέξη Τσίπρα.

καλά μας έχει λιώσει σήμερα ο Παναρετός, έτσι, μας έχει λιώσει. Πάμε λιγάκι στο ζουμάκι της ημέρας, διότι ξέρετε κάτι, το να καλλιεργούμε κλίμα προεκλογικό και μάλιστα να έχει μπει και ο Πρωθυπουργός μέσα σε αυτό, σε αυτό το χώρο. Ιούνιο μήνα, ενώ υποτίθεται ότι οι εκλογές θα γίνουν το νωρίτερο το Μάρτιο, Μάιο λέω εγώ, δεν προσφέρει και τίποτα, ξέρετε, ούτε βοηθάει κανέναν, ίσα ίσα που υπογραμμίζει την πολιτική αστάθεια στη χώρα μας, με ό,τι αυτό σημαίνει την αντίδραση των διεθνών αγορών. Αλλά θα μου πείτε τώρα, τα νοιάζει τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάτι τέτοιο? Έδειξε ποτέ, ας πούμε, έδειξε ποτέ ο Τσάμπας 1 ή ο Τσάμπας 2, όπως τους ανέφερε πριν ο Πρωθυπουργός, να νοιάζονται για το πόση ζημιά προκαλούν στη χώρα, προκαλεί στη χώρα η πολιτική αστάθεια? Όχι. Στο έχει πει 50 φορές ο άλλος, εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο. Γιατί πρέπει να συμπεριφερόμαστε από τώρα, λες και βρισκόμαστε, λες και θα γίνουν εκλογές τέλη του μηνός? Δεν το καταλαβαίνω αυτό πράγμα. Έχετε ιδέα πόσο αυτό περιορίζει τις επενδύσεις στη χώρα μας, διότι προφανώς δημιουργεί κλίμα αστάθειας? Οι ευθύνες βεβαίως και έχουν όνομα τεπώνυμο. Θα μου πείτε τώρα, καλά, τι λες ρε Λαζάρου, έχουν τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης την εκτελεστική εξουσία για να προκαλούν ζημιά στη χώρα? Σας ενημερώνω ότι την προκαλούν τη ζημιά στη χώρα. Ενημερωθείτε, διαβάστε, δείτε τι σημαίνει για μια χώρα και για την οικονομία της και για την προσέλκυση επενδύσεων η πολιτική αστάθεια η οποία σοβεί. Δείτε λιγάκι, ανοίξτε τα μάτια σας. Μην καμαρώνετε μόνο τους πολιτικούς αρχηγούς για το πόσο ωραία γραβάτα φορούν ή δεν φορούν και πόσο ωραίο χαμόγελο έχουν ή δεν έχουν και πόσο ωραία προφορά έχουν ή δεν έχουν. Έτσι, για να μην τρελαθούμε κιόλας. Πάμε λίγο στο ζουμάκι, όπως έλεγα, τη σημερινή ημέρα σε ό,τι αφορά στην πολιτική επικαιρότητα. Εγώ δεν σας χάλασα χατήρι στο να σας πω πώς κινήθηκαν στο προεκλογικό τους αυτό κρεσέντο οι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά δεν θα αφήσω απ' έξω και το πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως, το οποίο αρχίζει σιγά σιγά να διαφαίνεται. Και μάλιστα, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, θα είναι όσο μεγαλύτερο γίνεται. Βεβαίως, είπε, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα τάξουν πολύ περισσότερα από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς, είπε, θα τάξουμε τα λιγότερα και θα τα κάνουμε όλα. Σύμφωνα με τον Κώστα Χατζηδάκη, το πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως θα οριστικοποιηθεί τον Αύγουστο και στοχεύει κυρίως σε μείωση των άμεσων φόρων για τους πολίτες. Των άμεσων φόρων. Όχι, κύριε Παναρέτη, το ΦΠΑ είναι έμεσος φόρος. Και στη στήριξη των ευάλωτων. Πέρσι, υπενθύμησε, βασιστήκαμε στα πρόσθετα έσοδα και στην ανάπτυξη και τη μείωση της φοροδιαφυγής. Καταργήσαμε τους φόρους για τους νέους 20-25 ετών και τους μειώσαμε κατά 50% για τις ηλικίες 25-30. Από την άλλη πλευρά, έχουμε μια αντιπολίτευση που χαρακτηρίζεται από τοξικότητα, εχθροπάθεια, ψεκασμένες θεωρίες σε κάποια κόμματα και λαϊκισμό που ξεπερνά κάθε όριο, ανέφερε και επικαλέστηκε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τις υποσχέσεις του κ. Ανδρουλάκη για δωρεάν μέσα μεταφοράς για τους νέους έως 24 ετών, στις οποίες πλειοδότησε ο κ. Τσίπρας με υπόσχεση δωρεάν μέσα για όλους. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, ό,τι και αν έχει να καταλογίσει κανείς στη Νέα Δημοκρατία, να παραμένει η μόνη πολιτική δύναμη στην οποία μπορεί να στηριχθεί η χώρα για να προχωρήσει το 2030, να αντιμετωπίσει διεθνείς προκλήσεις. Δεν μπορεί κανείς να στηριχθεί στην αντιπολίτευση. Μάλιστα.
Καλά, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει τρελό παρασκήνιο σε ό,τι αφορά την παροχή αυτή για τις δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αφέθηκε να εννοηθεί από την Αμαλία, δηλαδή από την πλευρά Τσίπρα, ότι υπήρχε κατάσκοπος όταν σχεδιάζαν το τι θα εξαγγείλουν. Και το πιάσε το αυτή, το πιάσε το αυτή του κατασκόπου αυτό για, τις, για την δωρεάν μετακίνηση. Οπότε έσπευσε και το ανακοίνωσε ο Ανδρουλάκης για νέους έως 24 ετών. Οπότε ήρθε μετά ο Τσίπρας θες από την Νίκαια και πλειοδότησε. Είπε για όλους. Για όλους όσοι το έχουν ανάγκη. Μάλιστα.

0: Πάμε να πούμε καλησπέρα στην ελληνική ομογένεια. Μαζί μας, όπως κάθε Τρίτη, ο Αντώνης Παπαδόπουλος, εκ μέρους της Παμακεδονικής. Λοιπόν, παραβιάζει ο Στράβων τη συμφωνία των Πρεσπών. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
1: Όχι, καλός άνθρωπος. Μακάρι να την παραβιάζει, και γιατί η συμφωνία βέβαια είναι ένα τρισάθλιο κείμενο στο οποίο έχουμε αναφερθεί, μια κατάντια του ελληνισμού. Το ερώτημα είναι αυτό που είπε ο Στράβωνας, ούτε στην Ελλάς, ούτε Μακεδονία, χωρίς τη Μακεδονία δηλαδή.
0: Μισό λεπτό. Κύριε Παπαδόπουλε, επειδή ο κόσμος δεν έχει ιδέα για το τι λέμε, πρέπει να πούμε πρώτα τι εννοούμε. Σας παρακαλώ πολύ. Μην ξεκινάμε να σχολιάζουμε πριν δώσουμε την είδηση. Μην το κάνουμε ανάποδα. Ναι, δεν γίνεται έτσι. Πρώτα δίνουμε είδηση και μετά σχολιάζουμε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, το αν ο Στράβων ή όχι παραβιάζει τη συμφωνία των Πρεσπών, προκύπτει από κοινοβουλευτική ερώτηση 11 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που κατατέθηκε στις 4 του μηνός, πριν από ένα δεκαήμερο, 12 μέρες συγκεκριμένα, και με την οποία ερώτηση ζητάται από την κυβέρνηση να παρέμβει προκειμένου να αποτραπεί η τοποθέτηση σε δημόσιο χώρο στη Δράμα αναθυματικής στυλής που φέρει το γνωστό χωρίο του Στράβωνα «Έστι μενούν Ελλάς και η Μακεδονία», συνοδευόμενο από την αγγλική του απόδοση, διότι κάτι τέτοιο, όπως λένε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, παραβιάζει τη συμφωνία των Πρεσπών.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αν και οι συντάκτες της ερώτησης, αν και επικαλούν τη συμφωνία των Πρεσπών, εμφανίζονται να παραβλέπουν εδώ, θα πρέπει να πω εγώ, μια από τις σημαντικότερες διατάξεις που είναι το άρθρο 7 της συμφωνίας. Σε αυτό το άρθρο αναγνωρίζεται ρητά ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί τους όρους Μακεδονία και Μακεδόνας με αυτούς να παραπέμπουν όχι μόνο στη γεωγραφική περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και στον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική ιστορία, την ελληνική κληρονομιά και την ιστορική συνέχεια της ελληνικής Μακεδονίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Με άλλα λόγια, η ίδια η Συμφωνία των Πρεσπών, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, αναγνωρίζει ότι η αρχαία Μακεδονία αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της ελληνικής ιστορίας και της ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς. Οπότε λοιπόν, τι ακριβώς είναι αυτό που τόσο ενοχλεί στην αναφορά της ελληνικότητας της Μακεδονίας, έστω και σε συμβολικό επίπεδο, με την στήλη που θέλουν να βάλουν στη Δράμα? Και μάλιστα το πιο, το παράδοξο και το εντυπωσιακό συνάμα είναι, κύριε Παπαδόπουλε, ότι κατηγορούν για παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα έπρεπε να είναι οι καλύτεροι γνώστες της συμφωνίας, να την έχουν διαβάσει καλά και να ξέρουν αν παραβιάζει ή όχι κάτι τέτοιο τη συμφωνία. Ο λόγος σας, έλατε.
1: Ναι, εγώ συνάντησα περίπου 5 άτομα τα οποία έχουν διαβάσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και δεν νομίζω ότι κανένας από αυτούς είναι βουλευτής ή υπουργός. Έχουμε πει πολλές φορές για αυτά τις 18 σελίδες, μπορείτε να το βρείτε στο Prespa Agreement United Nations, το βρίσκεσαι στα αγγλικά και ξενικά. Όπως πολύ σωστά είπες λοιπόν, το άρθρο 7 αναγνωρίζει δύο ειδών Μακεδόνες για την ακρίβεια. Αναφέρεται στο ότι όταν εμείς αναφερόμαστε στη Μακεδονία και στους Μακεδόνες αναφερόμαστε σε ένα πολιτισμό ο οποίος έχει σχέση και συνέχεια με την αρχαιότητα, όταν αυτοί χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδόνες Μακεδονία αναφέρεται στη δική τους ιδιαίτερη ταυτότητα και ιστορία, η οποία βέβαια δεν υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον δεν αναφέρεται σε οποιαδήποτε σχέση με την αρχαιότητα. Επομένως, αυτό, όπως πολύ σωστά είπες, είναι τελείως μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας των Πρεσπών να αναφερόμαστε εμείς στην ελληνικότητα της Μακεδονίας. Η χολή και το μίσος που έχουν άνθρωποι στην Ελλάδα όμως όσο αφορά το μακεδονικό ελληνισμό είναι τέτοιος, ώστε ακόμα και αυτό δεν το έχουν καταλάβει, ότι ήδη υπέγραψαν μια συμφωνία η οποία αναφέρεται στον ελληνισμό της Μακεδονίας και φαίνεται ή άλλαξαν γνώμη ή δεν το κατάλαβαν ή δεν διάβασαν. Πάντως, εγώ έχω μιλήσει στη ζωή μου δυστυχώς με πάρα πολλούς αριστερούς.
0: Ναι, και ξέρετε, να σας πω κάτι, ξέρετε ποιο είναι το παράδοξο? Ότι η συγκεκριμένη φράση του Στράβωνα είναι τόσο γνωστή, μα τόσο γνωστή, που υπάρχει ακόμα και σαν σουβενίρ που πουλάει ο Κυρμίτσος στην παραλία της Κατερίνης. Και αυτός παραβιάζει τη συμφωνία των Πρεσπών κατά το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κατά το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Και βγάζει και κέρδος. Είναι απαράδεκτος, είναι εθνικιστής, ενδεχομένως φασίστας, ναζί κτλ. Βγάζει και λεφτά. Είναι ακόμα χειρότερα. Ενώ η στήλη αυτή, η οποία τέλος πάντων θα υπάρχει στην τράπεζα και πρέπει να υπάρχει παντού, τουλάχιστον εντάξει, ένας εργολάβος μπορεί να βγάλει ένα χιλιάρικο, είναι λιγότερα. Ενώ ο άλλος διαδίδει το μίσος ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Εγώ έχω μιλήσει.
0: Συνήθως και οι εργολάβοι αυτά, τέτοιου είδους μνημεία τα φτιάχνουν με αγάπη και τα δίνουν δωρεάν, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Και έτσι πρέπει, το λέω σκοπτικά.
0: Έτσι, για να μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Όταν στεναχωριούνται μπορεί κάποιος να πήρε και ένα εκατοστά. Αλλά πάντως το μίσος που έχουν πολύ αριστεροί, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει θέμα με το μακεδονικό ελληνισμό, είναι πραγματικά σαν να είναι εχθροί της Ελλάδος. Δηλαδή, γνώρισα στην ζωή μου φυσικά πολλούς αριστερούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ελάχιστος. Εδώ είναι ζήτημα αν έχουμε 1-2% αριστερούς. Τους δείχνουμε με το δάχτυλο όταν περνάει το πεζοδρόμιο, ίσως 1%. Αλλά σε γενικές γραμμές οι αριστεροί στην Ελλάδα και ιδιαίτερα το ΣΥΡΙΖΑ και οι κομμουνιστές βλέπουν την έννοια του μακεδονικού ελληνισμού και της ελληνικότητας της Μακεδονίας σαν ένα εχθρικό κομμάτι της Ελλάδος. Yeah. Μας βλέπουν σαν τον εχθρό. Αυτή η επερώτηση που έγινε πρέπει να γίνει γνωστή. Το ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι όπου να θα έχουμε τα 40. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα
0: ποια 40, κύριε Παπαδόπουλε? Ποια 40?
1: Να τελειώνουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ πεθαίνει, υπάρχει ακόμα. Δεν μιλάω για τον Ελλάς με το κόκκινο άστρο. Μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει πεθάνει ακόμα. Νομίζω τελείωσαν. Πόσοι έχουν μείνει ακόμα?
0: Ποιος είναι ο Ελλάς τώρα?
1: Έλεγα για το δημιούργημα το...
0: Δεν χρειάζεται. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δεν χρειάζεται. Το Ελλάς έχει άλλες χρήσεις. Έχει άλλες χρήσεις πολύ πιο πολύτιμες από αυτό. Ελάτε.
1: Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να κάνω αυτό το σχόλιο κάποτε, διότι δεν είναι μόνο οι κομμουνιστές οι οποίοι πριν 80 χρόνια πολέμησαν για να πάρουν τη Μακεδονία, να την κάνουν ανεξάρτητη χώρα και ακόμα και σήμερα έχουν κόμμα και ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που ψήφισαν κομμουνιστές. Υπάρχουν οι του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν άλλοι αριστεροί διάφορων ειδών αριστεροί στην Ελλάδα, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, βλέπουν εμάς τους Μακεδόνες με την έννοια του ελληνισμού σαν εχθρούς. Και ήθελα να το πω αυτό. Δεν θέλω να συνεχίσω αυτό.
0: Και όχι μόνο τους Έλληνες Μακεδόνες τους βλέπουν ως εχθρούς, και τους Βουλγάρους βλέπουν σαν εχθρούς. Και η πλάκα είναι ότι από αυτούς εξαρτάται το θα γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι. Για πάμε στο άλλο τώρα.
1: Στο άλλο είναι ότι χθες ή προχθές κάποιος έβαλε φωτιά σε 1 ή 2 αυτοκίνητα με βουλγαρικές διπλωματικές πινακίδες μπροστά στην πρεσβεία της Βουλγαρίας ή το προξενείο του Ρωσμάν στα Σκόπια, το οποίο βέβαια δείχνει ακόμα μία φορά την απόλυτη αδιαφορία του Σκοπιανού κράτους για να προστατεύει ακόμα και την πρεσβεία της Βουλγαρίας. Αυτό έχει σημασία. Διότι το να βάλεις φωτιά σε αυτοκίνητο με διπλωματικές πινακίδες μπροστά στην πρεσβεία σημαίνει το επίσημο Σκοπιανό κράτος δεν τον ενδιαφέρει καθόλου η προστασία των Βουλγάρων.
0: Ναι, προφανώς. Εδώ ας πούμε το σπίτι του Κεμάλ, εμείς το έχουμε φρούριο, ας πούμε, έτσι. Έχουμε πάντα κλούβα με αστυνομικούς μπροστά. Φανταστείτε τι γίνεται.
1: Πολύ σωστά. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει ότι οι Σκοπιανοί, σαν Σκοπιανό κράτος, ποσό ενδιαφέρονται. Βέβαια, αν καμιά φορά σκοτωθεί, παραδείγματος χάρη, κανένας Βούλγαρος πρέσβης, θα έχουν μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτό που έχει σημασία είναι οι Βούλγαροι να εξανίστανται συνέχεια και συνεχώς να βλέπουν την πραγματικότητα, ότι δηλαδή όχι μόνο δεν μπορεί να απορροφήσουν τους Σλάβους των Σκοπίων να τους βουλγαροποιήσουν, αλλά με την πολύ άσχημη πολιτική, ευτυχώς για μας, την οποία έχουν κρατήσει εναντίον τους και έχουν δημιουργήσει απίστευτη εχθρότητα εναντίον της Βουλγαρίας. Αυτό για μας είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και πρόσφατα μάλιστα μια πρόεδρος υπουργός εξωτερικών της Βουλγαρίας είπε, όταν μιλάω, λέει, με την συνάδελφό μου από τα Σκόπια, στα Βουλγαρικά, καταλαβαίνομαστε πάρα πολύ καλά. Και εγώ καταλαβαίνω, όταν κάποιος από τον Καναδά μιλάει με κάποιον από την Αγγλία και αυτοί καταλαβαίνονται, δεν σημαίνει ότι οι Καναδοί είναι Άγγλοι, ούτε ότι οι Άγγλοι είναι Αυστραλοί. Είναι ένα θέμα στο οποίο έχουμε αναφερθεί επανειλημμένως, αυτό το παραμύθι που λέει ότι, ξέρετε, έχουμε την ίδια γλώσσα.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουν αν θέλουν να το λύσουν μεταξύ τους. Δεν μας αφορά εμάς. Αυτό το οποίο εμάς μας αφορά είναι το πώς Και το εάν κατά πόσο θα επιτρέψει η Βουλγαρία τελικά την εισδοχή των Σκοπιανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο αυτό μας αφορά. Τώρα τα προβλήματα που έχουν μεταξύ τους δεν μας αφορούν. Να τα λύσουν. Αν, και αν δεν τα λύσουν.

0: πρέπει κάποια στιγμή αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει. Δηλαδή, αν δεν μπορέσεις μέσα σε 5 χρόνια να γίνεις μέλος, θα πρέπει τουλάχιστον να το ξαναπάρεις το θέμα από την αρχή. Να σε στείλουν δηλαδή στο μηδέν. Όχι να το κρατάς και να το κρατάς και να το κρατάς SAE μέχρι μετά από 3 γενιές, μήπως δεχτούν οι Βούλγαροι να σε βάλουν χωρίς να τους βάλεις εσύ στο σύνταγμά σου. Καταλάβατε τι εννοώ?
1: Ναι, φυσικά, αλλά αυτό δεν ισχύει. Όπως ξέρουμε, με την Τουρκία υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Είχαν ανοίξει και κλείσει η Τουρκία ένα από τα 34 κεφάλαια και δεν άνοιξαν κανένα άλλο εδώ και περίπου 40 χρόνια. Επομένως, επίσημα αυτό που λες δεν ισχύει, γιατί τότε θα έπρεπε να ισχύει ήδη με την Τουρκία.
0: Το ξέρω ότι δεν ισχύει. Το ξέρω ότι δεν ισχύει. Ως σκέψη σας το μεταφέρω. Ότι δεν ισχύει, το γνωρίζω. Θα έπρεπε, είπα, να υπάρχει κάτι, μια τέτοια πρόβλεψη η οποία δεν υπάρχει. Η οποία δεν υπάρχει.
1: Και αντί η Ελλάδα να το χρησιμοποιήσει αυτό σαν επιχείρημα, το πολύ σωστό επιχείρημά σου, έχουμε τον κύριο Πετρίτη, ο οποίος ελπίζει, λέει, να έχουμε την πρώτη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρώπη το 2027.
0: Καλά, αυτό με εξοργίζει. Δηλαδή, με εξοργίζει όταν ακούω Έλληνες διπλωμάτες και δει τον επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας να αναφέρεται σε Δυτικά Βαλκάνια. Όπου ακούτε Δυτικά Βαλκάνια, να ξέρετε είναι φερετζές των Σκοπίων αυτό. Γιατί τα Σκόπια εννοούν. Ως επιτοπλίστων εννοούν τα Σκόπια. Βέβαια, μπορεί να εννοούν και λίγο Σερβία και λίγο Αλβανία, αλλά κυρίως εννοούν τα Σκόπια. Για να ξέρουμε τι λέμε εδώ πέρα. Ελάτε, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Βέβαια, υπάρχει πράγματι περίπτωση το Μαυροβούνιο να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2027-28. Το Μαυροβούνιο έχει 600.000 κατοίκους, δηλαδή τίποτα. Ας μπουν οι άνθρωποι, λοιπόν, αυτό είναι καλό και για μας. Αλλά πέραν αυτού, η Σερβία δεν τη θέλουν για τους γνωστούς λόγους, το Κόσοβο δεν είναι πραγματικά κράτος. Και επομένως, όταν ο Γεραπετρίτης μιλάει για Δυτικά Βαλκάνια, δεν εξήγησε ότι αυτό φυσικά δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει το Κόσοβο, το οποίο δεν αναγνωρίζει η Ελλάδα. Δεν πρέπει λοιπόν ένας διπλωμάτης ποτέ να χρησιμοποιεί γενικούς όρους όπως τα Δυτικά Βαλκάνια, διότι αυτό δίνει την εντύπωση ότι συμπεριλαμβάνεται στην ευχή Γεραπετρίτη, εγώ τρελαίνομαι που το ακούω, να μπουν τα Δυτικά Βαλκάνια συμπεριλαμβανομένου του Κωσόβου, το οποίο ούτε κράτος πραγματικό είναι, ούτε το έχουν αναγνωρίσει 5 χώρες της Ευρώπης, εκ των οποίων η Ελλάδα. Αλλά δεν υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα να ζητούν διευκρινήσεις. Μόνο εμείς μιλάμε. Να βγει κάποιος στη Βουλή και να εξηγήσει, κύριε Γεραπετρίτη, όταν μιλάτε για Δυτικά Βαλκάνια, συμπεριλαμβάνεται το Κόσοβο? Ή γιατί δεν είπατε εκτός βέβαια του Κωσόβου, το οποίο φυσικά δεν είναι κράτος όσο αφορά την Ελλάδα, όσο αφορά την αναγνώριση δηλαδή, δεν είναι κράτος πραγματικό. Όπως ξέρουμε ότι στο συνολικό πληθυσμό της ανθρωπότητας μόνο το 50 και λιγότερο από 50% έχουν αναγνωρίσει αυτό το κρατήδιο.
0: Πάμε, σας ευχαριστώ.
1: Όλα αυτά είναι θέματα, αλλά πρέπει να τίθενται.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα που ανοίξαμε σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Ναι, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος, θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 82 18.

0: 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
1: Έτσι μελωδικά να πάμε στο τελευταίο μέρος. Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Πολ Μακάρτνεϊ για την ταινία «Το σπίτι στη λίμνη». Υπέροχο, υπέροχο τραγούδι και υπέροχη ταινία. Αλλά δεν είμαστε εδώ για αυτά. Πάω λοιπόν να καλησπερίσω τον καλό μου φίλο, τον Δημήτρη τον Βασιλιάδη, πρόεδρος και διευθύνων διευθύνσεις της εταιρείας δημοσκοπήσεων Interview. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας.
2: Καλησπέρα κύριε Λαζάρο, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Δεν είναι μόνο φιλοξενία κύριε Βασιλιάδη, είναι και βήμα να απαντήσετε στον κύριο Πολάκη, διότι αυτά τα οποία είπε την προηγούμενη εβδομάδα εμένα μου προκάλεσαν να μην το πω στον αέρα τι μου προκάλεσαν. Λοιπόν, διότι ο κύριος Βασιλιάδης την περασμένη εβδομάδα δημοσίευσε, όπως και αν συχνά πυκνά, κάθε πότε, κάθε 15 μέρες, στην Political, μια δημοσκόπηση.
2: Κάθε δύο φορές το μήνα κάνουμε.
1: Κάθε 15 μέρες. Λοιπόν.
2: Και μία για το Political. Ναι.
1: Λοιπόν, και ο κύριος Πολάκης, επειδή πόσο τον είχατε εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ, 0,5,
2: 0,6. Δεν έχουμε καμία διαφωνία.
1: Επειδή δεν δώσε το 0,6 το ΣΥΡΙΖΑ, έχει πει τα ντερά του ο κριτήκαρος για την εταιρεία, για την interview. Ήθελα λοιπόν να σας δώσω τη δυνατότητα να απαντήσετε αν θέλετε. Λοιπόν, για την αξιοπιστία και για κάτι και αναφέρθηκε μάλιστα και σε μια εργολαβία την οποία έλαβε η εταιρεία σας. Αν θέλετε να απαντήσετε και σε αυτό, το οποίο θεωρώ ότι είναι και το πιο σοβαρό από τα όσα είπε, τα υπόλοιπα ήταν χαρακτηρισμοί που δεν μου επιτρέπετε καν να τα πω στον αέρα. Λέτε.
2: Καταρχήν έγινε μια συνέντευξη στο Open του κ. Πολάκη, ο οποίος στην τελική βέβαια δεν διαφώνησε με τα ποσοστά, αναγνώρισε ότι τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ είναι χάλια. Όσον αφορά την εργολαβία, με μπέρδεψε με άλλη εταιρεία, δεν ήταν interview αυτή που έπαιρνε τις εργολαβίες. Αλλά για τον κύριο Πολάκη, τώρα αυτό έχει μικρή σημασία, το είπε, πολιτικός είναι, λέει και καμιά κουβέντα παραπάνω. Οπότε αγάπη μόνο κύριε Λαζάρου, δεν υπήρξε κανένα απολύτως θέμα με την τοποθέτηση του κύριου Πολάκη.
1: Άρα λοιπόν αυτό το οποίο είπε δεν αφορούσε τη δική σας εταιρεία
2: δημοσκοπήσεων. Όχι, με μπέρδεψε με άλλη εταιρεία, ναι, δεν πειράζει, δεν έχει και σημασία με την ξέρω.
1: Και δεν τον κρατάτε κακία, καλά, είσαστε τόσο μεγαλόψυχος κύριε Βασιλιάδη, δεν σας το
2: θέλω. Τι να κάνω, μεγαλόψυχος είμαι εκεί, στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ είμαι μικρόψυχος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, άλλωστε να σας πω κάτι, συμφωνώ με αυτά που λέει ο κύριος Πολάκης, γιατί αυτά που κάνει ο κύριος Φάμελος είναι κατανόμαστα. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι πολιτικό ανάστημα έχει
1: προσπαθώ, ο κύριος Φάμελος. Προσπαθούσα τη Δευτέρα, είναι η αλήθεια, συζητώντας με τον Γιώργο τον Περόπουλο, να ψυχολογήσουμε λιγάκι την όλη στάση που κρατάω ο κύριος Φάμελος. Να πω ότι δεν έχω. Δεν του έχω ζητήσει ακόμη να είναι μαζί μας, διότι προφανώς δεν πρόκειται να ανοίξει τα χαρτιά του και να είναι μαζί μας, δηλαδή θα κάψουμε μια εμφάνιση, να το πω έτσι. Δεν πρόκειται να πει κάτι. Και γι' αυτό λόγο δεν του έχω ζητήσει ακόμη να είναι μαζί μας και να συζητήσουμε. Όταν ανοίξει τα χαρτιά του, πολύ ευχαριστώ, το κάνω. Λοιπόν, ωστόσο, αυτό συμβαίνει κύριε Βασιλιάδη. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Είναι μια στάση την οποία δεν μπορεί να την εξηγήσει κανένας. Και αν θέλετε, ξεκινάμε και από αυτό. Παρακαλώ.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του κύριου Φάμελου, απλά αυτό το οποίο δημιουργεί αυτή η στάση που είναι του επίσημου ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλαδή θα σταθούμε στο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, αυτό δεν μας διευκολύνει και τεχνικά. Δηλαδή εγώ, κύριε Φάμελε, την επόμενη φορά ρωτάω τον κύριο Φάμελο μέσα από την εκπομπή σας, τον ΣΥΡΙΖΑ θα τον έχω στην πρόθεση ψήφου. Σε 10 μέρες, σε μια εβδομάδα ξεκινάω την επόμενη πανελλαδική. Θα μετρήσω το ΣΥΡΙΖΑ κανονικά? Είναι το κόμμα ανοιχτό, λειτουργεί, είναι φευγάτο, είναι προσκολλημένο κάπου αλλού, θα κατέβει, δεν θα κατέβει, τι θα γίνει? Αυτά είναι και τα ερωτήματα που θέτει και ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου και ο κύριος Παπάς στον κύριο Φάμελο. Αλλά είναι και ένα ερώτημα, αν θέλετε, τεχνικό για μας. Για μας δεν είναι πολιτικό το θέμα, για μας είναι τεχνικό. Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στα επόμενα ψηφοδέλτια της δημοσκοπήσεις ή δεν θα είναι, ή τζάμπα και η λάμπα? Γιατί και το να δείχνεις ένα κόμμα στο 1%, 1,5%, χθες η Άλκο το δείξε το 1,5, εγώ το δείξα στο 0,6. Δεν είναι,
1: ξέρετε,
2: είναι για κλάματα έτσι κι αλλιώς, δεν θέλω να πω, δεν είναι διαφορές τώρα, συζητάμε για κόμματα.
1: Ξέρετε ποιο είναι επίσης παράδοξο, κύριε Βασιλιάδη, γιατί πάμε τώρα εμβαθύνουμε. Και θα σας το θέσω όπως δεν το έχετε ξανακούσει έτσι, αλλά είναι πολύ προφανές. Το παράδοξο λοιπόν είναι ότι ναι μεν βγήκε ο κύριος Φάμελος μετά από την πολιτική επιτροπή που έκανε και είπε και ότι τα στελέχη, όχι, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισαν την πρόταση Φάμελου να στηρίξει το κόμμα Τσίπρα. Τελειώσαμε. Καλά ως εδώ. Ναι. Δεν άκουσα ούτε από την Νίκαια χθες τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη των Σοκράτη Φάμελο και το ΣΥΡΙΖΑ ή ευχαριστούμε τον Σοκράτη Φάμελο και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν δεχόμαστε τη στήριξη.
2: Κοιτάξτε, θέλει να τους διασύρει, θεωρώ.
1: Δεν μπήκε στη διαδικασία να πει ότι κοιτάξτε, και δεν μιλάμε τώρα για το τι λένε οι εκπρόσωποι και τα στελέχη. Εδώ μιλάμε για μια τοποθέτηση του ενός αρχηγού και την τοποθέτηση του άλλου αρχηγού. Λέει ο ένας αρχηγός, εγώ στηρίζω Τσίπρα. Και ο Τσίπρας δεν λέει τίποτα. Δεν λέει ούτε ότι ευχαριστώ πάρα πολύ, το εκτιμώ, ούτε ευχαριστώ δεν θα πάρω. Τίποτα δεν λέει.
2: Τι να σας πω, δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω τώρα ούτε εκ μέρους των στελεχών, ούτε εκ μέρους του Τσίπρα, ούτε εκ μέρους του Μπολάκη, ούτε εκ μέρους του Φάμελου. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ο κύριος Τσίπρας τους ξεφτιλίζει όλους αυτούς τους πρώην συντρόφους του, δεν τους θέλει. Νομίζω ότι λογικά θα πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία Φάμελου ή και κάποιον πέριξ του Φάμελου με τον Τσίπρα για το πώς θα πάει η Κουμουνδούρου στον Τσίπρα, γιατί η Κουμουνδούρου έχει κτίριο, έχει επιχορήγηση κρατική, έχει μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχει πραγματάκια τα οποία είναι μια πάρα πολύ καλή πρίκα για ένα κόμμα το οποίο θέλει να ξεκινήσει τώρα την καριέρα του. Εάν δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία, τότε απλά ο Φάμελος εκλιπαρεί. Αν υπάρχει, τότε απλά ο Φάμελος εξαπατεί τους συντρόφους του. Πολάκη, Δούρου, Παπά κτλ. Αλλά αυτά είναι θέματα που τα δουν μεταξύ τους. Αυτό που επαναλαμβάνω αφορά εμένα σαν απλό και ταπεινό δημοσκόπο είναι εγώ στις επόμενες μετρήσεις. Πάγω μέσα του ΣΥΡΙΖΑ ή δεν τον έχω.
1: Αυτό είναι τρομερό.
2: Αυτό πρέπει να το απαντήσει ο κ. Φάμελος.
1: Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα που θα έπρεπε, ας πούμε, να το έχω ακούσει παντού.
2: Εγώ το λέω όπως θα δω και που βρεθώ.
1: Θα μας βγάλει ο κ. Φάμελος από αυτή την απορία. Να το ακούω από τους πάντες, έπρεπε να το κόβω αυτό το ερώτημα.
2: Θα μας βγάλει από την απορία.
1: Και μάλιστα να απευθύνεται το ερώτημα κανονικά στην πηγή εκεί που πρέπει, στον κύριο Φάμελο.
2: Εκεί το αποφεύγω, ναι, κύριε Λαζάρο. Κοιτάξτε, δεν είναι όμορφο πράγμα και ωραίο πράγμα ένα κόμμα του 33-34% να το δείχνει στο μισό τα 100. Και γι' αυτό υπάρχει ονοματεπώνυμο ευθύνης. Σοκράτης Φάμελος. Δηλαδή πώς να το κάνουμε. Ή θα ξεκαθαρίσει αυτή την μεσοβέζικη απόφαση, την οποία μόνο αυτός υποθέτω καταλαβαίνει που πήρε η Κεντρική Επιτροπή, η οποία λέει πάμε με το κόμμα του Τσίπρα. Μα το κόμμα του Τσίπρα δεν σε κάλεσε. Του κάλεσε και δεν το πήραμε χαμπάρι. Λοιπόν, πρέπει να απαντήσει ο κύριος Φάμελος πρωτίστως στους συντρόφους του και μετά βεβαίως και στους οποιουσδήποτε παρατρεχάμενους δημοσκόπους.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι για να μην μας βάλουν σε πρώτη μέρα, μας βάλουν σε τελευταία. Δεν
1: λοιπόν, είχαμε μια δημοσκόπηση την οποία δημοσίευσε ο Άλφα χθες τη Σάλκο, η οποία δείχνει ακόμη πιο χαμηλά από ό,τι τόσετε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ την περασμένη εβδομάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει με γεωμετρική πρόοδο.
2: Κάνουμε εκπομπή, κύριε Λαζάρου, για το μισό και 1%. Δηλαδή τώρα να μιλήσουμε για τη Νέα Δημοκρατία, να μιλήσουμε για το.
1: Δεν ξέρω αν θα. Όχι, όχι, όχι. Να απαντήσω σε αυτό το οποίο λέγατε πριν, να απαντήσω εγώ. Δεν ξέρω αν θα μπείτε στη διαδικασία να μετρήσετε το ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη δημοσκόπηση. Θα σας πω όμως ότι πρέπει να τον βρείτε για να τον μετρήσετε στην επόμενη δημοσκόπηση.
2: Όσο είναι κοινοβουλευτικό κόμμα.
1: Κλείνω με αυτό.
2: Όσο είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, είμαστε υποχρεωμένοι ιδεοντολογικά να τον έχουμε. Εκτός αν το υπεύθυνα το κόμμα ή το πρώην κόμμα, ποιοι είμαστε, παιδιά, δεν είμαστε κόμμα, είμαστε πρικιό του Τσίπρα. Α, το πω έτσι. Και ψάχνουμε να δούμε πώς θα γίνει το προξενιό.
1: Αυτό ήταν πάρα πολύ κακό που είπατε, κύριε Βασίλη.
2: Πολύ καλό ήταν. Λοιπόν. Πολύ καλό και πολύ to the point ήταν κιόλας. Μια χαρά ήταν.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις τρεις κεφαλές της προεκλογικής περίοδου, η οποία για κάποιο λόγο ξεκίνησε ήδη, ενώ οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου το Μάρτιο ή το Μάιο. Εγώ λέω το Μάιο, όχι το Μάρτιο, κύριε Βασιλιάδη. Για κάποιο λόγο έχει ξεκινήσει μια πολύ έντονη κινητικότητα, η οποία θυμίζει βεβαίως μόνο προεκλογική περίοδο, θυμίζει τίποτα άλλο. Δηλαδή συμπεριφέρονται οι πολιτικοί αρχηγοί ως αν να έχουμε εκλογές τέλη τρέχοντος μηνός. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν πρόκειται να έχουμε εκλογές τέλη τρέχοντος μηνός. Θα έπρεπε να έχουν εξαντληθεί για να έχουμε, αν το θέλετε έτσι. Βλέπουμε και μια πρικοδότηση σε επίπεδο βεβαίως εξαγγελιών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και σήμερα βγήκε ο Μητσοτάκης από τη Βούλα και είπε ο Τζάμπας 1 και ο Τζάμπας 2. Και τελειώνει η ιστορία, αλλά το λόγο σε εσάς. Παρακαλώ.
2: Κοιτάξτε, τώρα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι ακόμα εν τη γενέστη τους. Επί της ουσίας δεν υπάρχει κόμμα τώρα στην ΕΤ, όπως και κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την κυρία Καριστιανό. Αυτά είναι υβρίδια ακόμα. Μέχρι να γίνουν κόμματα λείπουν συνέδρια, εκλεγμένοι αρχηγοί, κομματικά όργανα, μια κεντρική επιτροπή, μια πολιτική επιτροπή η οποία θα αποφασίζει. Ένα οργανωμένο και καλά στημένο γραφείο τύπου. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας είναι πιο έμπειρος, σιγά σιγά θα το στήσει, μάλλον θα το στήσει πιο γρήγορα από την κυρία Καριστιανό.
1: Είναι λίγο πιο μπροστά την κυρία Καριστιανό. Δίχως αυτό να είναι κακό για την κυρία Καριστιανό. Αλλά δείχνει πως είναι λίγο πιο μπροστά.
2: Όχι, είναι κακό, δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν εννοώ ως παρουσίες. Δεν εννοώ ως παρουσίες. Εννοώ ως στήσιμο κόμματος. Δείχνει ο Αλέξης Τσίπρας ότι είναι λίγο πιο μπροστά σε αυτό.
2: Ναι. Τι να σας πω, αυτά τα κόμματα, ακόμα τώρα υπάρχει ένας αρχικός ενθουσιασμός με την έννοια ότι τώρα υπήρξε μια υπερπροβολή το τελευταίο διάστημα γιατί νέα κόμματα είναι. Ο κόσμος λίγο άκουσε με προσοχή ή με κάποια σχετική προσοχή το τι θέλουν να μας πούνε, είδαν ότι μάλλον λένε τα ίδια με τους άλλους περίπου. Άρα λοιπόν βλέπω ότι ο ενθουσιασμός αυτός θα ξεφουσκώσει και ήδη βλέπετε και στη δική μας δημοσκόπηση ο Τσίπρας δυσκολεύεται να περάσει το 15-16% και η κυρία Καριστιανού δυσκολεύεται να φτάσει στο διψήφιο νούμερο. Οι επόμενες μετρήσεις όπου θα κάνει ακόμα κι άλλο ο κοριακτός θα είναι ακόμα πιο, όχι αξιόπιστες, αλλά πιο κοντά στην πραγματικότητα, αν θέλετε, το τι γίνεται στο εκλογικό θέμα.
1: Μάλιστα. Με βάση αυτά τα οποία, έχει, με βάση τις απαντήσεις που δίνει ο κόσμος στα προβλήματα που έχει, κύριε Βασιλιά, θα σας θέσω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα τώρα που είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα το βρείτε πρόκληση να το απαντήσετε. Επειδή έχετε υπόψη σας τις απαντήσεις που δίνει ο κόσμος διαχρονικά το τελευταίο καιρό, συνολικά, όχι διαχρονικά, συνολικά το τελευταίο καιρό, σε ό,τι αφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει της καθημερινότητας, πού πιστεύετε ότι πρέπει να εστιάσει η κυβέρνηση σε επίπεδο εξαγγελιών από τη διεθνή έκθεση για να μπορέσει να το αυξήσει αυτό το 23, 24, 25% που λαμβάνει στις δημοσκοπήσεις? Μια γνώμη θέλω. Μια γνώμη η οποία όμως να απορρέει από τη γνώση που έχετε. Λέτε.
2: Ναι, ναι. Δεν θα σας πω ότι η καταπολέμηση της ακρίβειας είναι τρεμπανάλ και θα περιμένετε να τα ακούσετε από άλλους, δεν θα ακούσετε από μένα. Από μένα δεν θα ακούτε τετριμένες εξηγήσεις και ερμηνείες. Από μένα θα ακούτε κάτι ξεχωριστό. Λοιπόν, για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να ξανασταθεί στα πόδια της, θα πρέπει να ξαναμιλήσει με αυτούς του οποίους έχει πικράνει. Και για τα θέματα με τα οποία τους έχει πικράνει. Τα θέματα με τα οποία τους έχει πικράνει δεν είναι πάρα πολλά, είναι λίγα και πολύ συγκεκριμένα. Ένα, ότι το δικό της κοινό που είναι οι μικρομεσαίοι τα τελευταία 4 χρόνια έχουν υποστεί μια βάναυση και άδικη συμπεριφορά όσον αφορά τα φορολογικά. Εκεί θα πρέπει να δει στοχευμένες φοροελαφρύνσεις η Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση, ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Υπάρχει ένα 10% αναποφάσιστη στην πρόθεση ψήφου, οι οποίοι κατά 90% προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν δεν θέλει γενικά πολιτικές. Ξέρετε ότι αυτό που λένε οι άλλοι δημοσκόποι και δεν ξέρω εγώ τι, η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα και άμα καταπολεμήσει την ακρίβεια θα κερδίσει τις εκλογές κτλ. Τούφια πράγματα. Αυτά είναι τίποτα. Αυτά δεν είναι τίποτα. Αυτά δεν είναι τίποτα. Άμα πέσει 10 λεπτά η τιμή της φέτας και μισό ευρώ η τιμή του λαδιού, κανένας δεν θα το πάρει χαμπάρι και κανένας δεν θα το ευγνωμονεί και κανένας δεν θα παραδεχθεί ότι καταπολέμησε την ακρίβεια. Δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα που πλήρωσαν τη Νέα Δημοκρατία και το κοινό της. Είναι οι φόροι στη συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων που ήταν κυρίως κορμός και ραχοκοκαλιά της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι άλλοι νόμοι από δίπλα, οι οποίοι δεν ξέρω πώς θα τα διορθώσει, γάμοι ομόφυλων ζευγαριών κτλ. Που πλήρωσαν τον αξιωκό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας και έστειλαν κόσμο της Νέας Δημοκρατίας δεξιά και αριστερά που είχαν εντελώς διαφορετικές προτάσεις από αυτές που ενσωμάτωσε η Νέα Δημοκρατία την τελευταία τετραετία. Αυτά τα δύο πράγματα, αν τα καταφέρει η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει να αποδειχθεί τίποτα. Αυτά τα περί ακρίβειας και τα λοιπά και ότι όλα κρίνονται στην τσέπη, προφανώς όλα κρίνονται στην τσέπη. Εγώ μιλάω εδώ για στοχευμένες φορολαφρύνσεις. Να κατεβάσει από τη μικρομεσαία κατηγορία των εισοδηματιών τους φόρους, να μειώσει τον ένφια, να κατεβάσει το φόρο εισοδήματος, να ακυρώσει ή να πάρει πίσω ή να μετριάσει τα τεκμήρια τα επαγγελματικά τα οποία πλήγωσαν όλους τους συνοδημοκράτες ψηφοφόρους. Αν κάνει αυτά τα 2-3 πραγματάκια, δεν τις ενδιαφέρει. Αυτοί που είναι να καταψηφίσουν το Μητσοτάκη θα το κάνουν έτσι κι αλλιώς, ακόμα και αν φτηνίνεις τη φέτα στο μισό ή το λάδι στο μισό ή το κρέας στο μισό να το πας, δεν θα σου το αναγνωρίσουν. Θα σου λένε πάλι ότι όλα είναι ακριβά. Και εσύ θα αναγκάζεσαι να λες, μα ναι, είναι ακριβά, κάνω ό,τι μπορώ, αλλά ξέρεις, ο πόλεμος στο Ιράν, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος στη Ρωσία, από εδώ, από εκεί και δεν ξέρω εγώ τι. Παραμύθι, δηλαδή παραμύθι, αυτό είναι όλο παραμύθι τώρα. Δεν στέκει. Δεν στέκουν αυτά τα επιχειρήματα. Δεν τα ακούει και ο κόσμος. Και σου λέει ο κόσμος, τι με νοιάζει με έναν έχει πόλεμο. Εγώ θέλω αυτή τη βενζίνη. Πήγα εγώ σήμερα στο μηχανάκι μου, τώρα πριν από 10 λεπτά που με πήρα την κύριε Λαζάρου, να βάλω σε ένα μηχανάκι 50 κυβικών λίγο βενζίνη, γιατί είχε ανάψει το λαμπάκι και μου πήρε βενζίνη 12 ευρώ. Όταν με 12 ευρώ. Πριν από ένα χρόνο γέμιζε το αυτοκίνητό μου.
1: Ναι, το έλεγα και νωρίτερα. Εγώ κάθε εβδομάδα συμπληρώνω το ντεπόζιτό μου στο αυτοκίνητο για να το γεμίσω. Και με βάση τα χιλιόμετρα που κάνω, συνήθως κάθε εβδομάδα πληρώνω γύρω στα 40 ευρώ για να το συμπληρώσω να το γεμίσω. Χθες πλήρωσα 70. Όπως τα ακούτε. Με τα ίδια χιλιόμετρα που έκανα την περασμένη εβδομάδα και την προπερασμένη.
2: Εγώ ευτυχώς το αυτοκίνητο οδηγώ ηλεκτρικό, οπότε δεν ξέρω τι μου λέτε. Αλλά απλά έπρεπε.
1: Και προσέξαμε την περασμένη εβδομάδα πλήρωσα 61. Στο ίδιο βενζινάδικο.
2: Ναι. Αλλάξτε βενζινάδικο. Η αυτοκίνητο.
1: Όχι, το αυτοκίνητο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δεν είναι ότι καίει παραπάνω το αυτοκίνητο. Είναι ότι ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ήταν αρκετά κέριο και ουσιαστικό αυτό το τελευταίο ερώτημα και δώσατε και ουσιαστική απάντηση. Πότε να περιμένουμε επόμενη δημοσκόπηση?
2: Τώρα, σε καμιά δεκαετία μέρα θα είμαστε έτοιμοι.
1: Σε καμιά δεκαετία, τέλη του μήνα δηλαδή.
2: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

Το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Καλοκαίρι στην πόλη. Summer in the city.

Πάμε, πάμε κύριε Πανάριδε, φεύγουμε. Μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά. Μεγάλωσα λίγο τις εισαγωγές μου, δηλαδή κρατάω γύρω στο 45 λεπτό πλέον τα δικά μου σχόλια και την επικαιρότητα και την ανάλυση που κάνω στην αρχή της εκπομπής, διότι δεν σας έφτανε το μισάωρο. Είχα πάρα πολλά μηνύματα που έλεγαν ότι δεν ήταν αρκετή η μισή ώρα, όχι επειδή δεν χορταίνατε εμένα, αλλά επειδή δεν προλάβανα εγώ να αναφερθώ σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας, μάλλον γι' αυτό. Έτσι λοιπόν λίγο το επιμικίναμε, τουλάχιστον για κάποιο καιρό θα το κρατήσω έτσι. Θα πλακώσουν μετά οι υποψήφοι όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Δεν θα έχω χρόνο για κάτι τέτοιο, οπότε απολαύστε το όσο κρατήσει. Λοιπόν, πάμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Το ίδιο σκηνικό ή περίπου παρόμοιο καιρός σας φέρνει όμοιος στον όμοιο στα τραγούδια μου. Όσοι ήταν στεγασμένοι κυλάν πιο κυμμένη ψυχή σημαδεμένη βυθισμένη σε νέα πλάνη μαγκιόρα χαρά σκηνοθετημένη καλή ώρα τάχα μου. Λεύτερος τώρα ο φραγμένος σου νους να ρεμβάζει απ' τα νεκρά βουνά τους ουρανούς. Εσύ που καμονώσουν ως αγία υπομονή τώρα ρίγεις από ντροπή και ξεσαρκιδώνει. Είμαστε

όταν σκορπίζεσαι κι όταν χαμογελάς. Όταν πλανιέσαι κι ειδικά όταν τραγουδάς, κάθε που κλείνεις τα μάτια

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
11: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
13: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
14: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
15: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
4: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
6: Με τον Bubby Μπατσάρα.
5: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
8: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονία Θράκης.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Πιάνω,
5: πιάλο,
4: βάζω,
5: στο κεφάλι,
4: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίο, θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Από ό,τι βλέπεις δεν πιάνει το κόλπο. Ερασιτέχνη, όσα και να βάλεις δεν θα πας στον κούπρο. Γράφω τα πάντα σαν να ήμουν κούπρο. Ματώνω για να έχω φωνή, μα ακόμα οι γείτονες με έχουν για κούπρο. Από ό,τι βλέπεις δεν πιάνει το κόλπο. Ερασιτέχνη, όσα και να βάλεις ποτέ σου δεν θα πας στον κούπρο. Γράφω τα πάντα σαν να ήμουν κούπρο. Ματώνω γιατί.

0: 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Θεσσαλονίκης.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Flash 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονία.

0: Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φτερό στον άνεμο η σχέση μας κι εσύ. Σαν δολοφόνος που το θύμα του ποθεί. Σε κυβερνά.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8.